ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και την φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τον δυναρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η μυπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και σε ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους? Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας, θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: «Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια
ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούθες τους. Κάποτε, σε μια γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια, πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα, πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ανεκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θαλώνησε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ., πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα τεμιφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιος αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις στη θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή την ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός
και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε, να κρατήσετε μια ισορροπία. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιώτης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσον καρατίνο χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα
δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε», τους είπα. «Κοιτάξτε, να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει: «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα το καταλαβαίνετε, τους λέω, αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε. Πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν τω μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα, και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στη μονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνανθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά? Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν? Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή
και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό, μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. «Και δεν είναι μία μέρα, δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο». Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίζει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες. Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σε οριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του
και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του, συμπαραστά

«Γίσουν», μου έλεγε. «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι, ένα κάθισμα το απόγευμα και δύο καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνη εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε: «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησε μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρος του Λιβάνου, και παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού. Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία, στέκει. Δεν κρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά παίρνουν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε: «Κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν, λόγου χάρη, μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολύ. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό». Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρεση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου.

Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και να τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Ιωάννησμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν, το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχώρεσε τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή, και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια, ο ακίμητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή την ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γίνονταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με τα πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι, οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από την σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι, τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο, τον δυναρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η μυπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε, και σε ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια? Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύει καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς
και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον σε υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος χελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους, εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με την δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό, όλοι έλεγαν μετά. Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά, περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τιμιόξυλο. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν ειδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε, σε μια γνωστή μου οικογένεια, συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια, πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώνουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώριζα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός ανεκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα τα έδινε όταν θαλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα φαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο όσο για να μην τον κυνηγάει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο αυτόν και τη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ, πουλούσαν όσο όσο τα κτήματα
και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα τιμωρηθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί, πώς να τον βλέπουμε σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιος αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε, δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις στη Θεία Δικαιοσύνη και στην Θεία Ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή την ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίδεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας. Το των φόρων, των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, των φόρων, λέει η γραφή. Εγώ, όταν στέλνω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους. Αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας τον χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα,
να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από την δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν τον κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε, ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια την δουλειά του. Εμείς, σαν μοναχοί, δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε, να κρατήσετε μια ισορροπία. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε, να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσον καρατίνο χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτήν την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε, να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνετε», τους λέω. «Αν ζείτε πνευματικά, τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτήν τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός και θα το καταλαβαίνετε». Πώς ψεύτησε ο κόσμος? Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος? Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εν τω μεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά, όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. «Θα το ανοίξω», είπα, «όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη». «Ας μην το ανοίξω τώρα», και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί, και ήταν τόσο μικρό
αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία? Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στη μονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνανθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο. Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει, ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, την μικρή κόλαση. Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό, σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από την δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά? Έχουν οικογένεια. Να καθίσουν? Βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλο του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Την δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείωσαν ειδείς. Δεν του κόβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό, μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μία μέρα, δυο. Κάθε μέρα να έχεις έναν τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο, συνήθως οι άλλοι, τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω, σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με τον σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες». Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια,
και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο Τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών, περνάει από λανάρια. Όταν πάει κανείς με τον διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σε οριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει τον Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε γίνονται θαύματα. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται την Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε ο δίκαιος ανταμείβεται και σε τούτη την ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτήν τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφτεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για την μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του, και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις δύο αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε, «Εγώ δεν στενοχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι, ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει, «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτήν την φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνη σε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε,
«Δεν ξέρω, πάτερ μου. Χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησε που τον ρώτησε για τα αδέλφια του, γιατί δεν ήξερε πως θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησε μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει «Είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και παρόμενον ως τα σκέδρος του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: έφρα να σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρα να σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομαι η μία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άθραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως, τα χίλια γαλιάσεως, την καρδία χαράς και προσύνη, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Οι γνώσεις περί Θεού είναι όρασης του Θεού. Καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεό. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση, όπου γνωρίζει το καλό από το κακό και το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης αυτών. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήτη νοός μόνο εν ώρα της προσευχής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Η ζωή είναι μία τέχνη. Είναι τέχνη τεχνών. Τεχνίτης είναι ο άνθρωπος. Υλικά είναι τα περιστατικά της ζωής. Κάποια από τα υλικά είναι εύκολο δούλευτα. Κάποια άλλα είναι ανοικονόμητα. Δεν βολεύονται, δεν εργάζονται. Ένα από τα τελευταία, δηλαδή από τα ανοικονόμητα υλικά, ένα ή αν θέλετε δύο, είναι ο πόνος και οι θλίψεις. Τι μέσο να χρησιμοποιήσει κανείς, τι σπάτουλα να χρησιμοποιήσει κανείς, τι σμήλι να χρησιμοποιήσει κανείς για να

Κύριε, και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα υπομονής χάρισέ μη το σώ δούλο. Απαντά λοιπόν η Εκκλησία μας ότι με το μέσον της υπομονής είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δύο πασίγνωστες πτυχές της ζωής μας, ο πόνος και οι θλίψεις. Τι είναι η υπομονή? Τι είναι η υπομονή η αληθινή και η βεβαία? Η υπομονή είναι το να υποφέρεις. Η υπομονή είναι το να υποφέρεις ευχαρίστως. Όταν δεν υπομένεις ευχαρίστως, εσύ δεν μπορείς να λες και να καυχέσαι ότι έκανες και κάνεις υπομονή. Η υπομονή είναι όχι 2 και 3 ημέρες να πάσχεις, αλλά πολύ καιρό. Κατά τον Απόστολο Παύλο, «Κάθε μέρα να αποθνίσκω», έλεγε ο Απόστολος, «κάθε μέρα πεθαίνω». Η υπομονή λοιπόν είναι να υποφέρεις κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, μόνιμο. Και είναι υπομονή το να υποφέρεις χωρίς προηγουμένως να έχεις απολαύσει κάποια αγαθά που δυνάμει εξ ονόματος αυτών των αγαθών. Τώρα λες, αξίζει να υπομείνω. Χωρίς να έχεις υπομείνει κάποια αγαθά, να υπομένεις. Χωρίς να έχεις γευτεί, συγγνώμη, κάποια αγαθά, να υπομένεις παρά τα αυτά. Αυτό που πάλι ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Ρωμαίους, «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται». Δηλαδή, ο δίκαιος άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, από την πίστη ζει, με την πίστη ζει και κάνει υπομονή. Ενώ μπορείς να δεις και κάποιον άλλον να κάνει υπομονή, αλλά έχει ήδη προγευθεί κάποια πράγματα και λέγει, τα γεύτηκα τώρα, ας πληρώσω και κάτι. Δεν είναι έτσι η υπομονή η αληθινή. Εδώ δεν πρόκειται για υπομονή, εδώ πρόκειται για τους καρπούς των έργων μας. Όταν δηλαδή ζήσουμε έναν τρόπο απρόσεκτον, πίνουμε έτσι απρόσεκτα και τελικά γινόμεθα άρρωστοι από το πιωτό. Τώρα που είσαι άρρωστος δεν μπορεί να πεις ότι κάνεις αληθινή υπομονή, γιατί έκανες απροσεξίες στη ζωή σου. Και τώρα απλώς απολαμβάνεις τους καρπούς. Ενώ η υπομονή είναι να κάνεις, να έχεις πόνο και θλίψη χωρίς να έχεις κάτι προηγουμένως απολαύσει και ως εκ τούτου να μην υπάρχει αίρισμα. Δηλαδή είναι η χριστιανική υπομονή, που ο χριστιανός υπομένει χωρίς να έχει απολαύσει κάτι εκ των προτέρων. Άλλο ότι μέσα στη ζωή του έχει κάποιες εμπειρίες για την αλήθεια της πίστεώς του. Παρά τα αυτά, μόνο ο πιστός ζει υπομονητικά, γιατί ζει πιστεύοντας στις ελπίδες τις οποίες κατέθεσε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ελπίζοντας τα λόγια του Χριστού, χωρίς να υπάρχει κανένα υπόβαθρο, καμιά υποδομή. Πρόκειται για μια υπομονή η οποία ελπίζει. Κύριε, πιστεύω στα λόγια σου. Μου είπες να υπομένω. Θα υπομένω. Αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Ο προφήτης Αβακούμ, συγγνώμη. Εάν αποστείλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου είναι αυτό. Δηλαδή, είναι μια φράση η οποία είναι ακόλουθος της προηγουμένης. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, είναι προφητεία. Και το έχει πάρει αυτό το χωρίον ο Απόστολος Παύλος. Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, το έχει πάρει από τον προφήτη Αβακούμ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά στην προφητεία του προφήτου Αβακούμ αναφέρεται και μια άλλη πρόταση. Και αν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου είναι αυτό. Δηλαδή, πιστεύεις στον Θεό. Κάνε υπομονή εξ ονόματος της πίστεως σου. Αν υποστήλεις, θα πει υποστέλω. Έχετε δει όταν σε μια κατασκήνωση στο σχολείο έχουμε υποστολή σημαίας. Κατεβάζουμε τη σημαία. Υποστέλω σημαίνει παραδίδω τα όπλα. Αν υποστήλετε και αν υποστήλετε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου είναι αυτό. Και αν, ενώ λες ότι είσαι πιστός, αν παραδίδεις τα όπλα,

0: τότε δεν αναπαύεται η ψυχή μου σε σένα. Δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά ότι υπομονή είναι. Εκείνη, την οποία υπομένει ο πιστός, ελπίζοντας τις υποσχέσεις του Θεού και που ξέρει ότι αν πάψει να υπομένει, τότε δεν είναι αυτό ευάριστο εις τον Θεό και η ελπίδα των υπεσχημένων, των όσων υπεσχέθη ο Κύριος, η ελπίδα αυτή καταρρύπτεται αν κανείς παραδίδει το όπλο και λέγει «Ε, όχι πια». Η υπομονή είναι όχι μόνο αυτή που υποφέρεις ευχαρίστως, αλλά αυτή που θεωρείς ότι είναι αναγκαία. Ποιος είναι υπομονητικός άνθρωπος, αυτός που λέγει «Μου είναι απαραίτητη η υπομονή». Δεν πρέπει να την αποσύρω από πάνω μου. Γιατί, λέγει επίσης ο Απόστολος Παύλος, «Υπομονής γαρέχεται κρύα». Από υπομονή έχετε ανάγκη, αδελφοί μου. Μάνα, πατέρας, που εδίδαξε τα πάντα, δίδαξαν τα πάντα στα παιδιά. Δεν μίλησαν για την υπομονή, παιδάκι μου. Σχολείο θα πας, μαγαζί θα ανοίξεις, οικογένεια θα κάνεις. Βάλε σαν πρώτο λιθάρι την υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς υπομονή κάτι να κατορθώσεις. Πολύ περισσότερο και την χριστιανική ζωή. Υπομονή σε έχετε κρύα. Άρα, υπομονή δεν είναι απλώς να υπομένω ευχαρίστως, αλλά υπομονή είναι να αισθάνομαι ότι αυτό μου είναι αναγκαίο. Διότι υπομονής έχουμε κρύα, λέγει ο Λόγος του Θεού. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την φράση του Αποστόλου Παύλου και λέγει «Τώρα μπορείτε να πείτε ότι εγώ απόκτησα πολλές αρετές. Παρά τα αυτά, η υπομονή είναι η κορυφαία εντολή που θα επιστέψει, θα στεφανώσει όλες τις άλλες εντολές». Λέμε κάποτε για κάποιον ότι «Μα αυτός ο άνθρωπος εργάστηκε πνευματικά». Αυτός πρόσεξε, αυτή πρόσεξε στη ζωή της. Τώρα στο τέλος, μα γιατί τώρα στο τέλος να συμβεί αυτό, αδελφοί μου. Όταν βλέπεις ότι τις εντολές του Θεού τις τηρείς, να ξέρεις, σαν επίλογος θα σου επιτρέψει ο Θεός, θα επιτρέψει ο Θεός έναν πειρασμό, ώστε να περάσεις και από το στάδιο της υπομονής, για να φανεί αυτή η εργασία των εντολών σου, αν πράγματι είχε υπόβαθρο, είχε υποδομή, είχε θεμέλια δηλαδή, ή ήταν για τα μάτια του κόσμου, για παράδειγμα. Ή δεν είχε τέλος πάντων βάθος. Η υπομονή είναι απαραίτητο στάδιο, ένα τούνελ θα το έλεγα, που θα περάσει οπωσδήποτε ο κάθε πιστός σαν επίστεψη της όλης πνευματικής του ζωής. Και τι λένε οι άπιστοι και οι άθιοι? Αν πράγματι ήταν άνθρωπος του Θεού, γιατί δεν τον προστατεύει ο Θεός τώρα στο τέλος? Γιατί τον επέτρεψε έναν τέτοιον πειρασμό τώρα στο τέλος? Το λένε αυτό γιατί δεν ξέρουν ότι η υπομονή είναι απαραίτητη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι απαραίτητος ο πόνος και η θλίψη. Γιατί γι' αυτό χρειάζεται η υπομονή. Γι' αυτό ποτέ μη πούμε ότι εγώ πάω με τον Θεό για να μην έχω πειρασμούς. Αδελφοί μου, εδώ πρόκειται για μεγάλο σφάλμα. Ή πάω με τον Θεό και να έχω καλές εσοδιές. Ή για να πάνε καλά τα χρήματά μου, για να έχω υγεία. Είναι λάθη μέγιστα. Δεν είμαστε χριστιανοί ούτε για να έχουμε καλή υγεία, ούτε για να έχουμε καλή εφορία, δηλαδή καλή σοδιά, ούτε για να έχουμε κάποια υλικά αγαθά. Αδελφοί μου, αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε μια για πάντα. Πιστός δεν είμαι, πιστή δεν είσαι, πιστός δεν είσαι γιατί θέλεις να έχεις κάποιες οικονομικές υπολαβές, αλλά είσαι γιατί θέλεις να καθαρίσεις την καρδιά σου και να γίνει κατοικητήριο του Θεού και να ζεις εν Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί μου, δεν έχουν πολλά χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουν, δεν πρέπει να έχουν πολλά χρήματα. Πρέπει να έχουν τόσα ώστε να τα φέρουν βόλτα. Αν θέλετε, τσίμα τσίμα, που λέμε. Προσέξτε το σημείο αυτό. Γι' αυτό και οι άπιστοι έχουν λόγους εναντίον των πιστών. Γιατί δίδομαι δικαίωμα. Άρα λοιπόν, είναι απαραίτητος ο πειρασμός. Είναι απαραίτητος ο πόνος. Απαραίτητη η θλίψη. Και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η υπομονή. Είναι, θα έλεγα, το τελευταίο τελώνιο. Λένε, υπάρχουν πατέρες που διδάσκουν ότι η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα περνάει κάποια τελώνια. Δηλαδή, το τελώνιον της υπερηφανίας, το τελώνιον της κλοπής, το τελώνιον της οργής. Το τελευταίο τελώνιο, δηλαδή, περνάει και δείτε εξετάσεις. Του κοιτάνε τα χαρτιά, ανοίγουν τα βιβλία και λένε, εδώ, κάτι οφείλεις εσύ. Έκλεψες. Δεν ζήτησες μετάνοια για την κλοπή από τον ιερέα. Εξαπάθησες. Οτιδήποτε άλλο. Το τελευταίο τελώνιο είναι το τελώνιο της υπομονής. Έκανες υπομονή στη ζωή σου και λέγουν αυτό που είπα και προηγουμένως. Οι κοσμικοί άνθρωποι. Πού έστεινε ο Θεός? Να, τόσα χρόνια στην Εκκλησία. Πού είναι ο Θεός? Αδελφοί μου, μην ξεχνάτε ότι πολλοί Άγιοι πέρασαν, τελείωσαν τη ζωή τους, πέρασαν το τελευταίο στάδιο της ζωής τους μέσα από μαχαίρι, από φωτιά, από δόντια λεόντων και γνωστό είναι από τους βίους των Αγίων το τέλος πολλών Αγίων. Μη μου πεις ότι αν ήταν άνθρωπος του Θεού γιατί τώρα να πάσχει. Μα αυτό για μένα είναι απόδειξη. Αν και είναι ανθρώπινο, ο Θεός ξέρει, γιατί κάποτε είναι η υποκρισία μας μεγάλη, ξέρουμε πολλούς να ξεγελάμε, αλλά όχι όμως και τον Θεό. Και αυτό που τραβάμε στο τέλος δεν είναι το τελευταίο τελώνιο, δηλαδή το τελευταίο στάδιο κατά Θεόν, αλλά είναι καρπίν των έργων μας. Έργα τα οποία αποκρύψαμε, κανείς δεν πήρε είδηση χρόνια ολόκληρα, αν και πρέπει να είναι κανείς πολύ επιτίδιος για να το κάνει αυτό, και μάλιστα σε έναν μικρό χώρο, φαίνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σε έναν μικρό χώρο φαίνεται, σε ένα χωριό, φαίνεται τι καπνό φουμάρι. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι που έχουν το σχήμα της ευσεβίας και, και γυναίκες, επιτίδιες, που έχουν το σχήμα της ευσεβίας, αλλά δεν έχουν υπόστρωμα πνευματικό. Στην περίπτωση την τελευταία, του τελευταίου πειρασμού, δεν είναι αποτέλεσμα της δοκιμασίας κατά Θεών, αλλά είναι καρπός, πονηρών, σκοτεινών, κρυφών έργων. Γιατί χρειάζεται υπομονή? Χρειάζεται υπομονή γιατί η ζωή έχει λύπη, έχει ολιγοψυχία και έχει το φαινόμενο της λύπης, το φαινόμενο της ολιγοψυχίας και το φαινόμενο του γονγκισμού. Τι είναι ο γονγκισμός? Εμένα δεν μου έδωσε. Εμένα με ξέχασε. Αδελφοί μου, όχι γονγκισμός. Δεν πειράζει, ας έχει εκεί. Εγώ θέλω να έχω εκείνα τα οποία έχουν προοπτική αιωνία. Πόσα πράγματα, αδελφοί μου, που έχετε στα σπίτια σας, αντέχουν στην κρίση? Πόσα πράγματα από αυτά τα οποία, για τα οποία καυχάστε μπορούν να σας εκπροσωπήσουν στο κριτήριο ενώπιον του αδεκάστου κριτού? Τα λούσα, είναι δυνατόν αυτά να αποτελέσουν συνήγορο υπερασπίσεως ενώπιον του Θεού? Ξέρετε τι θα σταθούν τότε συνήγοροι εις την κρίση? Ένας πτωχός που κάποτε βοηθήθηκε από εμάς, μια ψυχή που ήταν πονεμένη και δεν την αποπήραμε, αλλά την βοηθήσαμε. Κρυφές αρετές που δεν τις αφήσαμε να τις βλέπει ο κόσμος. Αυτά όλα είναι συνήγοροι υπερασπίσεως, ενώ όλα τα άλλα είναι η καταδίκη μας. Είναι η κατηγορία μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται υπομονή. Διυπομονή τρέχουμε των προκείμενων ημίν αγώνα. Με υπομονή τρέχουμε τον αγώνα που αναλάβαμε όσοι αναλάβαμε χριστιανική ζωή. Ξέρετε, να κάνει κάποιος υπομονή και αυτή η υπομονή του να μην έχει αντίκτυπο προοπτική αιωνία. Για παράδειγμα, δεν ζει πνευματική ζωή. Διάλεξε έναν άνθρωπο απρόσεκτα. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα του είναι αγκάθι μέσα στη ζωή. Πρέπει να κάνει υπομονή. Αλλά αυτή η υπομονή δεν θα έχει σαν αντίκρισμα τη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι καρπός της απροσεξίας. Υπάρχει υπομονή που κάνουμε όσο κάνουμε. Και αν είναι αυτή η υπομονή που κάνουμε, αυτό που είπα και στην αρχή, ως αποτέλεσμα των έργων μας, που αυτή η υπομονή δεν θα μας εκπροσωπήσει στη Βασιλεία του Θεού και ενώπιον του Κριτού, και υπάρχει υπομονή που κάνουμε επειδή αναλάβαμε τον αγώνα των τίμιων, τον αγώνα της πίστεως. Στην περίπτωση αυτή ισχύει αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, διυπομονής τρέχομαι των προκείμενων ημίν αγώνα. Με υπομονή. Άλλοι έχουν αυτοκίνητα. Άλλοι έχουν τι θέλετε. Όλα τα μέσα. Ο πιστός έχει κατεξοχήν το όχημα που λέγεται υπομονή. Δεν ανέβηκες στο όχημα της υπομονής. Δεν πρόκειται να κάνεις ούτε ένα βήμα μπροστά. Αμέσως θα παραδώσεις τα όπλα. Ακούμε. Χρειάζεται υπομονή γιατί. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παραφύση κατάσταση. Από την ημέρα που γεννηθήκαμε, αδελφοί μου, από την ημέρα που είδαμε το φως, από την ημέρα εκείνη, αρχίζουν μέσα μας, εν σπέρμα της στην αρχή, να θεργεύουν τα πάθη. Είναι η φύση μας, η πεσμένη, η οποία συνέβη με την πτώση των πρωτοπλάστων που είναι οι προπάτορές μας. Και ως εκ τούτου, αφού έχουμε μια φύση, παραφύση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτον εχθρό τον εαυτό μας. Θέλει υπομονή ο εαυτός μας. Ένας ο οποίος ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του, μπορεί να καταλάβει και να κουνήσει το κεφάλι και να πει «Τον μεγαλύτερο εχθρό έχω καταλάβει ότι τον έχω μέσα μου και πάνω μου και δεν είναι ούτε ο γείτονάς μου ούτε ο συνεργάτης μου». Και ακόμη, χρειάζεται υπομονή γιατί ζούμε σε ένα δαιμονισμένο κόσμο. Το λέγει σαφώς ο Λόγος του Θεού. Ο κόσμος ούτως εν το πονηρό κείται. Οπότε, είναι δυνατόν ο πονηρός να μην σου δημιουργήσει προβλήματα και ως εκ τούτου πόνος και κλίψεις και εν δεύτερη υπομονή ως ανάγκη. Και ακόμη, κάνουμε υπομονή γιατί έχουμε σαν πρότυπο τον Χριστό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος έκαμε υπομονή για να μας σώσει και άφησε και υπόδειγμα. Αν εγώ έκανα υπομονή και εσείς θα υπομένετε. Ακούτε, αφορώντες, βλέποντας, αποβλέποντας, κοιτώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, ως αντί της προκειμένης αυτοχαράς υπέμεινε σταυρών. Εσχήνης καταφρονήσεις. Θα αποβλέπουμε πάντα, θα κοιτάμε, τι ωραίο πράγμα. Να έχει κανείς κάπου, σε ένα σημείο των Χριστών, των Κύριών μας, που να έχει τον Σταυρό στον ώμο. Και να θυμάται τον στίχο αυτό, ο οποίος λέγει, θα κοιτάς στον αρχηγό της πίστεώς σου και στον τελειωτή της σωτηρίας σου, ο οποίος, έχοντας σαν προοπτική τη δική μας σωτηρία, που είναι η χαρά, η δική μας, υπέμεινε σταυρών, εσχήνης καταφρονήσεις. Υπέμεινε των σταυρών και την ντροπή την κατεφρόνησε. Ντροπή για πολλούς λόγους. Ανέβηκε ο αναμάρτητος εις τον σταυρό. Να πάθει ένας ο οποίος έκαμε και άξια πάσχει καλός. Αλλά να πάσχει ο αναμάρτητος και κάτι ακόμη. Είναι κατανόητο, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ο Χριστός υπέφερε επί του σταυρού. Όχι μόνο ως αναμάρτητος, αλλά γιατί εις τους ώμους του ανέλαβε το βάρος όλων των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και εμείς εξομολογούμεθα και έχουμε σωτηρία. Γιατί? Διότι ήδη για μας ανέλαβε τις αμαρτίες ο Χριστός. Για μας δεν απομένει τίποτα άλλο παρά να τις ομολογήσουμε και να πούμε «Κύριε, συγχώρησέ με». Και ο Κύριος έχει ήδη αναλάβει τις αμαρτίες μας. Από μας δεν απομένει να τις ομολογήσουμε. Ο Κύριος υπέμεινε των σταυρών γιατί απέβλεπε στη δική μας σωτηρία. Και αυτό του ήταν χαρά του. Και εμείς μπορούμε να υπομένουμε αποβλέποντας τους καρπούς της υπομονής που είναι η σωτηρία μας. Και για ένα άλλο λόγο πρέπει να υπομένουμε. Γιατί πρέπει να πατήσουμε την πεπατημένη, να βαδίσουμε την πεπατημένη οδό. Την οδό που βάδισαν οι Άγιοι. Και οι Άγιοι όλοι είχαν θλίψεις και πόνωση στην ζωή. Τι γαρούν και εμείς, λοιπόν και εμείς, το σούτον έχοντας περικείμενον ημί νέφος μαρτύρων, έχοντας τέτοιο νέφος Αγίων που μας κυκλώνει. Πραγματικά βλέπετε και γι' αυτό στις εκκλησίες, τις Ορθόδοξες εκκλησίες, όλη η τύχη είναι αγιογραφημένη. Μπαίνει κανείς σε Ορθόδοξη εκκλησία και βλέπει Άγιον από εδώ, Άγιον από εκεί. Ένα δείγμα το τι συμβαίνει μέσα στον πνευματικό κόσμο. Είναι ντυμένος, περικυκλωμένος από τους Αγίους των περασμένων αιώνων, από τους παλιούς χριστιανούς που στάθηκαν σωστά στην πίστη. Και τώρα λέγει, έχοντας και εμείς τέτοιο νέφος Αγίων που είμαστε κυκλωμένοι και μας υπερασπίζονται αυτοί οι Άγιοι, αλλά και μας αφήνοντας σε εμάς υπόδειγμα τρόπου ζωής, το δικό τους υπόδειγμα, όγκων αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστα των αμαρτίων, να παραμερίζουμε τους όγκους, τους περιττούς όγκους, τις περιττές φροντίδες και τις μέρημνες και την αμαρτία που την έχουμε κάθε στιγμή στα πόδια μας και μπροστά μας. Δι' υπομονή στρέχουμε των προκείμενων ημιν αγώνα, βλέποντας τους Αγίους, ότι πάτησαν την οδό αυτή και εμείς θα πατήσουμε την οδό αυτή. και θα παίρνουμε δύναμη. Εκείνοι νίκησαν με τον τρόπο αυτόν και εμείς θα νικήσουμε. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν θα τρέχουμε. Όχι θα βαδίζουμε, θα τρέχουμε τον αγώνα μας διυπομονής. Αδελφοί μου, ποιος έχει ανάγκη υπομονής? Ο αμετανόητος. Ο αμετανόητος, προσέξτε με, της υπομονής που είναι δώρο του Θεού. Γιατί κάνει κανείς μια υπομονή βάσει των δυνάμεών του, αλλά μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει υπομονή που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτής της υπομονής ποιος έχει ανάγκη? Σε ποιους δίδει ο Θεός αυτό το δώρο της υπομονής? Στον αμετανόητο εργάτη της αδικίας, της αμαρτίας? Όχι. Γιατί αυτός όταν συνέλθει, αν ήταν άρρωστος και βρει την υγεία του, αν ήταν φτωχός και γίνει πλούσιος, μετά θα επανέλθει στις αμαρτίες του. Σε αυτούς ο Θεός δεν δίδει υπομονή. Και το κάνει αυτό πάλι προς συμφέρον των ψυχών αυτών, ώστε μη επανερχόμενοι στην μια ειρηνική περίοδο ξαναπέσουν και ακόμη βαρύτερα και βαθύτερα στην αμαρτία. Ποιος λοιπόν έχει υπομονή? Η υπομονή έχει εκείνος και σε αυτόν δίδει ο Θεός υπομονή που ζει με αλήθεια και δικαιοσύνη. Στον φτωχό οικογενειάρχη. Εκείνος που σηκώνει το σταυρό μιας ευθύνης που ανέλαβε. Αν έχει μια εξουσία και επικαλείται την δύναμη του Θεού, Κύριε, βοήθησέ με. Ούτε συνεργάτες έχω σωστούς, αλλά ούτε και πολίτες έχω σωστούς. Βοήθησέ με να υπομείνω αυτόν τον όχλο, αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν με κατανοεί. Έχει ανάγκη της υπομονής ως δώρο, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, εκείνος ο οποίος υπηρετεί τον Κύριο, ο κληρικός ή ο λαϊκός που βοηθάει μέσα στην Εκκλησία. Ο άρρωστος, ο αδικημένος, ο ανυπεράσπιστος, ο αμαρτωλός έχει την ανάγκη της υπομονής να μην απογοητευτεί, να μην αποκάμει, να μην απελπιστεί. Εκείνος που στερείται το δώρο της υπομονής, ακριβώς εκείνος είναι που πρέπει να δεχθεί την δωρεά αυτή του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν πνευματική ζωή και επικαλούνται το δώρο αυτό. Κύριε, χάρισέ με και εμένα το δώρο της υπομονής του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο Θεός το στερεί κάποτε? Γιατί, Κύριε, γιατί? Γιατί τώρα, απαντά ο Κύριος δια των Αγίων, γιατί τώρα η ψυχή σου έχει περισσότερο την ανάγκη της ολιγοψυχίας. Κάποτε ο Θεός μας επιτρέπει να πέφτουμε σε ολιγοψυχία και να λέμε, Κύριε, χάνομαι, δεν μπορώ. Και το επιτρέπει αυτό ο Θεός, ξέρετε γιατί? Για να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας, την ασθένειά μας. Γιατί αν ο Θεός μας δώσει αμέσως υπομονή, δεν θα έχουμε ποτέ γευθεί πόσο ανίκανοι είμαστε και ανήμποροι. Μας αφήνει ο Θεός για μια περίοδο, ώστε να δούμε τη φτώχεια μας και να έχουμε στη μνήμη μας ότι για όση περίοδο δεν μας βοήθησε ο Θεός, τα χάσαμε, τα παραδώσαμε όλα. Και επιτρέπει ο Θεός για να γνωρίσουμε λοιπόν την αδυναμία της φύσεώς μας και για να μάθουμε να ακουμπάμε με ελπίδα στην αγάπη και στην δύναμη του Θεού. Κάποτε ο Θεός δίδει το δώρο της υπομονής, αλλά εμείς δεν έχουμε μάτια να την δούμε την υπομονή, γιατί αλλιώς την έχουμε φανταστεί. Και ένα κάτι πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε, οι πιστοί να ξέρουμε, ότι όποιον πειρασμό κι αν περνούμε, δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Το υποσχέθηκε ο Θεός και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Α Κορινθίους 10-13. Τι είπε? Ο Θεός είναι δυνατός και είναι αγαθός. Δεν θα επιτρέψει πειρασμό παραπάνω από ό,τι μπορούμε, πάνω από τα όρια μας. Θα δώσει, αν είναι δυνατός, θα δώσει και τρόπο, δηλαδή κανάλι, δηλαδή διέξοδος, από τον οποίο θα φύγει αυτή η δυσκολία όταν δει ότι ο πειρασμός αυτός είναι πάνω από τα όρια μας. Αδελφοί μου, και τι κρίμα. Εμείς όταν πέσουμε σε έναν πόνο, σε μια θλίψη, σε έναν πειρασμό, τότε τι κάνουμε? Τότε κάνουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ακούτε να σας το διαβάσω. «Ας εντραπούν μερικοί πτωχοί του τωρινού καιρού, οι οποίοι διολίγην βοήθεια και προστασία, όπου έλαβαν από ανθρώπους ασεβείς και αιρετικούς, αλλάζουν οι άθλοι την πίστη και την ορθοδοξία τους και γίνονται φεφ, άπιστοι και αιρετικοί και διαπρόσκαιρον ανάπαυση λαμβάνουν οι ταλέποροι μίαν αιώνιον κόλαση». Δηλαδή, εσύ πιστεύεις στον Θεό, αλλά για πολύ καιρό ο Θεός αφήνει σε πτωχία και δεν σου παίρνει τον πειρασμό της πτώχειας και λες, πού είναι λοιπόν ο Θεός να με βοηθήσει? Και σε πλησιάζει κάποιος και σου λέγει, αρνήσου τον Χριστό και λέγω, θα σε βοηθήσω. θα σου δώσω εγώ ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να αρνηθείς τον Χριστό. Και λέγει εδώ, τι αλίμονο. Και γίνονται άνθρωποι άπιστοι και αιρετικοί, γιατί δεν θέλουν να υπομείνουν. Και με τον τρόπον αυτόν απολαμβάνουν πρόσκαιρο ανάπαυση και λαμβάνουν οι ταλέποροι αιώνιο κόλαση. Αυτό που κανείς κάνει και συχνά, και το κάνετε και εσείς εδώ, το ξέρω. Έχω καιρό, πήγα σε γιατρούς, δεν βρήκα τίποτα, έκανα παράκτηση, δεν βρήκα τίποτα και θα πάω και στο Χρήστο, στο Γάζαρο. Θα πάω και σε μάγια. Και με τον τρόπον αυτόν, για μια πρόσκαιρη ανάπαυση, οι ταλέποροι εμείς παίρνουμε αιώνια κόλαση. Καλύτερα να πεθάνω με καρκίνο, παρά, αλλά πιστός και ορθόδοξος, παρά να βρω για τα υπόλοιπα χρόνια. Το επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε αυτό. Επιτρέπει, διότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ποτέ καλό. Αλλά επιτρέπει, έτσι ώστε όταν εμείς καταφεύγουμε σε αυτόν και στα όργανα του, που είναι οι μάγοι, και τα όργανα γενικά του διαβόλου, επιτρέπει ο Θεός να γίνει κάτι καλό. Αλλά εμείς έχουμε αρνηθεί την πίστη μας. Και με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να έχουμε την ελπίδα της βασιλείας του Θεού. Κάτι ακόμα. Μην εκπλαγείτε. Συμφέρει η υπομονή. Εκείνος που κάνει υπομονή έχει πολλά χαρίσματα. Εξασφαλίζει πολλά χαρίσματα. Ακούτε τι λέγει στον προφήτη Ισαΐα ο Κύριος. Και εντέλετε θα τα πείσει στον λαόν μου, λέγει ο Κύριος. Και γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Οι δε υπομένονται στον Θεό, αλλάξου συνισχύ. Πτεροφυΐσου συνοσαετή. Δραμούνται και ου κοπιάσουσι. Βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Αυτοί που θα υπομένουν τον Θεό θα πάρουν δύναμη. Θα πάρουν επάνω τους φτερά, φτερά αετού. Και θα τρέχουν και δεν θα κουράζονται. Θα βαδίζουν και δεν θα πεινάνε. Εννοείται πνευματικά. Αλλά και υλικά, όταν ο Θεός κρίνει. Και κάπου αλλού ο προφήτης Δαβίδ, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσι γη. Αυτοί που υπομένουν των Κύριων και δεν τον αρνούνται, υπομένουν τον πόνο και την θλίψη, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας, τη Βασιλεία του Θεού. Και γράφει η Σοφία Σιράχ, δώσ' μισθόν της υπομένους είσαι, Κύριε, δώσ' τον μισθόν σε αυτούς που σε υπομένουν. Και στις παροιμίες ο Σολομών λέγει, υπόμενον τον Κύριον ή να σε βοηθήσει, ή να σε βοηθήσει. Κάνε υπομονή στον Κύριον και όταν δει ο Κύριος την υπομονή σου θα σε βοηθήσει. Αδελφοί μου, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη υπομονής, αλλά από πού θα την αντιλήσουν, από ποιο πηγάδι, από ποια πηγή, μήπως από την καρδιά. Δεν βλέπετε ανθρώπους που είχαν γερή καρδιά. Ήταν σταθεροί στους πυρεμούς. Το κτίκημα που τους ήρθε τώρα είναι δυνατό, δεν αντέχει η καρδιά τους. Από πού να πάρουν δύναμη, από την καρδιά τους, από τη λογική τους. Από εδώ το φέρνει η λογική, από εκεί το φέρνει η λογική, δεν μπορεί να το χωνέψει. Και η λογική παραδίνει τα όπλα της. Από πού να αντλήσει υπομονή, από τους συνανθρώπους, μα και αυτοί φτωχοί είναι και δύναμοι. Από τη ζωή, μα η ζωή παρουσιάζει ό,τι παράλογο. Εκεί που πας τώρα σε κάποιον να τον ζητήσεις βοήθεια, αυτός ο άνθρωπος πάει να σε βοηθήσει, αλλά έχει έναν άλλο σκοπό, πονηρό, και τελικά απογοητεύεσαι από την ζωή. Από την φύση, μα η φύση είναι αυτή η οποία τελικά με τους νόμους της, όπως έχει μετά από την πτώση καταντήσει, έρχεται να σε κάνει να αισθάνεσαι μια απογοήτευση. Δεν μπορείς να ελπίζεις την φύση. Από πού λοιπόν? Από τον ουρανό, αδελφοί μου. Έτσι φωνάζει η ψυχή του πιστού. Από τον ουρανό η υπομονή. Τι είναι αυτό που την κατοχυρώνει? Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η ψυχή κατοχυρώνεται ότι την υπομονή μόνο από τον ουρανό θα την λάβει. Γιατί ο Κύριος είπε, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Ψυχή που είναι, ξέρετε, σαν το ραδιόφωνο. Ανοίξει το ραδιόφωνο και δέχεσαι τα μηνύματα. Δέχεσαι τα κύματα. Αν η ψυχή σου είναι δέκτης, αμέσως όταν ακούσεις ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Κύριε, λες. Κύριε, ναι, έτσι είναι. Το αποδέχεσαι. Ενώ ο άπιστος θέλει εξηγήσει επί εξηγήσεων, αποδείξει επί αποδείξεων, το είπε ο Κύριος. Εξ ουρανού η ελπίδα μου. Ο Θεός είναι ο ουρανός. Ο Θεός είναι η ελπίδα μου, η υπομονή μου. Ο ουρανός δηλαδή, όταν λέμε, εννοούμε τον Θεό. Τι είπε ο Κύριος προφήτου Αβακούμ? Έτι γάρ μικρόν όσον όσον. Ο ερχόμενος ήξη και ου χρονική. Χρονή, κάνε υπομονή λίγο ακόμη. Και έρχεται εκείνος και δεν θα αργήσει, που θα έρθει να σε βοηθήσει να περάσεις των πειρασμών των οποίων ζεις. Το πώς θα περάσεις, θα ξεπεράσεις των πειρασμών, εκείνος ξέρει. Αλλά θα βγεις όμως από την οδύνη που αισθάνεσαι μέσα στην ψυχή σου. Και θα αισθανθούμε, αδερφοί μου, ανδρεία στην ψυχή όταν δεχθούμε το δώρο της υπομονής. Αδελφοί, θα το επαναλάβω. Κάποτε δεν συμφέρει η υπομονή όταν πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν συμφέρει κάποτε η υπομονή. Γι' αυτό και ο Θεός κάποτε δεν μας δίνει. Για να ταπεινωθούμε. Για να μάθουμε να ξέρουμε τα όρια μας. Αν υπάρχει, αδελφοί μου, μία λέξη από τις λίγες που έχουν κακοποιηθεί εις την εποχή μας, μία από τις λίγες αυτές λέξεις είναι η λέξη αγάπη. Την αγάπη οι άνθρωποι εις την εποχή μας την ταυτίζουν με την ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια είναι το συμφέρον. Όταν λοιπόν λένε οι άνθρωποι αγάπη, υπονοούν την ιδιοτέλεια. Αγαπούν εκείνους που και εκείνοι με τη σειρά τους αγαπούν. Αγαπούν πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουν κάτι καλό. Και αυτοί αγαπούν, κάποια χαρίσματα έχουν. Δηλαδή η αγάπη έχει σαν αντίκρισμα την προσωπική ικανοποίηση. Αγαπούμε ένα πρόσωπο το οποίο μας είναι αρεστό. Αλλά δεν είναι αυτό αγάπη. Θα εξηγηθώ. Λίγο πιο κάτω. Ή την αγάπη την εννοούν, την ταυτίζουν με την σαρκική συνάφεια. Λένε αγάπη, λένε έρωτα και εννοούν την σαρκική πράξη. Τέτοια δηλαδή, τέτοιον καταποντισμό έχει δεχθεί αυτή η λέξη που διαρωτάται κανείς. Αυτός που είναι απέναντί του και λέει ότι αγαπάει, τι εννοεί όταν λέει αγαπάει. Αγαπάει συμφεροντολογικά ή αγαπάει σαρκικά, με την έννοια δηλαδή της σαρκικής πράξεως, της σαρκικής αμαρτίας. Έχει κακοποιηθεί η λέξη αυτή. Έχει κακοποιηθεί η κατάσταση που υποκρύπτει η λέξη αγάπη. Για την αγάπη θα προσπαθήσω να μιλήσω. Μάλλον να ψελίσω. Ψελίζω σημαίνει μιλώ με δυσκολία. Δεν τα καταφέρνω, τα φέρω εις πέρας. Όπως ένα μικρό παιδί που πρωτομαθαίνει να ομιλεί, ψελίζει λέμε. Λοιπόν, από πού θα πάρουμε την αφορμή για να μιλήσουμε για την αγάπη? Από την γνωστή πια ευχή του Αγίου Εφραίμ που την ακούσαμε και απόψε στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που προηγήθηκε της ακολουθίας των χαιρετισμών που ακούσαμε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αγάπης χαρισέμι το σοδούλο. Κύριε, εσύ που είσαι ο Δέσποτας και Κύριός μου, χάρισέ μου αγάπη, το πνεύμα της αγάπης, το χάρισμα της αγάπης, σε μένα τον δικό σου δούλο. Να μιλήσουμε λοιπόν για την αγάπη. Αλλά πώς να μιλήσει κανείς για την αγάπη? Όταν λέγουν οι πατέρες πως αυτός που θέλει να ομιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ο Θεός είπε ότι είναι αγάπη. Είτε για την αγάπη μιλήσουμε, είτε για τον Θεό μιλήσουμε, ένα και το ίδιο και το αυτό. Για την αγάπη γνωρίζουν μόνο οι άγγελοι να ομιλούν, αναφέρεται σε ένα σχόλιο. Γι' αυτό θα συμβουλευτούμε κι εμείς τους ανθρώπους που έχουν αγγελική ζωή, τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα τους ρωτήσουμε και θα τους πούμε τι είναι αγάπη. Και θα δανείσουμε την γλώσσα μας για να ακούσουμε τα λόγια των Αγίων Πατέρων περί της αγάπης. Τι είναι λοιπόν αγάπη? αγάπη είναι ο Θεός, όπως σας είπα. Όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό της αγάπης, είναι σαν να προσπαθεί να δώσει ορισμό εις τον Θεό. Τι είναι δηλαδή Θεός? Ομοιάζει αυτός που καταβάλει τέτοια προσπάθεια, πώς, με ποιον? Με εκείνον τον τυφλό που θέλει να μητρήσει την άβυσσο, το χάος, να μετρήσει τους κούκους που διαθέτει η άβυσσος. Είναι δυνατόν? Και γιατί είναι άβυσσος και γιατί είναι τυφλός. Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωση προς τον Θεό. Η αγάπη ως προς την ενέργειά της είναι μέθη ψυχής, με φύση ψυχικό. Εκείνος που αγαπάει αληθινά είναι μεθυσμένος. Εκείνος που αγαπάει πνευματικά είναι εκτός εαυτού. Και ως προς τις ιδιότητες της η αγάπη είναι πηγή πίστεως. Εκείνος που αγαπάει αληθινά έχει βαθιά πίστη. Τι λέγω βαθιά πίστη? Είναι ο ίδιος πηγή πίστεως. Είναι άβυσσος μακροθυμίας. Εκείνος που αγαπά αληθινά τον Θεό είναι άβυσσος μακροθυμίας. Ό,τι και να του πεις, το αντέχει. Αν για λίγο αισθανθείς μια δυσκολία, δεν θα φοβηθείς, γιατί έχει αγάπη και θα σε ανεχθεί. Είναι η αγάπη θάλασσα ταπεινώσεως. Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη είναι αληθινά ταπεινός άνθρωπος. Λες ότι έχεις αγάπη και είσαι υπερήφανος και υπερήφανη, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Από εδώ εξηγείται γιατί μέσα στην οικογένεια που λένε τα ζεύγη ότι εγώ σε αγαπώ, δεν έχουν όμως ενότητα, δεν έχουν σύνθεση, γιατί δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Αν υπήρχε αληθινή αγάπη, θα υπήρχε ταπείνωση. Και όπου υπάρχει ταπείνωση, τότε ο ένας παραμερίζει, πάει πίσω. Και ως εκ τούτου, με την υποχώρηση που κάνει, ειρηνεύει το σπίτι. Αγάπη και υπερηφάνεια δεν πάνε. Αγάπη και ταπείνωση πάνε. Να, σημάδια που μπορούν να μας φανερώσουν την αληθινή αγάπη. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη είναι πλήρωμα νόμου. Έχεις αγάπη? Προσέξτε με, την αγάπη του Θεού. Όχι την αγάπη των διαφόρων εκδόσεων, την αγάπη του Θεού. Τότε έχεις όλο τον νόμο, δηλαδή όλη την ευαγγελική διδασκαλία την έχεις χουφτιάσει και είναι δική σου πια. Είναι πλήρωμα νόμου η αγάπη. Και λέγει επίσης ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειότητας. Αυτή μας συνδέει για να γίνουμε τέλειοι. Θέλεις να γίνεις τέλειος? Θέλεις να γίνεις τελεία? Λοιπόν, σύνδεσμος με την τελειότητα του εαυτού σου, με την τελειότητα είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι πιο πάνω από την προφητεία. Αν κάποιος βρεθεί τώρα εδώ μέσα και σας πει κάτι που πρόκειται να γίνει μετά από ένα χρόνο και δείτε ότι αυτό έγινε όπως το είπε και πρόκειται για προφητεία, αυτός είναι κατώτερος από εκείνον που έχει αγάπη, γιατί η αγάπη είναι πάνω από την προφητεία. Η αγάπη είναι πάνω από το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Τι είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας? Τι ήταν μάλιστα καλύτερα? Γιατί τώρα δεν υπάρχει το χάρισμα της γλωσσολαλίας, μόνο οι Προτεστάντες λένε ότι έχουν, αλλά είναι δαιμονική κατάσταση. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας ήταν το χάρισμα που όπου ο Θεός το έδιδε, εκείνος που το είχε, είχε την δυνατότητα να ομιλεί πολλές γλώσσες, αν και δεν εγνώριζε τίποτε.
1: Ομιλούσε σε πολλές γλώσσες, με πολλές γλώσσες, και άνθρωποι ακροατές διαφόρων γλωσσών τον καταλάβαιναν ο καθένας τη δική του γλώσσα. Ήταν ένα χάρισμα που έδωσε ο Θεός στην αρχή της ιστορίας της Εκκλησίας για να στερεώσει στην πίστη τους ανθρώπους. Λοιπόν, και πάνω από το χάρισμα της γλωσσοραλίας είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι και πάνω από το χάρισμα της γνώσεως. Της γνώσεως του Θεού. Η αγάπη είναι και πάνω από το χάρισμα της πίστεως. Αν λες ότι έχεις πολύ πίστη, αλλά δεν αγαπάς, εκείνος που έχει βαθιά αγάπη, προϋποθέτει βεβαίως πίστη. Είναι πάνω από την πίστη η αγάπη. Είναι πάνω από εσένα. Και ακόμη, η αγάπη είναι πάνω από την ελπίδα. Πάνω από την προφητεία, πάνω από το χάρισμα της γλωσσοβελίας, πάνω από την γνώση, πάνω από την πίστη, πάνω από την ελπίδα. Η αγάπη. Γιατί τόσο ψηλά είναι η αγάπη? Γιατί ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας αγάπη εστί. Γιατί είναι η αγάπη ο ίδιος ο Θεός, με άλλα λόγια. Και μόνον, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, και μόνον ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Αυτός που είναι μέσα στην αγάπη έχει αγάπη, αυτός είναι μαζί με τον Θεό και ο Θεός μαζί του. Έτσι εξηγείται, αδελφοί μου, πως άνθρωποι που πηγαίνουν χρόνια στην Εκκλησία, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το Ευαγγέλιο, άνθρωποι που έχουν καταξοδευτεί, αν θέλετε, για ανάγκες της Εκκλησίας, για να λαμπρύνεται ο ναός του Θεού, να γίνονται εξοκλήσια, εικόνες να δωρίζουν, δεν έχουν αγάπη, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό μαζί τους. Θα πει κανείς τότε να μην κάνει κανείς καμία θυσία. Όχι. Γιατί αυτή η σκέψη. Αυτή είναι ακρότης. Αυτά όλα, αν έχουν και την αγάπη, τότε είναι πορτρέτο κάλος. Όλα αυτά έχουν την θέση τους. Αλλά αν λείπει η αγάπη, τότε αυτά δεν έχουν σημασία. Δεν έχουν αξία ενώπιον του Θεού. Αδελφοί μου, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όλα έχουν αξία. Αλλά το καθένα έχει τη δική του αξία, την οικία του αξία. Είναι μια ιεράρχηση. Δεν μπορείς να βάλεις το πρώτο δεύτερο και το δεύτερο τρίτο. Ούτε το τρίτο πρώτο. Ούτε μπορείς να πεις ότι επειδή έχω το πρώτο δεν θα χρειαστώ το δεύτερο και το τρίτο. Εμείς κάνουμε τα λάθη αυτά, τα φοβερά λάθη. Εμείς γενικεύουμε τα ειδικά και ειδικεύουμε τα γενικά. Λέμε ότι αν έχω αγάπη δεν μου χρειάζεται η ελεημοσύνη. Μα πώς θα δείξεις ότι έχεις αγάπη? Και πώς θα δώσεις περιεχόμενο στην αγάπη σου, αν δεν έχεις τον Θεό μαζί σου. Διότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Λοιπόν, τι είναι αγάπη? Η αγάπη είναι η απόρριψη κάθε εχθρικής σκέψεως. Πρώτα για τον Θεό και μετά για τον κάθε άνθρωπο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Πότε έχεις αληθινή αγάπη προς τον Θεό? Αυτό που δεν πρόσεξε η Εύα. Που την πλησίασε ο Σατανάς, ο διάβολος, και της είπε, όχι, έχει το σκοπό του ο Θεός. Δεν σας άφησε να πάρετε από αυτόν τον καρπό, γιατί με τον καρπό αυτό θα γίνετε όμοιοι με αυτό. Αν είχε αξιοποιήσει την αγάπη, αν είχε αξιοποιήσει την αγάπη την οποία είχε εν σπέρμα τη Εύα, τότε δεν θα αποδεχόταν με κανέναν τρόπο αυτήν την διαβολή του διαβόλου. Με άλλα λόγια, εκείνος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται κανέναν λόγο συκοφαντίας εναντίον του Θεού. Έρχεται κάποιος στο σπίτι σας και σας λέγει, έλα τώρα, πιστεύεις στον Θεό? Ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται αυτήν την σκέψη, την απορρίπτει. Και λέγει, εγώ αγαπώ τον Θεό. Ενώ εμείς που δεν έχουμε αγάπη, κάτι να μας πει κάποιος και να έρθει κανείς επισκέπτης, και να έρθει κανένας μεγάλος, δηλαδή από τα μεγάλα αξιώματα, τα κοσμικά αξιώματα, τότε αμέσως θα μαραζώσουμε. Δεν έχουμε αγάπη αληθινή. Εκείνος που έχει αληθινή αγάπη δεν δέχεται ποτέ πονηρό λογισμό και λογισμό αρνητικό εναντίον του Θεού. Αυτός προς τον Θεό, αλλά και ως προς τον άνθρωπο. Αγαπάς αληθινά, αγαπάς αληθινά τον αδελφόν σου. Λοιπόν, μη δέχεσαι τόσο εύκολα τη συκοφαντία. Ενώ εμείς πώς κάνουμε, να αρπάξουμε μια συκοφαντία και όχι απλώς να την πάρουμε και να την μελετήσουμε και να πούμε είναι δυνατόν. Χωρίς αβασάνιστα, χωρίς να μελετήσουμε, μεταφέρουμε την είδηση. Αδελφοί μου, αυτός που έχει αγάπη για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό του, δεν μεταφέρει ειδήσεις, κακές ειδήσεις. Ξέρεις τι έγινε? Και τα λένε μάλιστα με τρόπο, έτσι, εμπιστευτικό. Άκουσε με, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις. Δηλαδή, θέλετε ένα μυστικό να μην είναι. Δημοσιευθεί. Να μην βγει από τα χέρια σας. Από τη στιγμή που βγαίνει από το στόμα σας, λοιπόν, δεν είσαστε σίγουροι και σίγουρες αν αυτό που είπατε θα μείνει στο πρόσωπο προς το οποίο απευθυνθήκατε. Λοιπόν, και πολλές φορές παίρνουμε και το στυλ του στενοχωρημένου ανθρώπου. Ξέρεις τι έκανε εκείνη? Ενώ στο βάθος δεν έχουμε αγάπη. Άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει τον αδελφό του δεν μεταδίδει, δεν μεταφέρει ό,τι κακό έχει ακούσει για τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι βασισμένο και αποδεδειγμένο. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος που αγαπάει αληθινά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει αληθινά. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Λέει ότι αν δεις ότι ο αδελφός σου φταίει σε κάτι, πήγαινε μόνος σου και πες του, άκουσα αυτό, πρόσεξε. Αν είναι ψέμα, κάποιοι θέλουν να σου κάνουν κακό, πρόσεξε. Αν είναι αληθινό, πρόσεξε, μην ξαναπέσεις. Αν δεν σε ακούσει, λέει η Γραφή, πάρε ακόμα έναν αδελφό που να έχει κάποια σοβαρότητα. Και το πρόσωπο αυτό που θα σας ακούσει να έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αυτό που θα πάρετε. Και πάτε μαζί, παρακαλέστε. Όχι αυτό χάλι που βρίσκεται κάθε φορά δίπλα μας και μέσα μας. Με το παραμικρό το μεταδίδουμε. Το μεταδίδουμε. Ξέρετε αδελφοί μου ότι με έναν λόγο μπορεί ο άλλος επί εφόρου ζωής να είναι σημαδεμένος? Γιατί το κάνεις αυτό? Και αν εκ των υστέρων γίνει μία αποκατάσταση ενός ψεύδους, θα ξέρετε, κάποιοι δεν θα πάρουν είδηση για την αποκατάσταση και θα έχουν στο βάθος της καρδιάς τους εκείνο που άκουσαν, την συκοφαντία, την δυσφήμιση που άκουσαν. Πότε έχουμε αγάπη? Όταν δεν λογιζόμεθα κακό για τον αδελφό. Αυτός που αγαπάει δεν μπορεί να το χωνέψει ότι μπορεί ένας αδελφός, μια αδελφή να έχει πέσει. Η αγάπη ταυτίζεται με την απάθεια. Αυτός που αληθινά αγαπάει δεν σκανδαλίζεται. Δεν πέφτει σε πειρασμούς. Αν πραγματικά έχει την αληθινή αγάπη. Και ακόμη κάτι, είναι ο αληθινά υιοθετημένος γιος και υιοθετημένη αληθινά τη γατέρα του Θεού. Αγάπη, απάθεια και υιοθεσία κατά Θεόν είναι τρία ονόματα που διαφέρουν μόνο ως προς την ονομασία, ενώ αφορούν το ίδιο γεγονός, το γεγονός της αγάπης. Όπως έχουμε μία ενέργεια στο φως, στη φωτιά και στην φλόγα. Μία είναι η ενέργεια. Η αγάπη είναι διάδοχος του φόβου. Ξεκινάει κανείς από τον φόβο του Θεού, και κατόπιν αρχίζει να αγαπά. Ο άνθρωπος που δεν έχει φοβηθεί τον Θεό, δεν έχει μάθει να αγαπά. Ο άνθρωπος που μένει στον φόβο, αυτός ο άνθρωπος επίσης δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τι είναι η αγάπη. Θα ξεκινήσω από τον φόβο του Θεού και θα οδηγηθώ εις την αγάπη. Όσο αγάπη λείπει, τόσος φόβος Θεού υπάρχει. Αν δεν υπάρχει ούτε αγάπη, ούτε φόβος, τότε πρόκειται για ψυχικά νεκρωμένο άνθρωπο. Πότε μπορούμε να γνωρίσουμε την ομορφιά του προσώπου της αγάπης? Όσο περισσότερο λύνεται η παχύτητα του σώματος. Τι θέλω να πω? Όσο κανείς σωματικά πάσχει, τόσο περισσότερο θα αγαπά τον Θεό. Αδελφοί μου, αυτό πάτε το είδηση. Η αληθινή αγάπη είναι υπόθεση της ψυχής. Η υπόθεση δε της ψυχής προοδεύει και προκόβει εις βάρος του σώματος. Όσο το σώμα κακοπαθεί, τόσο η ψυχή ελευθερώνεται. Όταν κακοπαθεί όχι αρρωστημένα, όπως τώρα είναι νηστεία. Ενώ αυτή είναι η κακοπάθεια. Τόσο η ψυχή μαθαίνει να αγαπάει περισσότερο. Από εδώ καταλαβαίνετε τι σχέση έχει η αγάπη σαρκική των ανθρώπων. Η αγάπη σαρκική των ανθρώπων έχει σαν βάση, σαν έδρα το σώμα. Το σώμα, την σάρκα. Η αγάπη η πνευματική έχει σαν βάση την ψυχή. Όχι ότι δεν αφορά και το σώμα. Όχι ότι κανείς επειδή έχει αγάπη πνευματική δεν αγαπάει και το σώμα του άλλου. Όχι. Γι' αυτό και θα δώσει αν έχει ανάγκη ο άλλος να φάει, να πιει. Αλλά όταν λες ότι αγαπάς και βλέπεις την αγάπη επικεντρωμένη στο σώμα, αυτή είναι σαρκική αγάπη. Ενώ η αληθινή αγάπη, το πρόσωπο, η ομορφιά του προσώπου της αληθινής αγάπης γνωρίζεται όταν όσο περισσότερο λύνεται η παχύτητα της σαρκός. Η αγάπη είναι μίμηση της αγάπης του Χριστού. Ένας που θέλει πραγματικά να αγαπήσει, προσπαθεί να μάθει πώς αγάπησε ο Θεός πρώτα τον άνθρωπο και προσπαθεί μετά να μιμηθεί και αυτό στην αγάπη του Θεού που την έδειξε ο Θεός εις τον άνθρωπο. Θέλετε να σας πω ένα δείγμα της αγάπης του Θεού. Είσαστε έτοιμοι? Λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Εκείνος πρώτος ηγάπησεν ημάς. Και μετά εμείς τον γνωρίσαμε, μάθαμε τι για μας έκανε ο Θεός και τον αγαπήσαμε. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να μιμηθούμε την αγάπη του Θεού, πρέπει να ξεκινήσουμε να αγαπάμε χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς πρώτα να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Αδελφοί μου, προσέξτε το, δέστε το κόμπο αυτό που σας λέω. Μίμηση της αγάπης του Χριστού είναι να αγαπήσουμε εμείς πρώτα και να μην περιμένουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Και κάτι ακόμη. Και χωρίς να περιμένουμε οπωσδήποτε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Ο Χριστός μας αγάπησε χωρίς να έχει μπροστά του προοπτική της δικής μας αγάπης. Άλλο τώρα ότι και εμείς τον αγαπήσαμε, γιατί μας αγάπησε εκείνος πρώτος. Πολλοί όμως δεν τον αγαπήσαμε. Ο Κύριος δεν έπαψε να μας αγαπά, έστω και αν εμείς είμαστε ψυχροί απέναντι. Να, μίμηση της αληθινής αγάπης του Θεού. Βεβαίως, η δική μας αγάπη δεν πρόκειται ποτέ να είναι παράλληλος με την αγάπη του ιδίου του Θεού. Και αν μυρίους θανάτους υποστούμε και τον Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ η αγάπη μας να είναι όμοια με την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Γιατί άλλο είναι το αίμα του Χριστού, του Θεού, και άλλο είναι το αίμα των δούλων. Δηλαδή το αίμα το δικό μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερο ανάλυση στο σημείο αυτό. Όταν λέμε ότι ο Θεός έπαθε για μας, αυτό λέει πολλά. Είχα ακούσει κάποτε από το ραδιόφωνο το εξής. Ότι το είπε αυτό ο Τάδε. Και συνέχισε. Να πω τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται. Αφού το είπε ο Τάδε, λέει πολλά. Ένα όνομα μπορεί να λέγει πάρα πολλά. Λοιπόν, κάποτε αδελφοί μου πρέπει και εμείς έτσι να κινούμαστε. Μας αγάπησε ο Θεός. Δεν συγκρίνεται η δική μας αγάπη με την αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι σύγκριτη. Να κάνουμε ανάλυση. Γιατί είναι σύγκριτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Αυτό λέει πολλά. Η αγάπη του Θεού είναι υπεράνω της δικής μας αγάπης. Ξέρετε, κάποτε όταν έχουμε έναν άπιστο μπροστά μας. Αυτός ο άπιστος, καταρχήν εμείς αισθανόμεθα την ανάγκη να τον αναλύσουμε, να αναλύσουμε κάτι στον άπιστο. Λέμε, για παράδειγμα, λέμε Ανάσταση. Και μέσα μας αισθανόμαστε την ανάγκη να του εξηγήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος τώρα πρώτη φορά ακούει για την Ανάσταση. Λοιπόν, προσπαθούμε να αναλύσουμε. Να αναλύσουμε μέχρι πού να αναλύσουμε. Να κάνουμε την Ανάσταση γνωστικό ζήτημα, δηλαδή δυνατόν στην γνωσιολογική γνώση του συζητητού μας, μα η Ανάσταση είναι μυστήριο. Πόσο θέλεις να αναλύσεις? Πες του με απλά λόγια. Όπως ο Χριστός αναισθήθη, θα αναισθηθούμε και εμείς τέρμα. Αν ο άνθρωπος απέναντι μας είναι δέκτης του Αγίου Πνεύματος, άλλωστε δεν είμαστε εμείς που αλλάζουμε καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων και ήδη οι άνθρωποι. Πολλές φορές καταβάλλουμε προσπάθεια να δώσουμε να καταλάβει κάποιος από εδώ, να καταλάβει από εκεί. Δηλαδή, εναγούνια προσπάθεια. Όχι τόσο πολύ. Πες μερικά πραγματάκια. Ο άλλος δεν θέλει παραπάνω. Ο άλλος λέγει, πιστεύω εις τον Θεό. Λοιπόν, όταν λέμε ότι η αγάπη του Θεού είναι παραπάνω από τη δική μας αγάπη, αυτό λέει πολλά. Ο καθένας μας έχει έναν τρόπο με τον οποίο τρόπο συντονίζεται με τα λόγια του Θεού. Και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ό,τι ακούει. Ύστερα, υπάρχει και μια ωραία φράση πατερική του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. «Σιωπή προσκυνήστο το άρητον». «Σιωπή προσκυνήστο το άρητον». Κάποια πράγματα που δεν λέγονται άρητα, που δεν μπορούμε για αυτά να βρούμε ρήματα, αυτά πράγματα τα γνωρίζουμε με τη σιωπή μας. Δεν χρειάζονται πολυλογία σε κάποια. Η διαφορά λοιπόν του αίματος του Χριστού από το αίματος του ανθρώπου είναι οπωσδήποτε διαφορά, αλλά δίνει διαφορά ουσίες. Ο Χριστός μας αγάπησε με το αίμα του, προσέξτε με, και το αίμα το δικό του δεν διαφέρει από το αίμα το δικό μας, γιατί το αίμα που πήρε από την Παναγία είναι όμοιο με το δικό μας αίμα, αλλά διαφέρει ως προς την αξία, γιατί είναι το αίμα του Θεού. Ενώ το αίμα το δικό μας είναι το αίμα δούλων. Γι' αυτό μυρίους θανάτους για την αγάπη του Θεού και αν υποστούμε, δεν πρόκειται ποτέ να είναι εφάμιλος η αγάπη μας προς την αγάπη του Θεού. Αγάπη είναι η αγαθή διάθεση της ψυχής. Είναι μια διάθεση της ψυχής, αγαθή, να αγαπά. Η διάθεση αυτή της ψυχής δεν αλλάζει με τίποτε τη γνώση του Θεού. Αυτός που αγαπάει αληθινά τον Θεό δεν βάζει τίποτε πάνω από τη γνώση του Θεού. Τίποτε άλλο πάνω από τη γνώση του Θεού. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον Θεό θέλει πρώτα να έχει γνώση Θεού και μετά όλα τα δεύτερα, τα τρίτα και τα τέταρτα της ζωής. Όταν προσπαθείς να γνωρίσεις περισσότερα πράγματα κοσμικά από το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν αγαπάς τον Θεό. Ξοδεύεις χρόνο να ακούσεις ειδήσεις. Ξοδεύεις χρόνο να δεις τον κινηματογράφο. Ξοδεύεις χρόνο να συζητήσεις για τα θέματα τα τρέχοντα. Δεν ξοδεύεις χρόνο και να γνωρίσεις τον Θεό. Ακούγοντας τον Λόγο του Θεού ή μελετώντας, δεν έχεις αληθινή αγάπη. Εκείνος που έχει την αγάπη του Θεού δεν ανταλλάσσει με τίποτε τη γνώση του Θεού στη θέση την πρώτη που ανήκει, τη γνώση του Θεού, και βάζει μόνο ως δεύτερη θέση, τρίτη θέση, τετάρτη θέση και ούτω καθεξής τις γνώσεις τις κοσμικές, τις γνώσεις τις ανθρώπινες. Η αγάπη του Θεού σε μια περίπτωση μόνο δεν στερεώνεται. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Όταν η αγάπη του Θεού βρει σαν εμπόδιο, η αγάπη μας προς το Θεό βρει σαν εμπόδιο μια γήινη επιθυμία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που το επιθυμούμε παραπάνω από τον Θεό, τότε δεν έχουμε την αληθινή αγάπη. Και πάνω από τον άντρα μας. Ακούτε πως σας λέγω. Μη φοβήστε. Δεν σαλεύεται η αγάπη μέσα στην οικογένεια. Εκείνος που έχει βάλει την αγάπη του Θεού πάνω από την αγάπη του ανδρός και πάνω από την αγάπη της γυναικός, δίδει δύναμη στην αγάπη προς τον άντρα και προς την γυναίκα. Εκείνος που αληθινά αγαπάει τον Θεό, αγαπά αληθινά τον άντρα. Την γυναίκα του. Και εκείνη που αγαπάει αληθινά τον Θεό, αγαπά αληθινά τον άντρα. Εκείνος που αγαπάει πρώτα τον Θεό, αγαπάει αληθινά τα παιδιά. Αν πεις ότι εγώ αγαπώ πρώτα τα παιδιά μου και μετά τον Θεό, δεν έχεις την αληθινή αγάπη και δεν αγαπάς σωστά το παιδί σου. Η αγάπη μας προς τον Θεό, ξέρετε που είναι στηριγμένη, επάνω στο μίσος. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι στηριγμένη επάνω στο μίσος. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Ναι. Εκείνος που δεν μισεί τον εαυτό του, τον εγωισμό του και δεν μισεί το κοσμικό πνεύμα, το κοσμικό φρόνημα, δεν αγαπάει τον Θεό. Με αυτήν την έννοια εννοώ το μίσος. Όταν αγαπάμε και τον κόσμο, δηλαδή τα κοσμικά πράγματα, Δηλαδή, όταν λέω κοσμικά, δεν εννοώ αυτά που είναι τρέχοντα και αναγκαία. Εννοώ, δηλαδή, πράγματα που έρχονται να υποκαταστήσουν τον Θεό, να μπουν στη θέση του Θεού. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε αγάπη Θεού. Και όταν αγαπούμε τον εαυτούλη μας και τις ιδέες μας, τότε δεν έχουμε αγάπη Θεού. Μίσος προς τον εαυτό μας, προς τον εγωισμό

0: δημιουργικός ο φόβος της κολάσεως, αλλά δεν πρέπει κανείς να μείνει στην κόλαση ως αιτία αγάπης προς τον Θεό. Γιατί κάποτε, αν ξεθοριάσει ο φόβος της κολάσεως, θα ξεθοριάσει και η αγάπη μας προς τον Θεό.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς μετασχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα του αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός

0: Ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο διαπολύτη και άφα των ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη ασθενεία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των απράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμό ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλογείται και

περί του Αγίου Τριωδίου. Φουντούλης Ιωάννης. Ο δημιουργός των Άνω και των Κάτω, τρισάγιον μεν ύμνων εκ των αγγέλων, τριώδιον δε παρανθρώπων δέχου. Με τους στίχους αυτούς προημιάζονται τα συναξάρια της περίοδου του Τριωδίου. Ο ουράνιος και ο επίγειος κόσμος, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, συνάπτονται σε κοινή συμφωνία. Οι άγγελοι ψάλουν στον δημιουργό τον δημιουργό των Άνω, τον τρισάγιον ύμνο. Μαζί με αυτούς ενώνονται και οι φωνές των ανθρώπων, που έρχονται και αυτοί να ψάλουν στον δημιουργό τον δημιουργό των Κάτω, τριωδίους ύμνους. Από αυτούς τους τριωδίους ύμνους, τα Τριώδια, έλαβε το όνομά της η μεγάλη περίοδος του λειτουργικού έτους, που κινείται μαζί με το Πάσχα και το περιβάλλει σαν προεόρτιος και μεθέορτος περίοδος. Γιατί όλο αυτό το τμήμα του εκκλησιαστικού έτους, παλαιότερο να χαρακτηρίζεται με αυτό το όνομα, Τριώδιον. Ανάλογα δε με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, το διέκριναν σε Τριώδιον κατανυκτικών, απαρχής μέχρι του Πάσχα και Τριώδιον χαρμόσυνων, από του Πάσχα μέχρι της Κυριακής των Αγίων Πάντων, που κατακλείει τον κύκλο των κινητών εορτών. Τριώδιο δε λέγεται από την αρχαιοπρεπή συνήθεια, που διατηρείται κατά την περίοδο αυτή, να μην ψάλλονται καθημερινώς κατά την ακολουθία του όρθρου και οι εννέα οδές του ψαλτηρίου, και επομένως και ολόκληροι εννεαώδιοι κανόνες, αλλά μόνο τρεις οδές, η όγδοη και η ένατη, και μία από τις προηγούμενες κατά την σειρά των ημερών. Αυτός ο αρχαίος τρόπος της ψαλμωδίας διατηρήθη εν μέρη μόνο μέχρι σήμερα και μάλιστα μόνον για τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Για τις άλλες μέρες, επεκράτησε το νεότερο έθος να στοιχολογούνται και οι εννέα οδές, ακριβέστερα οι οχτώ, γιατί η Δευτέρα παραλείπεται, και να ψάλλονται εννεαώδιοι, ακριβέστερα οχταώδιοι κανόνες. Έτσι, το όνομα Τριώδιον τελικά διατηρήθη μόνο για το αρχαίο κατανυκτικόν Τριώδιον, για την πρώτου Πάσχα δηλαδή περίοδο. Και πάλι και εδώ όχι κυριολεκτικός. Η σημερινή περίοδος του Τριωδίου, οι ακολουθίες τις οποίες περιλαμβάνονται στο ομώνυμο λειτουργικό βιβλίο, περιλαμβάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι και ο αρχικός της πυρήνας, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την προπαρασκευαστική της περίοδο, που κοινώς λέγεται περίοδος των Απόκρεο. Αυτή η τελευταία θα αποτελέσει το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε. Τρεις Κυριακές αποτελούν τα προπήλαια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου και η Κυριακή της Απόκρεο. Η τελευταία εβδομάς, που εισάγεται με την Κυριακή της Απόκρεο, είναι το προήμιο της νηστείας της Τεσσαρακοστής, γιατί κατά αυτήν απαγορεύεται, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές διατάξεις, η βρώσης του κρέατος. Είναι η τυρινή εβδομάς ή εβδομάς της Τυροφάγου. Κατά την εβδομάδα αυτήν αρχίζει η ψαλμωδία των Τριωδίων κανόνων. Η τελευταία αυτή Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεο, είναι και παλαιότερα από τις προηγούμενες. Τις δύο άλλες τις προσέθεσαν αργότερα. Ο σκοπός της προσθήκης είναι φανερός. Να δημιουργηθεί δηλαδή μία περίοδος προπαρασκευής και προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ένα είδος προπηλαίου στο όλο οικοδόμημα των κινητών εορτών. Έγιναν δε τρεις οι προπαρασκευαστικές αυτές εβδομάδες για να απαρτιστεί ο ιερός αριθμός της Αγίας Τριάδος, το 3, βάσει του οποίου οικοτομείται ολόκληρο το σύστημα της λατρείας μας. Και των τριών Κυριακών η ακολουθία πλέκεται γύρω από την Ευαγγελική Περικοπή,
που διαβάζεται κατά τη Θεία Λειτουργία. Κατά την πρώτη Κυριακή αναγινώσκεται η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Την Δευτέρα η παραβολή του Ασώτου Ιού και την Τρίτη το Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Ας ειδούμε μία-μία χωριστά τις Κυριακές αυτές. Με την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, ανοίγει η Ιερά Πύλη του Τριωδίου. Δεν μπορούσε να ευρεθεί καταλληλότερο θέμα που να συνδυάζει κατά ένα τόσο πλήρη τρόπο τους επιμέρους σκοπούς της περίοδου αυτής. Το Τριώδιο σημειώνει μια ιερά περίοδο του έτους αφιερωμένη στον Θεό, στη σύντονο λατρεία και προσευχή, στη νηστεία και στα αγαθά έργα. Η προσευχή όμως, η νηστεία και η δικαιοσύνη του επιφανειακά δικαίου, κενόδοξου όμως και υπερήφανου Φαρισαίου, αποδοκιμάζονται από τον Θεό. Αντιθέτως δικαιώνεται ο αμαρτωλός και άδικος, αλλά μετανοημένος και συντετριμμένος τελώνης, που χτυπά το στήθος του και ταπεινά επικαλείται το έλεος του Θεού. Ο Θεός σιλά στη τίμη το αμαρτωλό. Αυτόν λοιπόν τον τύπο της ορθής προσευχής θέτει στο στόμα του πιστού η Εκκλησία στην έναρξη της περίοδου της προσευχής. Καλεί τους πιστούς να μην προσευχηθούν με υπερηφάνεια, φαρισαϊκός, αλλά με ταπείνωση, τελωνικός, γιατί κατά το λόγιο του Κυρίου «Πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε». Τα θέματα αυτά επαναλαμβάνονται σε όλους τους ήχους και σε ποικίλες ποιητικές επεξεργασίες από την υμνογραφία της ημέρας. Παραθέτουμε το πρώτο τροπάριο των στοιχειρών του Εσπερινού του πρώτου ήχου, που είναι και το πρώτο τροπάριο του Τριωδίου. «Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί». «Ο γάρι ψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε». «Ταπεινωθόμεν εναντίον του Θεού τελωνικός, διανυστίας κράζοντες, ηλάστητη ημίν ο Θεός της αμαρτωλής».

Το θέμα της Δευτέρας Κυριακής είναι συναφές προς το θέμα της πρώτης. Εδώ το δίδει η παραβολή του ασώτου Ιού. Προβάλλεται την Κυριακή αυτή το ενθαρρυντικό παράδειγμα του αμαρτωλού νέου, που ενώ σπαταλά την πατρική περιουσία ζών ασώτος, δεν απελπίζεται. Δεν συντρίβεται από το βάρος των συμφορών. Δεν περιέρχεται σε απόγνωση. Αλλά επιστρέφει προς τον εύσπλαχνο πατέρα, ταπεινωμένος, μετανοημένος, ζητώντας το έλεος και την συγνώμη του και του απευθύνει θερμή ηκεσία. «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Το παράδειγμα της μετανοίας και της ορθής εν συντριβή καρδίας προσευχής, ενσαρκωμένο στον άσοδο της παραβολής, προβάλλει και πάλι η Εκκλησία προς μίμησιν και καλεί τα άσωτα παιδιά του Πατέρα, όλους μας, να γυρίσουμε στην αγκαλιά του Πατέρα, ζητώντας συγνώμη για να λάβομεν άφεση όπως εκείνος. «Άσωτος ή της, ως εγώ, θαρών ήθη. Θείου γάρ ίκτου πάσιν ίνικτε θύρα. Όποιος είναι άσωτος όπως εγώ, ας έλθει με θάρρος, γιατί η θύρα της Θείας Ευσπλαχνίας έχει ανοίξει για όλους». Η προτροπή προς μετάνοιαν γίνεται πιο έντονος στην τρίτη και τελευταία προπαρασκευαστική Κυριακή, την Κυριακή της Απόκρεο. Ως μέσο προτροπής προς μετάνοια και την αφύπνιση και των πιο ράθυμων ψυχών, χρησιμοποιείται τώρα το αίσθημα του φόβου. Φόβου πρώτης δικαίας κρίσεως του Θεού κατά την φοβεράν και αδέκαστον παρουσίαν του Χριστού.

0: ότι τις πάθεσεις σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασεις σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρό σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Απόψε λοιπόν θα πούμε κατά την τάξη του Αγίου Όρου την Ευλογημένη, όπως οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες καλώς όρισαν και διέταξαν, πρέπει να πούμε και ολίγους λόγους προετοιμασίες για το Άγιον Στάδιον της νηστείας, το οποίο από αύριο εισερχόμεθα, το Μέγα Πέλαγος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, το οποίο όμως δεν είναι μόνο Μέγα Πέλαγος, αλλά είναι και θέρος πνευματικών, έτσι λένε οι πατέρες. Είναι άνοιξη πνευματική, χαρά πνευματική, διότι είναι η χαρά της συμμετοχής στη νίκη του Χριστού κατά των τριών μεγάλων εχθρών του ανθρώπου, που είναι ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος. Το πρωί ανεμνίστημε της εξορίας των πρωτοπλάστων των Παράδεισο. Αυτό το γεγονός εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Και είπαμε ότι εδώ σε αυτή τη γη που είμαι θα είμαι θα εξόριστη. Και τελικά ποτέ δεν μπορούμε να αναπαυθούμε μέσα στην εξορία μας. Και μάλιστα όσο και αν προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε την εξορία με διαφόρους και θεσμούς και κοινωνικά συστήματα και φιλοσοφίες. Η εξορία είναι πάντα εξορία και ο άνθρωπος σε αυτή την εξορία νιώθει πάντοτε ανεκπλήρωτος και περιμένει το πλήρωμα. Μπορεί βέβαια να έχει κάποιες χαρές, κάποιες ικανοποιήσεις, αλλά αυτές είναι πρόσχερες. Διαδέχεται το κενό, η πλήξη, η μοναξιά και ο άνθρωπος λαχταράει αυτό από το οποίο εξέπεσε. Και αυτό από το οποίο εξέπεσε είναι η κοινωνία με τον ζώντα Θεόν.

η ένωσή του με τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε θεοειδής, να αναπαύεται μόνο εν το Θεό. Και η Εκκλησία μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση του Παραδείσου. Μάλιστα αυτή η Αγία και Μεγάλη Τσαρακοστή είναι η ευκαιρία που μας δίδεται να κάνουμε αυτό το ταξίδι εκ της εξορίας εις τον Παράδεισο, εκ της δουλείας της Αιγύπτου εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ένα ταξίδι λοιπόν θα κάνουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ταξίδι επιστροφής. Ο Αδάμ και η Εύα έκαναν το ταξίδι εκ της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό στη δουλεία και στο χωρισμό από τον Θεό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το αντίστροφο ταξίδι, να γυρίσουμε πίσω, εκεί από όπου εφύγαμε, εκεί από όπου εξορίστημε. Και αυτό θα γίνει με αυτή την περίοδο, γίνεται με όλη μας τη ζωή μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι ένα ταξίδι επιστροφής στον ζώντα Θεό, αλλά ιδιαιτέρως αυτό το ταξίδι γίνεται πιο έντονο, πιο δραστήριο, πιο αποτελεσματικό αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτό το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα μας, στην αιώνια, στην ένωση και κοινωνία με τον Θεό, θέλει αγώνα. Δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Γιατί η φύση μας έχει αρρωστήσει πνευματικά. Έχουν παρισφρήσει τα πάθη, τα οποία μας έχουν σκοτήσει το νου. Και δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος, ο εξόριστος, να ξαναζήσει τον Θεό όπως πρέπει να τον ζήσει. Ο Κύριος μας έκανε την αρχή. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Για να μας δώσει τη χάρη να επιστρέψουμε εκ της εξορίας στην ουράνιο πατρίδα μας, στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος, κάνοντας αυτή την αρχή, ενίστευσε ημέρα Θεσσαράκοντα. Δεν είχε ανάγκη να ενίστευσε, ήταν Θεός. Αλλά ενίστευσε για παράδειγμα δικό μας, για να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα, αυτή την αρχή που έκανε εκείνος, να την κάνουμε και εμείς. Και όπως ξέρετε και προφητικός και ο προφήτης Μωυσής, για να πάρει τις πλάκες του νόμου, είχε νηστεύσει 40 ημέρες και μετά εξιώθη να πάρει τον νόμο του Θεού. Ο Κύριος ως δεύτερος Μωυσής και ως δεύτερος Αδάμ έκανε και αυτό στην αρχή του αγώνος αυτής της προσπαθίας, αυτής της πορείας, διημάσχεται τη σωτηρία ημών. Και ενίστευσε 40 ημέρας και νύχτας και ενίκησε τον διάβολο, όπως ξέρετε, και τους πειρασμούς του διαβόλου, για να υποδείξει σε εμάς ότι εάν νηστεύσουμε, δηλαδή και εγκρατευθούμε, όχι μόνο στα φαγητά, αλλά και σε κάθε κακό λογισμό και κάθε κακή επιθυμία, θα αξιωθούμε κι εμείς να νικήσουμε το διάβολο, τα πάθη μας, και να μπορούμε να κοινωνήσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτή η περίοδος των 40 ημερών είναι και η περίοδος του δεκατισμού του έτους. Το δέκατον του έτους είναι οι 40 ημέρες περίπου. Αυτό το δέκατον όφυλαν στην Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι να το προσφέρουν στον Θεό. Και εμείς, ένα των αμαρτιών μας, που διαπράξαμε όλο τον χρόνο, των ατελειών μας, των παθών μας, της αδυναμίας μας, προσφέρουμε και εμείς αυτές τις 40 ημέρες να είναι αγωνιστικές, να είναι πιο προσεκτικές από την άλλη περίοδο της ζωής μας, να νικήσουμε ό,τι μπορούμε από τα πάθη μας, να αποκτήσουμε όσες μπορούμε από τις αρετές, ώστε να προσφέρουμε την δεκάτη, την πνευματική στον Θεό, και δι' αυτού να εξηλαιωθούμε από όσα δεν έπρεπε να κάνουμε και κάναμε. Να λοιπόν και άλλο νόημα που έχει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα αρχίσουμε λοιπόν τον αγώνα, την πορεία, την αντίστροφη. Ο Αδάμ και η Εύα εκ της ζωής των θάνατων, εμείς την αντίστροφη πορεία εκ του θανάτου στην ζωή. Ο Αδάμ και η Εύα εκ της ελευθερίας της αγάπης προς την ελευθερία του εγωισμού, εμείς την αντίστροφη πορεία εκ της ελευθερίας του εγωισμού, που είναι μια ψεύδο ελευθερία, δεν είναι αληθινή ελευθερία, την ελευθερία της αγάπης.
στην κοινωνία με τον Άγιον Τριαδικών Θεό. Και έτσι όταν κάνουμε αυτή την πορεία αναπαυόμαστε κιόλα. Γιατί όταν προσπαθούμε να βολευτούμε σε αυτή την εξορία με ψεύτικα μέσα, με ψεύτικους τρόπους, δεν μπορούμε τελικά να απαυθούμε. Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπα και στην αρχή, είναι θεόπλαστος. Είναι πλασμένος για τον Θεό. Και ό,τι και να κάνει για να ξεγελάσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να απαυθεί. Αν όμως βρίσκει την ανάπαυσή του στον Θεό, στον αγώνα των πνευματικών, τότε νιώθει ειρήνη και χαρά και προγεύεται τη χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη χαρά που είχε διαρκεί ο άνθρωπος πρώτης πτώσεώς του. Αυτό το βλέπουμε και στην Ιερά Εξομολόγηση. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει σε αμαρτίες και οι οποίοι πονάνε και λυπούνται και βασανίζονται κιόλα. Η συνείδησή τους τους στύπτει και λένε «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ για να ελαφρώσει η συνείδησή μου, για να βρω την ειρήνη της ψυχής μου, για να βρω τον Θεό». Και μετά την εξομολόγηση και τη συγχώρηση οι άνθρωποι ειρηνεύουν και χαίρονται. Και χαίρονται χαράν μεγάλη, γιατί απεκατεστάθη η σχέση με τον Θεό. Γιατί ξαναζήσαν κάτι από αυτό που ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, την κοινωνία με τον Θεό, για την οποία είμαστε πλασμένοι. Θυμάστε εκεί στην ωραία εκείνη διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου και της πτώσης του ανθρώπου, ότι ο Αδάμ και η Εύα, όσο ζούσαν χωρίς να αμαρτήσουν απέναντι του Θεού, χαιρόντουσαν, είναι συμβολικά βέβαια αυτά, αλλά δείχνουν την πραγματικότητα, χαιρόντουσαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Άκουγαν τον Κύριο που ερχότανε και τρέχαν να τον υποδεχθούνε και να χαρούνε κοντά του. Μόλις αμάρτησαν, άκουγαν τα βήματα του Θεού που πλησίαζε και αυτοί ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν και κρυβόντουσαν. Και όταν ρώτησε ο Κύριος, γιατί εκρύβεις Αδάμ και γιατί εκρύβεις Εύα, δεν είχαν τι να απαντήσουν, διότι είχαν λυπήσει τον Θεό. Αυτό γίνεται και στη δική μας ζωή. Όταν λυπούμε τον Θεό, κρυβόμαστε από τον Θεό. Αλλά όταν μετανοούμε, τότε τρέχουμε στην αγκαλιά του Θεού, γιατί εκεί νιώθουμε ασφάλεια. Και τρέχουμε και στην αγκαλιά της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία εκφράζει την αγάπη του Θεού. Τρέχουμε και στην αγκαλιά του Πνευματικού, γιατί ο Πνευματικός εκφράζει την αγάπη του Ουρανίου Πατρός και μας δέχεται και μας εξομολογεί και μας συγχωρεί και μας επαναπροσφέρει στον Θεό και ξαναγυρίζουμε στην ουράνια πατρίδα μας. Όμως αυτή η πορεία εκ του θανάτου στην ζωή, εκ της ψευδοελευθερίας στην αληθινή ελευθερία, εκ του εγωισμού και των παθών στην αγάπη, όπως είπα, θέλει αγώνα και θέλει να είμαστε και μεταξύ μας συνεχώς συγχωρημένοι. Διαβάσαμε στην ωραία ανάγνωση που ακούσαμε ότι χωρίς αυτή την αμοιβαία συγχώρηση δεν μπορούμε να ζήσουμε και αληθινά την ένωσή μας με τον Θεό. Αυτός που έγραψε αυτή την ωραία ανάγνωση που διαβάσαμε ήταν ο ύμνησος και μακαριστός καθηγητής θεολογικής σχολής του Βουκουρεστίου και ιερέας ο πατήρ Δημήτριος Τανιλόε. Μια σύγχρονη πατερική μορφή που μόλις επικράτησε ο κομμουνισμός στη Ρουμανία, άγιον άνθρωπον, σοφόν άνθρωπον, τον κλείσανε στη φυλακή 5 χρόνια μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανός. Και ο πατήρ Τανιλόε, από εκεί φαίνεται η χάρη του Θεού που είχε, με αξίωσε να τον γνωρίσω και να έχουμε και αλληλογραφία μαζί, ο πατήρ Τανιλόε με τη χάρη του Θεού που είχε, παρότι έμεινε στη φυλακή 5 χρόνια, αδίκως και υπέφερε και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν είναι τώρα παρόν να αναφέρω, εντούτοις δεν έχασε την αισιόδοξη προοπτική που είχε για τη δημιουργία του Θεού, όπως φαίνεται στα έργα του. Δεν απέκτησε ένα πνεύμα πεσιμισμού, δηλαδή απεσιοδοξίας, και να τα βλέπει όλα σκοτεινά. Έβλεπε μέσα στα σκοτάδια του κόσμου το φως της αγάπης του Θεού. Αυτό παρηγορεί στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για μας τους μοναχούς, αλλά και για τους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, πατέρες, ας συγχωρεθούμε, ιδιαιτέρως αν κάτι έχει παρισφρήσει μεταξύ μας. Πιστεύουμε τη χάρη του Θεού, δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα μεταξύ μας. Μας
φυλάει χάρη του Θεού, αλλά και τίποτα λεπτομέρειες αν υπάρχουν. Σύννεφα μεγάλα δεν υπάρχουν, κανένα συννεφάκι αν υπάρχει. Νεφίδριον τι. Και αυτό με τη μετάνοια που θα βάλουμε αμοιβαίως να διαλυθεί, ώστε άνευ νεφιδρίων με καθαρό ουρανό να μπούμε στο στάδιο της Αγίας Μεγάλης Αρετής και να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα. Πρωτοπόρος είναι ο Χριστός. Αυτός πάει μπροστά, ακολουθεί η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι Ασκητέ, και από πίσω πάμε και εμείς οι ταπεινοί, ακολουθούνται στην πορεία μας εχάραξε ο Χριστός, την αντίστροφο πορεία από του Αδάμ και της Εύας, εκ του εγωισμού και των παθών, στην ελευθερία των τέκνων Θεού, στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Και εφόσον κάνουμε αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε και εδώ στη γη χαρά, αλλά θα περιμένουμε να ζήσουμε το πλήρωμα της χαράς και στην ουράνιο βασιλεία, την οποία όλοι περιμένουμε και ελπίζουμε και πιστεύουμε. Πρώτος βάζω μετάνοια εγώ και ζητώ συγχώρεση από όλους τους αδερφούς. Όχι τυπικά, δεν το κάνω επειδή το λέει το τυπικό, το λέει και το τυπικό, αλλά εγώ το κάνω εξ ανάγκης ψυχικής δικής μου. Διότι άπαντες πτέωμε και εγώ πτέω. Και ζητώ συγχώρεση από όλους σας και να προσέχετε να με φωτίζει ο Θεός. Γιατί έχουμε όλη ανάγκη από τον φωτισμό του Θεού. Και τώρα περάσαν και τα χρόνια και είμαι προς το τέλος, έχω περισσότερη ανάγκη και από τη συγχώρηση δική σας και από τη συγχώρηση του Χριστού, της Παναγίας, της Εκκλησίας, των Αγίων. Και εγώ εκ βάθους καρδίας συγχωρώ πάντα σε εμάς και εύχομαι να σας αξιώσει ο Θεός, κάνοντας την Αγία υπακοή, την οποία ετάξαμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, την κουρά μας να γίνει μεγαλόσχημη εδώ στο Καθολικό αυτής της Εκκλησίας, ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων, να μας αξιώσει ο Θεός, να την τηρήσουμε απαρεγκλήτως, χωρίς ίδια θελήματα και χωρίς παρεκτροπές πνευματικές. Διάβαζε λίγο πριν έρθω στο γεροντικό μια ιστορία τον Αβά Αμμόνιο. Τον ρώτησαν, γέροντα λέει, τι είναι αυτό που λέει, ποια είναι η στενή και τεθλιμμένη οδός του Ευαγγελίου που πρέπει να ζούμε οι μοναχοί? Και απήντησε ο Αβάς Αμμόνιος, η στενή και τεθλιμμένη οδός είναι να κρατάμε καθαρούς τους λογισμούς μας, να μην αφήνουμε κακούς λογισμούς να μας προσβάλλουν. Και είναι και η εκοπή των ιδίων θελημάτων. Να κόβουμε τα θελήματά μας. Άρα, οι μοναχοί που δεν αγωνίζονται και οι χριστιανοί να καθαρίζουν το μυαλό τους από τους κακούς και αισχρούς λογισμούς οι οποίοι μας πυρπολούν και δεν κόβουν τα θελήματά τους σε όλα, αυτοί δεν βαδίζουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου. Εύχομαι εις εμάς και εσείς ευχηθείτε για μένα να μας αξιώσει ο Θεός να βαδίσουμε αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή, τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Ευαγγελίου, που οδηγεί όμως την αιώνια ζωή.

Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό, ο οποίος μας εχάρισε το τριήμερο αυτό της νηστείας, της νύψεως, της προσευχής, και φτάσαμε ήδη στην σημερινή ημέρα και να ταινίζουμε τώρα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με πόθον να μας αξιώσει ο Κύριος να την διέλθουμε θεαρέστως. Η νηστεία, όπως ακούσαμε και στην ανάγνωση, μας βοηθάει πολύ. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο νηστεία φαγητών, τα ξέρουμε αυτά. Πρέπει να είναι και νηστεία αργολογίας, νηστεία αστιωτήτων, νηστεία κατακρίσεως. Και αυτό τον αγώνα έχουμε να τον κάνουμε όλοι, και αυτές οι άλλες νηστείες είναι πιο δύσκολες από την νηστεία των φαγητών. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας όλοι να προσέξουμε αυτή την περίοδο της νηστείας, να είμαστε πιο ολιγόλογοι, πιο ενεγρηγόσοι, περισσότερο σκεπτόμενοι την κρίση του Θεού, των θάνατων, αυτά τα οποία μας βοηθούν για να έχουμε κατάνοιξη και να κάνουμε κάποια πρόοδο πνευματική, την οποία ο Κύριος περιμένει από μας. Αρχίσαμε από χθες και ακούσαμε τα εξομολογήσεις αρκετών αδελφών. Θα συνεχίσω το απόγευμα σήμερα πρώτα Θεός, και χαίρομαι όταν οι αδελφοί κάνουν καλή εξομολόγηση, λεπτομερή, δεν αποκρύπτουν τίποτα, γιατί μερικές φορές ο πειρασμός μας βάζει, κάνε και αυτό και μην το πει στο γέροντα, δεν πειράζει, κακό είναι και αυτό. Τα πάντα πρέπει να γνωρίζει ο γέροντας ως πνευματικός μας πατήρ, και αν καμιά φορά σκέφτεστε να τα πείτε σε μένα γιατί υπάρχει δυσκολία και τα λέτε σε ένα άλλο πνευματικό, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί, πρέπει να έρθετε να μου τα πείτε και εμένα, διότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος για τη σωτηρία σας, και γι' αυτό να μην χρησιμοποιείτε τους άλλους πνευματικούς για να κρύβεστε από μένα. Πρέπει όλα να τα γνωρίζει ο γέροντας. Για το καλό σας αυτό. Για μένα είναι φασαρία, γιατί όσοι περισσότεροι έξω, όσο πιο πολύ ζαλίζομαι, αλλά είναι ωφέλιμο για εσάς, για την ψυχή σας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να επιδοθούμε αυτή την περίοδο και στην ακριβή υπακοή, να μην έχουμε ένα πρόγραμμα άνεσης δικής μας, να μην θεωρούμε ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες να ξεφεύγουμε από την υπακοή, αλλά να είμαστε πάντοτε στην ευλογία και στην υπακοή ως εμπρέπει εις αληθείς μοναχούς. Γιατί ξέρετε, ο πειρασμός μας βάζει να νομίζουμε ότι μερικές φορές ότι δεν χρειάζεται να λέμε όλα στο γέροντα, αφού αυτό που θέλω να κάνω είναι καλό, γιατί να το πω στο γέροντα. Ή εγώ τώρα έχω προχωρήσει πνευματικά, δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο γέροντα, ξέρω και από μόνος μου. Έχω την διάκριση, και αφού έχω τη διάκριση δεν χρειάζεται να ρωτάω το γέροντα σε όλα. Και αυτό πλάνη είναι. Και θα πρέπει και αυτή την πλάνη να την αποφύγουμε, γιατί έχω δει ότι γίνεται αφορμή να μερικοί αδελφοί να καθυστερούν πνευματικά για αυτή την πεπλανημένη άποψη, ότι τώρα εμείς προχωρήσαμε, έχουμε την προσευχή, έχουμε εμπειρίες πνευματικές, δεν μας χρειάζονται τα πολλά ερωτήματα στο γέροντα. Αυτά είναι της πλάνης όλα. Όλοι χρειαζόμαστε, όσο και αν προχωρήσουμε και όσο πιο πολύ προχωράμε, τόσο πιο πολύ πρέπει να ερωτώμε τον γέροντά μας, εκτός αν ο γέροντας μας πει δεν χρειάζεται, μην ρωτάτε. Μόνο να το ακούσουμε από το στόμα του γέροντα.
όχι από το λογισμό μας. Επειδή λόγω σπουδαιοτάτου εκκλησιαστικού θέματος είμαι υποχρεωμένο να αναχωρήσω αύριο, εγκαίρως, παρά τη θέλησή μου, αλλά κάνω υπακοή και εγώ, και σας παρακαλώ έτσι ιδιαίτερα να προσέξετε αυτά που ξέρετε, την υπακοή στον αναπληρωτή και στους άλλους, και στους πατέρες τους επιτρόπους και στους άλλους πατέρες τους αρμοδίους, και προπάντων την τακτική φύτηση στις ιερές ακολουθίες. Είναι αγώνας αυτός, ένας από τους μεγάλους αγώνες που έχουμε τη Σαρακοστίνη, να μένουμε πολλές ώρες στην Εκκλησία. Θέλει βία στον εαυτό μας και είναι αξιόμιστος και ευλογημένη από τον Θεό αυτή η υπομονή που κάνουμε να μένουμε ώρες στην Εκκλησία. Και το απόδειμο να είστε όλοι, αυτό το μέγα απόδειμο είναι ωραιότατο, δεν πρέπει να το χάνουμε. Ευλαβή στην Εκκλησία, όχι ομιλίες, όχι συζητήσεις. Και θέλω η συνείδησή σας να είναι, όχι θέλω, ο Θεός θέλει και οι Άγιοι Πατέρες, η συνείδησή σας να είναι ευαίσθητος. Να μην αρχίσετε, δεν πειράζει τούτο και δεν πειράζει εκείνο. Αλλά ό,τι λέει ο γέροντας να το παίρνετε ότι είναι εκ Θεού, από στόματος Χριστού, και να το προσέχετε. Γιατί αυτή η προσοχή είναι που θα σας κάνει μοναχούς της ακριβίας και όχι της οικονομίας. Και όσο πιο ακριβή υπακοή κάνουμε, τόσο πιο πολύ ευαρεστούμε τον Θεό. Με συνέχει η αγωνία μήπως λυπήσουμε τον Θεό. Και εγώ στον εαυτό μου, αλλά και σε εσάς. Και καλά είναι να λέμε ποτέ πότε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό να μην σε λυπήσω. Διότι και με ψηλών λογισμών ακόμα που μπορεί να κάνουμε, ο οποίος είναι αντίθετος προς το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, μπορεί να τον λυπήσουμε. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους σας και εσείς ευχηθείτε για μένα, να μας αξιώσει ο Θεός αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή, να μην λυπήσουμε τον Χριστό μας, και αν τον λυπήσουμε ως άνθρωποι αδύνατοι, αμέσως να μετανοήσουμε, προσέχοντας και τους λογισμούς μας και τα κινήματα τη σαρκός και τα πάντα, ώστε ψυχή και σώματι να είμαστε αφιερωμένοι στον Χριστό και να μην τον λυπούμε. Βέβαια θα θέλαμε να τον ευαρεστούμε, αλλά ποιος τολμάει να πει ότι μπορεί να ευαρεστεί στον Χριστό, τουλάχιστον να μην τον λυπούμε. Και αυτό θα ήταν μεγάλο κατόρθωμα, και το εύχομαι σε όλους σας αυτή τη Σαρακοστή να μην λυπήσουμε καθόλου τον Χριστό, ή αν τον λυπήσουμε αμέσως να μετανοήσουμε. Ευχηθείτε και εσείς για μένα, γιατί και εγώ έχω ανάγκη και εγώ έχω ψυχή να παραδώσω στον Θεό, και εμένα με απασχολεί πολύ το θέμα της σωτηρίας και το θέμα του θανάτου. Είδατε ο πατήρ Δαμασκηνός, ήταν ιερός, όρθιος, ευθυτενής, υγιής. Το πρωί μέχρι το μεσημέρι εξομολογούσε και το απόγευμα έφυγε. Χωρίς να το περιμένει κανείς. Δεν ξέρουμε λοιπόν κι εμείς πότε θα φύγουμε, και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμεθα όλοι μας, και ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και οι νεότεροι, γιατί ο θάνατος δεν ξεχωρίζει γέρους και νέους, παίρνει και τους νέους καμιά φορά. Και όλοι πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Αυτά έτσι με πολύ αγάπη προς όλους σας, και εύχομαι το Άγιο Πάσχα να μας βρει πνευματικώς οριμότερους. Καλή Σαρακοστή, ευλογημένη και Αγία.

με τη βοήθεια του Αγίου Θεού και τη σκέπη της Παναγίας μας περάσαμε το ευλογημένο τριήμερο έκαστος κατά τη δυνατότητά του, άλλος με πλήρη ασιτία και ανιδρία και άλλος με σχετική. Ήταν μια ευλογημένη πράγματι περίοδος ησυχίας. Απειλάψαμε όλη την ησυχία και μας δόθηκε ευκαιρία και να προσευχηθούμε αλλά και να αναθεωρήσουμε τον αγώνα μας, τον βίο μας, τις πράξεις μας, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Άγιον Θεό για ό,τι μέχρι σήμερα τον λυπήσαμε και να πάρουμε απόφαση να αγωνιστούμε καλύτερα τις υπόλοιπες ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής. Μακάρι αυτή η Τεσσαρακοστή να είναι για όλους μας μία περίοδος ωριμάνσεως πνευματικής. Να βγει καρπός πνευματικός. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Τεσσαρακοστή είναι η δεκάτη του έτους. Η δεκάτη την οποία προσφέρομαι ως θυσία, ως αγώνα, ως άσκηση, ως νηστεία, ως προσευχή εις τον Άγιον Θεό. Διότι παρήγγειλε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι να δίνουν τη δεκάτη των εις τον ναόν και εις ελεημοσύνας. Εμείς έχουμε την δεκάτη όχι μόνο ως ελεημοσύνας και ως αφιερώματα αλλά και ως θυσία πνευματική και προσφορά καρπών πνευματικών εις τον Άγιον Θεό. Και πάλι ωραία λένε ότι το τρίμηρο αποτελεί τη δεκάτη της Τεσσαρακοστής. Άρα λοιπόν η προσφορά του τριημέρου ήταν ήδη προσφορά δεκάτης της Τεσσαρακοστής και έπειτα τώρα όλη τη Τεσσαρακοστή να είναι η δεκάτη του όλους έτους. Εύχομαι ταπεινώς η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει όλους να περάσουμε το μέγα στάδιο, το μέγα πέλαγος της Αγίας Τεσσαρακοστής με ταπείνωση, με αγωνιστικό πνεύμα, με προσευχή και με ολιγολογία. Αυτό τον αγώνα πρέπει να τον κάνουμε και μπορούμε να τον κάνουμε. Είναι ο αγώνας ο οποίος θα μας βοηθήσει να οριμάσουμε πνευματικά. Όσο περισσότερα λέμε, τόσο λιγότερο η ψυχή κατανύσεται. Όσο λιγότερα λέμε, τόσο περισσότερο η ψυχή κατανύσεται και έρχεται εις πόθον Θεού. Ο Θεός να βοηθήσει και στο αγώνισμα αυτό να υπάρξουν πατέρες αγωνιστές και νικητές.

Ευχαριστούμε τον Άγιον Κύριον που μας αξίωσε να διέλθουμε εν ειρήνη Χριστού και εν υγεία το τριήμερο, το οποίο αποτελεί τρομοτινά και σύνοψη όλης της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Και κάθε αδελφός αγωνίστηκε κατά την προαίρεσή του και κατά τις δυνάμεις σωματικές που έχει. Ας προσφέρουμε όλοι στον Κύριο την κακοπάθεια που λόγω της νηστείας, της ασιτείας μάλλον και της ανιδρίας καθένας εταλαιπωρήθη, ας προσφέρουμε στον Κύριο για την εξηλαίωση των αμαρτιών μας, τη συγχώρησή μας και ζητούντες των θείων φωτισμών Του, πώς να αγωνιστούμε και το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Ακούσαμε στη διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ο οποίος ήταν και μεγάλος θεολόγος αλλά και κοινοβιάρχης, έχοντας κυλίους μοναχούς στην επιστασία του, πώς πρέπει να αγωνιστούμε στα κοινόβια την περίοδο αυτή. Πιστεύω να τα προσέξατε όλοι και να τα ακούσατε. Εγώ θέλω να τονίσω 2-3 πραγματάκια χωρίς να σας κουράσω. Αυτές τις 3 μέρες είχα μια υψημένη προσοχή στον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουμε να μην τη χάσουμε αυτή την προσοχή. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε γρήγορση πνευματική για τον αγώνα μας. Καθάριση των λογισμών, προσπαθία να αποκτήσουμε τις αρετές, υπακοή αδιάκριτων όπως έχουμε υποσχεθεί, και ό,τι άλλο πρέπει να, σαν χριστιανοί και σαν μοναχοί, να αγωνιστούμε. Το πρώτο αυτό, να μην χάσουμε την εγρήγορση. Το δεύτερο, να μην ανοίγουμε δουλειές που δεν χρειάζονται. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι κυρίως καιρός προσευχής και μετανοίας και μελέτης πνευματικής. Εάν υπάρχουν αναγκαίες υποθέσεις μονής, να τις επιτελέσουμε, γιατί είμαστε μια κοινωνία μικρή και πρέπει να γίνουν και πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Αλλά είναι και άλλα που μπορούν να μην γίνουν τώρα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας και ιδίως οι υπευθύνους πατέρες, μην ανοιγόμαστε σε δουλειές που δεν είναι επίγουσες να γίνουν τώρα. Να μείνει χρόνος περισσότερο για ειρηνική κατάσταση ψυχής μας και για προσευχή. Και μετά το Άγιο Πάσχα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα. Και το τρίτο, θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας να μην αφαιτήσουμε την προθυμία μας στις ακολουθίες. Είναι άσκηση και αυτό. Ξέρω ότι κουραζόμαστε όλοι στις ακολουθίες γιατί είναι μακρές και κουραστικές. Αλλά θα έχουν και μισθό όμως όσοι κάνουν υπομονή εκεί στο Στασίδι και τροποτινά καθυλωμένοι στο Στασίδι προσπαθούν να προσευχηθούν και να παρακολουθήσουν τα ιερά νοήματα. Τα οποία ιερά νοήματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όταν τα σκεφτόμεθα με βλάβεια, είναι και αυτά είδος νοεράς προσευχής. Ας τα προσέξετε αυτά τα τρία όσοι αγωνίζετε και πιστεύω ότι αγωνίζετε όλοι για τη σωτηρία σας. Εγώ ως πνευματικός πατήρ αυτά έχω να σας παρακαλέσω να προσέξουμε αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να παρακαλέσω τον Κύριο να μας αξιώσει όλους αυτή η Αγία Τεσσαρακοστή να είναι αγωνιστική και να είναι και καρποφόρος, να κάνουμε καρπών πνευματικών, ώστε όταν θα έρθει πλησιάζει η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων και Αχράντων Παθών του Κυρίου και το Άγιο Πάσχα, να έχουμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι εις τον Άγιο Θεόν και στον διημάς παθόντα, σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο.

Φτάσαμε πρώτων πυλών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Η Εκκλησία μας σήμερα μας υπενθυμίζει το τραγικότερο γεγονός της ιστορίας, την πτώση του ανθρώπου. Πώς ενώ είχε κοινωνία με τον Θεό και είχε την βαθία ειρήνη της ψυχής και τη χαρά, λόγω της παρακοής, λόγω του εγωισμού, λόγω της αμετανοησίας, έχασε αυτή την ευλογημένη κοινωνία με την Αγία Τριάδα, έχασε τη χαρά του Παραδείσου και βρέθη εξόριστος στη στιγμή των δακρύων και των στεναγμών. Οι άνθρωποι, όντες εξόριστοι, όλοι οι άνθρωποι, τελικά δεν βρίσκουμε τελεία ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο, γιατί από άλλο κόσμο προερχόμεθα. Και πάντοτε ο πόθος των ανθρώπων ήταν πως θα ξαναγυρίσουν σε εκείνη την ευλογημένη κατάσταση του Παραδείσου. Απέτυχαν και οι φιλόσοφοι και οι πάντες στο να επαναφέρουν τον άνθρωπο στην κατάσταση του Παραδείσου. Μία λύση υπήρχε μόνο: να γίνει άνθρωπος ο Υιός του Θεού και να υποστεί θάνατον, σταυρών, να αναστηθεί, να αναλυφθεί, να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να επανέλθει, να υγειάνει πνευματικά και να ξαναβρει τον Παράδεισο. Όμως ο Παράδεισος δίνεται ως δώρο στον άνθρωπο, εφόσον όμως και ο άνθρωπος προσφέρει την ελευθερία του στον Θεό. Έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του οι πρώτοι άνθρωποι, γι' αυτό έχασαν τον Θεό. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας μας για να κερδίσουμε πάλι τον Θεό και τον Παράδεισο. Και ακριβώς γι' αυτό δίδεται από την Εκκλησία και η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Να αγωνιστούμε για να ξαναβρούμε τον δρόμο του Παραδείσου, να ξαναβρούμε την αιώνια ζωή, να ξαναβρούμε και να ξαναζήσουμε την τελεία κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Έτσι λοιπόν από αύριο θα αρχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Κάθε μέρα πρέπει ο χριστιανός να κάνει αυτόν τον αγώνα, αλλά ιδιαίτερα αυτή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που εδόθη ο στάδιο ιδιαίτερα αγωνιστικών και σκοπών να ξαναγυρίσουμε, να ξαναβρούμε τη θέση μας στη Βασιλεία του Θεού. Και φυσικά η μεγάλη και λαμπρά ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι και η φανέρωση της δόξης του Θεού και της Βασιλείας του Θεού, θα είναι η καταληκτήριος ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, για την οποία θα αγωνιστούμε. Και όσο περισσότερο αγωνιστούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, τόσο περισσότερο θα ζήσουμε την χαρά, την δόξα, το φως της Αγίας Αναστάσεως του Κυρίου. Όμως για να μπορεί ο χριστιανός, ο άνθρωπος, να ξαναβρει τον δρόμο προς τον Παράδεισο, χρειάζεται η Εκκλησία του Θεού. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους αρχιερείς, τους ιερείς και τους διακόνους. Γι' αυτό οι Άγιοι Απόστολοι εχειροτώνησαν διαδόχους των επισκόπους και αυτοί οι πρεσβυτέρους και διακόνους, και μέχρι σήμερα συνεχίζεται αυτή η ευλογημένη κατάσταση και η Εκκλησία έχει τους λειτουργούς της εις όλες τις βαθμίδες. Μας αξίωσε και εμάς ο Θεός σήμερα να εισαγάγουμε δια των τιμίων χειρών Θεοφιλεστάντου των αδελφών μας πατέρα Σιλουανών εις τα ενδότερα του θυσιαστηρίου για να υπηρετήσει ως διάκονος και να βοηθήσει εις τας προσευχάς και την λατρεία του κοινοβίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία αυτή και ευχαριστούμε και τον Θεοφιλέστατο, ο οποίος με πολύ αγάπη ως αδελφός και εκείνος της Μονής είχε την ευκαιρία αυτή να επικαλεστεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια της επιθέσεως των χειρών του να καταστήσει, και της επικλήσεις του Αγίου Πνεύματος, να καταστήσει τον αδελφό μας διάκονον της Εκκλησίας του Χριστού. Στερεωμένος λοιπόν να είσαι, Πάτερ Σιλουανέ, ευλογημένος, και να αναπαύσεις τον Θεό, την Παναγία μας, τον Θεοφιλέστατο που σε χειροτώνησε,
εμένα τον ταπεινό γεροντά σου και την αδελφότητά σου. Να αναπαύσεις όλους εμάς για να αναπαύσεις τον Θεό. Καλή υπομονή και καλό αγώνα.

0: να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθή, τα συγκεσία σημών, πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξε ορθόδοξων πολιτείαν, σώζε ούρους, εκέλευσες βασιλεύει και χορήγην αυτή σου ουρανώθην την νίκη, διότι έδικε στον Θεό μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ευχηθόμαστε εκ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα αναπέμπε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και Αμοσίω και Σοφιό και Διέτα Τριάθη. Πάντοτε νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν ψη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν ψη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν ψη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενσύν σου. Κύριε τι επιθύτησε αντρίποντε με πολύ επανίστατε με. Πολύ λέω στην ψυχή μου ούκα έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδια Κύριε αντλήτρου μη δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή προσκύρωνα και έκραξα και υπήκουσέ μου ξέρους Αγίου αυτού. Εγώ τα εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέθην ότι Κύριος αντλήψατέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά του λαού των κύκλων συνεπαιτεθειμένων. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου ότι

0: πάτας, ότι εσύ επάταξες πάντας τους εχθρόντας ματαίως οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνουσα εξηγέθη ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνουσα εξηγέθη ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε μην το θυμό σου λέξιμε, μην δε την οργή σου παιδεύσιμε. Ότι τα πέλησε να πάγει σάμι και επιστρέψε με την χείρα σου. Ούκα εις την υγεία εν της αρκήμου απροσώπου της οργής σου, ούκα εις την ειρήνη εν της σωστές μου απροσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μπήραν κεφαλήν μου, σύ φωτίο ευαλήθησαν με μέ. Προσώρησαν και σάπησαν με όλο πες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατακάπτυνε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι εψώμε μπήσαν εμπεγμάτων και ούκα εις την υγεία εν της αρκήμου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενη από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα και τιμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως του φαρνό μου και αυτού καστη με τιμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίες μου ήκησαν και έστησαν και η γιστά μου μακρότεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάχιστα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως ήκο φως σου πήκον και ως άλλος που κανήκον το στόμα αυτού. Και γεννόμενο οι άνθρωποι σου κακού και ούτε έχουν το σώμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, ελείπησα, σα ακούσε, κύριο Θεό μου. Ότι είπαν νύποτε επιχαρούσε με εχθρή μου και εν το σελευθέν επόδα και εν το σελευθέν επόδα μου επεμέ εμεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλληλεγγυτών μου ενώπιον με στήθη απατό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου σώροι και κρατέονται επερεμέ και επιμήθησαν οι μισούτε με αδίκω. Οι ανταποδίδοντε μου κακά, διακαθόν, διαβάλλουν επί καταλήγουν ακαθοσύνη. Μία καταλήξουν, κύριο Θεό μου, μία προστή απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη εταιρεία μου. Μία καταλήξουν, κύριο Θεό μου, μία προστή απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη εταιρεία μου. Μία καταλήξουν, κύριο Θεό μου, μία προστή απ' εμού, πρόσχε στη βοήθειά μου, κύριε τη εταιρεία μου. Ο Θεό μου, προσέρω θρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, πω απλώ εισάξουμε εν γη ερήμου αβάτου και ανίδου. Ούτω εν το αγίο όφθενση του ειδίν την αμίσου και την δόξα μου. Ότι κρίσον το έλεο σου περζοά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω ευστέατο και ποιότητα επνησύ η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σαν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονεύον σου επί τη ρομνή μου εν τη ρώτη εμολέτων σε. Ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπτε το περιγούν σου αγαλιά σου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινα ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατάτα τη γη, παραδοθήσονται τη χείρα ομφαία, με ρίδε ευρωπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέ, εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μείον αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη ό,τι σε μου λέτων σε, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπτε ρηγών σου αγαλιά σου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Εν τη ό,τι σε μου λέτων σε, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπτε ρηγών σου αγαλιά σου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και εις τους ουρανούς των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και εις τους ουρανούς των αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέπταξα και νυν τι εναντίον σου. Εισερθέτε ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσυλλογίστε μετά τον καταπαρενόντων Ισλάπων, γεννήθημο ή άνθρωπο αποήθητο σε μικρή ελεύθερο. Ο σύντρα ματία καθέπτε σε τάφο, ο νου καέστη εμνίστη, έτσι και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Εθεντό με λάπ κατωτάτων σκοτεινή και ασκιά θανάτου. Επεμέ με στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετρισμού μου επίκυσε με μέ. Εμάκνα του γνωστού μου παιμού, εθεντό με ουτέλμα ευτή. Παρεδόθηκε και ο ξεπρεβόμενοι οφθαλμού, ει θένησε από πτωχία. Εκέκλασα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέδεσα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, οι ιατροί αναστή και εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο του έλεο σου και την αγενθιά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κακό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί που σε εκείνη προφθάσει. Είναι αυτή κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητό σου, μη ψωθείτε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δίλθον η οργία σου που θεντρισμή σου ξεταραξά μου. Εκεί κλωσά μου ω σίδερο όλη την ημέρα επηρεάσκω με άμα. Εμάκνα απαιμού φίλων και πλησίων για του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου ημέρα σε κέκλασε και ανοιχτή αντίον σου. Ισερθέτε νόπιό σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασα και έκλασα και νυχτή αντίον σου, εισευθέ τον όποιον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντώσουν το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθά μου πάστα τα ανταποδό εις αυτού. Τον αφιλατεύοντα πάστα σ' ανομία σου, τον αιώνα πάστα σ' νόσου. Τον λυτρούμε εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανόν της ανελάγη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάτης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης, Ιζαήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέγον ο Κύριος μακρότιμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά της ανομίας ημών επίησε νημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εγκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς σου απέξω αν το λέω από τις μόνε μάκρυνα θυμών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρ πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμείς στο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος ημέρα αυτού, ως άνθρωπος του αλλού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούτε υπάρχει ούτε επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Επί των τόπων αυτού. Το δε λες το Κυρίο από το αιώνα και ως το αιώνα επί του φοβημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση αιώνα τη φυλάσσου διαθήκη αυτού και με ημένηση των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε δεσπόζουν. Ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, υπηρούνται στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτωπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατήτωπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον την προσευχή σου, ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί στον οποίο σου παζών. Ότι καταδίωξε να ηθώ στην ψυχή μου, μεταπίνω σε ζυγίνη τη ζωή μου, εκάθε ένα σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και εκειδή σε μένα το πνεύμα μου, γιατί ταράθη καρδία μου. Εμεί την μέρα να χαιρόμαι μελέτη, αν πα τη έργη σου, εμπί είμαστε τα νυχτερών σου μελέτων. Διαπέτασα προ έτα χείρα μου ψυχή μου, ζυγία νυδρό. Ταχύ άξον, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μία αποστέψει το προσωπικό μου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καταπέμψει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λόγο ότι ψήφισα. Γνώρισόν και κύριο Δόν, όν υπορεύσουν ότι προσέρετε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Μισοκατέφυγον, δίδαξό μου το ποιήτου θα λιμάσω ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν και του ονοματός σου, κύριε ζήσιμο. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει αθλήψη στην ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξηλοθρέψει αυτού μου και απολύ πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί ό,τι σκρίσει μετά του δούλου. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί ό,τι σκρίσει μετά του δούλου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γευθεία. Δόξα πατρί και και αγιο πνεύματι και ανήν και αγί και εις τους άνθρωπους να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Δεϊσό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της θαφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγίου Ιγουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακωβαρχιερέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα εν κέρα φιλοχρήστη ημών στρατού. Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πολέως Ταύτης, Πάσης Μονής, Πολέως και Χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπερευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπερπλεών των οδηπορών των νοσού, των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Λαβούς όσων ελέησαν και διαφυλάξαν ημάς ο Θεός, συγχάρη Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον Θεό παραθώμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άγινους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ζών το κράτος και σου αστήνει μας λία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

όλους συμφώνως ανεφημίσομαι, ως κηρύξαντος πάση πίστη στην άψευση.

σου, οι ανθρωφόροι σου ζηλώσαν λες, κατέλη πολύ του βίου τεπνότητα, εγεγόνας ή των αγγέλων συμμετοχή, αυτών τες παρακλήσεις ή παρά

0: εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι να νομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και νικήσεν το κρίνεστε εσέ. Ιδούγα έρνα νομία στην ελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδούγα αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσοντος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντσω εν τσεγκάτης μου. Μία απορρίψου από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συντσοτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σωδούς και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου μόσου.
1: Είπαν και αναβάτνε άντα σαν αρεθά, άνοχα σου δίδων πολέμου στην ψυχαδοβραχίανη. Χριστό σε δίνα στην ζέλε, έσω σε νεπινή και ανήνων όλοντα. Άγια πώ τα υπεζέστε περί μόνο, έλα ψυχοδοδότη, ψυχοδοδότη δότη, αγία μυρίσε. Βρωτή καταξιώσοντα με τι αντε ένδοση τη ψυχή μυρίσετε. Πάντα ζωοφανθή η Απόστολη. Απόστολη πεζέστε περί μόνο. Δίνα κατά πεβέη το θείο δόξου μα. Ει τον σήμερα κόσμο να πέσει ένα απόστολη τα βέρη συνδύοντα. Βεβαιρία ράπαντα και ιωμένου πιστών τα γράμματα. Άγια Απόστολη πεζέστε περί μόνο. Έχονε στη σοφία να κλείνει δάσκαλον. Εσοφίσατε πάντα απόστολη τα πέρατα. Διό με φωτίσατε δεσμενού άπασαν. Απολυγία ένα από πούσαστε. Ρεγία Θεοδόκη σώσουν ημάς, μόνοι ευλογημένοι θα φαίρετε ευλογημίες άνθρωπον, ο γένος ο έδωσης σαν Χριστό βαθηκέτε δε συνιστείς άχνονται, αποστόλης ελεηθήνε ημάς. Άγια ράχα πρέσβε περί μόνο, πίση και πόθο πάντα και οθεί στο Θεό, τα πανάγια του τρεπίου σας θερήματα διόν εχνημάτισας κατά πάντα Άγιος, Θεοφόρε Πάτερ Νικόλαε. Άγια ράχα πρέσβε περί μόνο, έχονται σε προστάδημα στον ηθήμονο, περιστάσει μάκα και δίψη συγκεκριμένη. Δωσέ καταφεύγομεν δί το χείρα σου, σου σαν αποπάσει μα ενώσεω. Άγερα, χαπέζε περί μόνο, μοίρα να χέρι, αχριστό έχρισε ευωδίε θαυμάτων. Η μάσα ευωδιάζω τα όθα τη οπούμε σε δυσοδία δίτωσε. Αμαρτία σε εμά Νικόλα, υπεραγία θεωτό και σώσει η μα. Πάει το φυτό σε χωρό σε κάρε ενώρου δύο μπορθένε. Και πήρα διαδεύτερον όθεν ισοπούμε σε μετανία σπίδα, ορθενομή το ρημίν υπόνοιξον. Άγιε μάτι του Χριστού παίζει περίμον, τάξη ασωμάτων υπαρπορεύουν αξιάγαστε, ιεράχα και μάρτη, του συνούντα επίση περισσοζέ. Άγιε του Θεού παίζει περίμον, ω πέρα ομοθύμα, ολοκαυτοθήσε, ομακάριστε, το βίδο βασάν που συνέχιστε ο διαπίστεω. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύμα την όμη σου δεσπότου ήμο πιθαρχόνο πανσεβάσμιο. Τον Χριστό αθροφόρον τον νόμο που λάσσα απεχούσα το γενή και αίκησον ως τον αιώνα να μην. Σάγα γεννημένο με τον εσόν αιμάτων απειρόγων με τον όνιον λόγων, υπερνούτε και λόγων εκεί ίσως.
2: Απήξες υπουδενός την γίνη την προστάξου και μετεωρήσεις οι σχέτους βρίθουσαν, επί την ασάρεφτον Χριστέ πέτρεπτον οντολό σου την εκκλησία ενός στερέως σου, μόνε αγαθέ και φιλάνθρωπε. Άγιοι Απόστολοι που θεοπροσβεύσετε περί μόνο, ως άρατε υπερβολή πτωχεύσει σας, Χριστότητος δι' αυτόν πτωχεύσαντας κατεπλούτησε, έδοξη Απόστολη μας καλής μας υπαντής καταπλουτίζοντας τα πέρατα, τι έσκης επτές επί γνώσεση. Απόστολοι του Θεού προσβεύσετε περί μόνο, επλήγη το Υιο Βόλο όφεως δείγματι και τραυματιστής εν καρδίαν και έκτιμε, όθεν συμβόδιε με Χριστέ τραυματιστέντη, των Αποστόλων σου δεή συνίεσαι και σώσε με δέωμα. Απόστολοι του Θεού προσβεύσετε περί μόνο, σε γίνει των πρεσβειών ημών παμακάριστη εκβηθού κακίες του πολεμήτωρος και εκτρικημίες λογισμών παθώνται και ψυχοφθόρων αναβαγώντες με προσάξατε το Θεό των όλων σωζόμενων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον όμβρον δεξαμένη των εκουράνιο, την εις αποστόλης του τον οικέτευε, στήσε μου τους όμβρους των παθών, το πέλαγος ξηράνε τις αμαρτίες μου και σώσον με τον ειλικρινό σε δοξάσανε. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόνο, το βέλη του πονηρού απέμπλη να σώσει έτεσαν διτυπίες του σου κηρύγματος, ζώντε εν Θεός σοφέτης τούτου κακουργίας και επηρείας διατήρησον και ημάς ευρώτους Νικόλαη. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόνο, ο βίον αγγελικών εν γη ενδειξάμενος νύνση της αγγέλισσα ή παρίσταση, θρόνο της Τριάδος ιερό ημίν αμαρτημάτων και πειρασμών λύση νετούμενος Πάτερ Ιεράρχα Νικόλα, Άγιε του Θεού Πρέσβη περιμών, νοός μου της αμαυρώσης πάσης απέλασον, σου τες ελασφόρους ευχές Νικόλα έκοπασον των παθών, κυβέρνησόν με Πάτερ προς απαθίας όρμων δέομαι, όπως εν ενέσει δοξάσος, υπεραγία Θεούτο και σώσον ημάς, παρέστησε δεξιόν Χριστού ως Βασίλισσα, προσωτής Χρυσέης Θεοχαρίτωτε περιπευλημένη αληθώς, ημίν την Βασιλεία των Ουρανών τη μεσητεία σου κόρη προξενούσα πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού Πρέσβη, Άγιε Μάνης του Πρέσβη περίμον, λύσε στο εχθρού δυνάδου κανονγίες του προς τον Θεόν, αλήθεια διαθέση, αθηνογέννης ο μάρτης και ιεράρχης είναι μαθητές δόξη ξύωτη. Άγιε του Θεού Πρέσβη περίμον, ύμπλενας εχθρού τα βέλη και τα κέντρα της μαρτυρικές ενστάσεις ειδή, η καταβγάζου πάντων της διανοίας φωτοβόλης αυτών λάμψης, που ξαπατρεί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τίνα στους θερούς ημάς είναι ο παράφρον ξέει, απλυνός μαστίζων ανεδότος, αλλού και σ' άλλες ετούτων της διανοίας την ακατάληπτον στερότητα, και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, όφθης ουρανών αγνή ψηλωτέρα και το Σεραφείμ Άγια Αγιωτέρα, ως τον απάνω δεσπότη και βασιλεία υπερφυός ποιοφορήσεσαι.

Και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και στους αιώνους.

0: Ίσον με επιπέτα τον Χριστού θελημάτων, αυτόν της οπούς εκτενώσον εσωμάτως σας.
1: Εν Θεία Ανοήσα σου και με συμφιστικός Αβάκων Χριστέ, εν δρόμο εγώ ας η σωτηρία ναού σου, δουσός μου στους ερηθές, Άγια Πόθεν Πεζεύση περιμών, η Θήρα Ιησούς ο Θεός ημών καθυπανήξα στην αυτού, σε αποστόλησε επίγνωση πάσα, εν σε θήρα δίνησε της δούτων διδάγμαση. Άγια Πόθεν Πεζεύση περιμών, η Έθε ο Υιούς φωταμέθευσιν, ουρανίος ο Πατρός, ο Αποστόλος ανέδεισας, τες παρακήσε τούτον Υιούς Πατρός ημάς πάντας ποιήσον. Άγια Απόστολοι πεζεύσε περί ημών. Οι θρόνοι με τότε καμέτων δε συντοφιτή και βασιλή, εδοξασμένου καθένα τη φοβερά και φεθεί με απλετό σα τη κρίσεω. Περαγία θεωτό και σώσον ημά, στο θείο και ποτέ αγιάσματο, αγία σώμα την ψυχή του λογισμού, φωταγώγησον διαπαντό τη οπούσα, ιστόν στην Αποστόλη σοφίναμε. Άγια Ράχα πεζεύει περί ημών. Ρεώνα αντιγράψω τα μέλλοντα όλων πλήρων όμω και ημά. Ευχές Αγίες ο ποιήσων περικαρίων παντίων ηγούμενος του Θείου Νικόλε. Άγιε Ράχα πρέσβη περί μονομήρων που ευρεύσεις Νικόλε, πάσα σε στήσεις εμείς καρδίας μοιήσων Άγιε, πάθη σώδη εκτάθης ευχές σε διώκον εγκάσοτε. Άγιε Ράχα πρέσβη περί μόνο, συνδύψεις του ηχού μηχανήματα, σουρατούς ημών ευθούς και ωράτους Νικόλε, διεινεκώς πολεμούντας τη βία αφανία παράδοσον. Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, Αγία Θεοτό και βοήθηνη. Δε συγδονέες είναι ακόμη στον αέρα του σώματος και ραφημίας εγκλίνη, αή κατακειμένο και στένοντι. Άγιε μάτι στο Χριστού πέζε περιμόν, νου κομπάνων επέκεινα θείες αναβάση φαντασιωμένη, σε ακόσκου και δερίες αντασπικά σε κύσεις οι θεόφανες. Άγιε μάτι στο Χριστού πέζε περιμόν, Χριστό Κύριε σε όλοι τους, και οι ιερομάθεις ακαταγόνιστος οι μαθήσας κατηξίονται, ο Αθηνογέννης Θείας Χάριτος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρητορεύοντες μάρτυρες άκουσον του λόγου καθεπεμείνατε, δασεκίσθη των θάνατων προς Αθανασία μεταβαίνοντες, η νύν και η ρωή και σώσταν αιώνιν αμήν, η ισοδύναμον σύγχρονον τον γενικότη, τον υπερούσιον σωμάτων σπανάμων με τις βοτές δίκαιων ομιλήσαντα.
0: Ο αναβαλλόμενος φως ημάτιον προσέρθω ρίζω και εσύ κραυγάζω, η ψυχή μου φώτισον την εσκοτισμένη, Χριστέως μόνος έσπλαχνος. Απόστολη του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο. Η πνευματορήτωρε σεπτή Απόστολη εν υπερό πυρός εν είδη, το Πνεύμα το Άγιον αυτής προσεφήτησαν φρικτός καθηπεδέξατο. Απόστολη του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο. Βέλη εκλεκτά ημάς Χριστός επέστηνε, συνθρώνας βέλη της πονηρίας διόμε ηγιάστε, με τραυματισμένον του δυσμένου στις βέλες μου. Απόστολη του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο. Η καταστρεψάμενη της ασεβίας στην γη, καταστραφήσαν τις πλημμυρίες στην Εμινδιάνη, δρόσο η αμάτων Απόστολη άσαστη. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μη καταδικάσει με απορρίψει με Κύρια του σου προσώπου, εκ της σοφής η αγνώστη ακούσε και τον Αποστόλων ο Δήμος πολυέλεον. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Ξώ ανακατέωξες η δώρον Άγιε, βουλάσσε του πράκτους ερωτηζών μου, έδειξες Νικόλαε και απαγωμένους προς θάνατον εξήρπασες. Άγιε του Θεού πρόεδρε περιμόν. Όρθρισε προ κύριο νεκορέφου όσοι και τι εκείθεν φωτοχυσίε, όλο και τη γλάη σε ιδιώτε φυχή μου τα νέφη αποδίωξαν. Άγιε του Θεού πρόεδρε περιμόν. Σε έκαθι κατέβομαι πάτερ Νικόλαε την ώρα ταύτη, εν μέσω πάντων καινού των καλούντων σε προσωτηρία μηδούση μην αιτήματα. Περαγία Θεότο και σώσον εμά. Ο απεριόριστο Θεοχαρίτοτε περιορχή σωματοφόρο, γινόμενο έσκη και ευρώ του απαλάτων περιεχούση θλίψεω. Άγιε Μάρθρο, Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, στο μόνο σας απαθίες το φρόνημα παθοκτώνων πάθος εξεικόνησες του απαθούς εξιάγαστα. Άγιε Μάρθρο, Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, τις θείες που τροπές μας ενένοχε το δεσπότη μαθητών ομίγυρεν Αθηνογέννης ο ένδοξος, μόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εφέδρε τη μνήμη σου Μάρθρο φωτοδότης, πληρώνοντας ετήσου εν της πιστός σε προστρέχουσα. Και νυν και έλει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητέρα και παρθένων ειδών λες σε Παναγία, συμφώνω και ερωμένη και ευσεβώς, μακαρίζομαι.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτης.
1: Ιερέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και σκηνήσιμων
1: Θεοτόκων.
0: Και η Παρθένου Μαρία τα πάντα των Αγίων χρημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Στην Καρία Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεραρχήσας αμέπτως το κτίσαντι, μαρτυρικών ολοκάρπων απέφυνας, συμμαθητές ομού θειόμενος, η απίμνη συναμνής αθηνογένης, Αθηνόγενες μεθόν θείες δόξες επέτυχες.
0: Μεθόν θείες δόξες επέτυχες.
1: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου πηδαχτήσεις, Αθηνογένης εξήφους ανηρέθη, ψευδήθε ένεμναν την Αθηνάν ουσέβων, έκτη και 10η Αθηνογένη τάμε χαλκός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστο, υπήρξε σταυρός η σωτηρία, αυτό προσιλωθέντη πίστεως χάρη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, προς τον πάν βλέποντα δεσπότην βλέπων, αντέσχεσαι αντίοχη και το μη άνθρωπο. Οι άλλοι 15 και σχήλοι οι μάρτυρες οι εμπισιδία ξύφη τελειούνται. Θείων αθλητών αμφί 5 και 10, χιλιάδες τέμνους συναμφί γίν μία. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αθράντου και ευλογημένης
1: ευλόγης ημών Θεοτόκων.
0: Και η Παρθένο Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ξένους η πάσα δυνάμεις των ουρανών, και συντόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Εσύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εσύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου ό,τι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάν σε άβυση, πύρη χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Η ψώση του Θεού εν το λάργη αυτών και ρομφέει δίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν τις έθνες η ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άρπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήκης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάλ τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτο, Κύριε Αίμον, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός σου, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καν στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνο το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσεν Κύριε τη ημέρα ταύτα να μαρτύρω συλλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε τη λεωφνίδα εις λιμών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς του Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάχητον. Παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Πάσχο Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Πάσχο Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των δουλειογεννημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Πάσχο Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα δες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Πράσκο Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετουσόμεθα.
2: Πράσκο Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά. Την καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετουσόμεθα.
2: Πράσκο Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου,
2: δεσποινησιμών
1: Θεοτόπου και υπάρσεων Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει,

ημών εφρανθήμεν ανθών ημερών

0: Σάλιν το όνομα τη σου ύψιστε, το Ευαγγέλιο το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και τον αιώνα Χριστού ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πάτερ ημών ο ίδιος ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, Θεέ βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου Δεϊθώντα.
1: Κύριε.

0: χάριτι,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένη σε δόθες ποινής ημών, το τόπου και η Παρθένου Μαρίας εν τα πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Φαρισαίοι άρχουσαν δε στο λόγο να σκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριτής είπε, πάσα φυτεία ίνου και φύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος, εκκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγήσει τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολή ταύτη. Ο δε Ιησούς είπε, ακμήν και εμείς ασυνετίεστε, ου πονοείτε, ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα, εις την κελία χωρεί, και εις αφεδρώνα εκβάλλεται. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κοινή των άνθρωπων. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί, πονηρή, φόνη, μοιχείε, πονή, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε,

0: πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύησης ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προδοξαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών, των επιδεχομένων του παρασού, μεγά και πλούσιον ελεού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός. Τη συγχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Είναι και αυτή η σλιμή δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός

0: Θεός, η πιστή έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.

0: των τεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών τον εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.

ανώδη ημάς ο ανθρώπος διένει μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Παντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός σου πορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

παρηγορεί και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκαπέστης πάντα ποιόν και ως ημάς στον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα περ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων νονίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μεριάδες αγγέλων

πάντες, τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενος εις άφεση αμαρτιών. Επιμένει τη δείξω τη τάφος εντονής και πάντου το υπερημών και κοιμένου σταυρού του τάφου της τριμμένων αστάσεως της ουρανούς αναβάσεως της εκ δεξιών καθέδρας Δευτέρας και δόξου πάλι, αρρωθεί. Τα σαν.

0: εξυμνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον για μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Χρήστητη Κύριε της Αγίας Μονής Τάφτης και της Πόλεως Τάφτης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Χρήστητη Κύριε λεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εμφανόντων και της σωτηρίας αυτών. Χρήστητη Κύριε των καρδιών και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες, με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστολων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Άντων των Αγίων ημωνεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησο.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και ηκετεύουμε καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανιού σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος της άφης καμαρτιών και χώρισιν πλημελημάτων Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν της βασιλείας ουρανών κληρονομία της παρησίαν την προσέ μης κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου

0: σου φιλέτε σημών και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη

της πλέουσης σύμπλεψον, στο διπορούσου συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και εκτερεμής και

0: Πατρός των Θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων, Θικτών και Ζωπιών του Χριστού Μυστηρίων, αξίους ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Ξασί Κύριε, δόξα Σύ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίους ημάς των απορανίους και των άπτων μυστηρίων, ο ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντα, προύρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέστηκε και εσύ εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάσου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερέψει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαπητή και πάντο ρήμα τέλειον, αν φθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και στη διδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αι...

Χριστός ο αληθινός Θεός πόντες, ειρήνης Παναχράντου και Παναόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Ουρανίων, θείων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων, δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανελλήνων Αποστόλων, των Αγίων Χριστιανικών, Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και άλλων, και του Αγίου Ενδόξου και Καλλίκου Ιερομάρτυρου Αθηνογένου, Επισκόπου Πειδαθώη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίεσεν επ' με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον πείσον μη το πρωί το έλεος ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με.

Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα,

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.

ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Γεκτίδρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Πάμε τώρα στις 16 του μηνός Ιουλίου. Ο ιερομάρτης Αθηνογέννης. Ο ιερομάρτης Αθηνογέννης, επίσκοπος Πυδαχθώης. Αυτός ήταν από τη Σεβάστια. Η Αγία Ελίτα από το εικόνιο της Μικράς Ασίας, δεν πειράζει, επί τυράννου Αλεξάνδρου. Τι να κάνει και το μυαλό, δεν πήρε και χαρτάκια σήμερα, δεν πειράζει. Είναι δευτερεύοντα στοιχεία αυτά. Από τη Σεβάστια λοιπόν της Καπαδοκίας, ήταν Μητροπολίτης εκεί σε μια επισκοπή της Πυδαχθώης και είχε και ένα μοναστηράκι που είχε 10 καλογύρους. Στα χρόνια πάλι του Διοκλητιανού. Και συνελήφθη από τον τύρανο της περιοχής, ο οποίος εφάρμοζε και αυτό το διάταγμα για τον διωγμόν, εβασανίστηκε μαζί με τους συντρόφους του και αποκεφαλίστηκαν όλοι. Πριν όμως συλληφθεί και καθώς γύριζε στο μοναστήρι του να βρει τα καλογέρια του και δεν τα βρήκε, είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν, βρήκε εκεί όμως μια ελαφίνα την οποία ο ίδιος είχε μεγαλώσει. Και την ευλόγησε και της είπε να φέρνεις κάθε χρόνο ένα ελαφάκι στο μοναστήρι μου και εύχομαι τα μικρά σου, τα ελάφια σου να μην τα αγρεύσει ποτέ κυνηγός και τα δικά σου και των διαδόχων σου. Και έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η ελαφίνα αυτή και οι υπόλοιπες που γεννήθηκαν στη συνέχεια από αυτήν, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αθηνογένους και των Συμμαρτύρων του 16 Ιουλίου, πήγαινε όταν τελείωνε η ανάγνωση

0: Μες του Ευαγγελίου με ένα ελαφάκι παρέα και έμπαινε στο ναό. Το άφηνε το ελαφάκι μπροστά στην εικόνα του Αγίου και η ελαφίνα έβγαινε πάλι και έφευγε. Και όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, οι χριστιανοί που είχαν εκκλησιαστεί έσφαζαν το ελάφι και το έτρωγαν και, όπως λέει το συναξάριο, έκαναν χαρά και αγαλίαση. Και αυτό το θαύμα γέμιζε έκπληξη και θαυμασμό και όσους το έβλεπαν και όσους το άκουγαν, και πιστούς και απίστους. Αυτός είναι ο Άγιος Αθηνογέννης, που κατά μία εκδοχή έχει γράψει και το Φως Ιλαρών, την Επιλίχνιο Ευχαριστία.
1: Αχιλλείου φωνή. Η χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού.

για να είναι ο Κύριος προστάτης μου. Ψαλμός 3. Κύριε, γιατί έχουν γίνει τόσοι πολλοί αυτοί που με θλίβουν? Είναι πολλοί οι πειρασμοί εκείνοι που εξεγέρθηκαν και επαναστάτησαν εναντίον μου, καθώς και εκείνοι οι λογισμοί που επιβουλεύονται την ζωή μου και λένε: δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του. Σύ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Σύ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που και πάλι θα με βοηθήσεις να περπατήσω έχοντας ψηλά το κεφάλι μου και όχι όπως τώρα που περπατώ σκυμμένος και ντροπιασμένος για τις αμαρτίες μου. Και στο παρελθόν πολλές φορές ύψωσα κραυγή βοηθείας σε σένα, Κύριε, και εσύ με άκουσες. Γι' αυτό και τώρα, έχοντας την βεβαιότητα ότι θα ακούσεις, Κύριε, την προσευχή μου, πήγα για ύπνο και κοιμήθηκα ξένιαστα, ήρεμα και αναπαυτικά. Και μετά σηκώθηκα από τον ύπνο ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι εσύ, Κύριε, σίγουρα θα με βοηθήσεις και θα με προστατεύσεις. Γι' αυτό και δεν θα φοβηθώ από τους λογισμούς που με έχουν περικυκλώσει και μου επιτίθενται όλοι μαζί. Σπεύσε λοιπόν, Κύριε, και σώσε με από τους πειρασμούς μου, γιατί μόνον εσύ με προστατεύεις. Είμαι δε βέβαιος πλέον ότι θα συντρίψεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία, και θα εξαφανίσεις όλους αυτούς που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο και Θεό μου, περιμένω να έλθει η σωτηρία και η ευλογία, όχι μόνο προς εμένα, αλλά και προς όλα τα μέλη της οικογένειας μου και προς όλους τους φίλους μου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Οικετήριος ψαλμός, τρίτος. Έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντας τους εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς οφείλουμε να αντιδρούμε στο ψέμα και τη συκοφαντία?
1: Ξέρετε, είναι η ανθρώπινη φύση να έχει ένα βαθμό απληστίας. Πολλές φορές κάποιοι διαμαρτύρονται όχι γιατί πραγματικά αδικήθηκαν, αλλά γιατί θέλουν να ωφεληθούν παραπάνω από άλλους. Και πολλές φορές μέσα στην κρίση φαίνεται η ανθρώπινη απληστία. Η Μητρόπολη υπάρχει για να αντιμετωπίζει ανάγκες, όχι για να κάνει κάποιους πλούσιους. Και όλη η προσπάθεια ήτανε για να ανακουφιστούν πάσχοντες συνάνθρωποι, όχι για να κερδίσουν, να ωφεληθούν κάποιοι από αυτό που μας συνέβη. Έτσι λοιπόν, όταν γράφονται κάποια πράγματα, λογικό είναι να υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης, το οποίο όμως και αυτό το απαγορεύει ο Μέγας Βασίλειος, ούτε αυτό. Και εκεί έρχεται μια ανησυχία και λες, γράψανε, θα το διαβάσουν πολλοί και θα το πιστέψουν και θα πούν. Και εκεί θέλω λίγο να σας παρακαλέσω να σκέφτεστε, όχι πονηρά, αλλά συνετά. Όταν βγαίνει ένα δημοσίευμα εναντίον της Εκκλησίας Σάββατο βράδυ, δεν βγαίνει για καλό, βγαίνει για να μας ταράξει. Αν ήταν κάτι πραγματικό θα βγαίνει νωρίτερα και θα βγαίνει και άλλη μέρα, διότι κάποια πράγματα είχαν ανακοινωθεί από μέρες πριν. Πήγαιναν κάποιοι να κλέψουν τις εντυπώσεις της τελευταίας στιγμής που είναι οι πιο ισχυρές. Και έχω την απέτηση από τους κληρικούς μου και από τους χριστιανούς μου να σκέφτονται συνετά και να κατανοούν ότι η πονηρία του διαβόλου είναι τέτοια που θα προσπαθήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, να τους βάλει λογισμό. Διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι και λιβέλους γράφουν, ξέρετε την ολίβελος, η ψεύτικη κατηγορία, και προσπαθούν ώστε να ταράξουν, να δημιουργήσουν εχθροπάθεια εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των κληρικών, εναντίον του Μητροπολίτη, για πολλά και διάφορα. Προσπαθούμε να μην απαντάμε. Γιατί? Γιατί σας είπα, αν απαντήσουμε, θα απαντήσουν και τι θα γίνει? Δεν με νοιάζει τόσο η δικαιοσύνη όσο η αγάπη. Εάν ψυγεί η αγάπη, μα θα μου πεις οι άλλοι δεν πρόκειται να αγαπήσουν ποτέ. Είναι ένα κινούμενο μίσος και λοιπόν πρέπει να γίνω όμοιός τους. Έτσι χάνω. Με το να σιωπήσω, όπως ο Χριστός στις ψεύτικες κατηγορίες πριν το Σταυρό, κερδίζω, ωφελούμε. Και σε κάθε περίπτωση μπορώ και λειτουργώ. Βέβαια να σας πω, στενοχωρούμε όταν βλέπω η ανθρώπινη απληστία να φτάνει σε τέτοια σημεία. Είναι αφορμή περισσότερο προσευχής. Δεν θέλω να κατακρίνω. Περισσότερο προσευχής και λέω, Θεέ μου, φώτισε τους. Δεν είναι δυνατόν πράγματα τα οποία έχουν όριο τον τάφο να μας θέλουν τόσο και να μας κάνουν να τα κυνηγάμε τόσο πολύ ώστε να χάνουμε και την ψυχή μας. Δεν είναι δυνατόν παραμονή Θείας Λειτουργίας που θα συναντήσουμε τον Χριστό, που θα κατεβάσουμε το Πνεύμα το Άγιο, που θα μπούμε μέσα στη χάρη και θα ζήσουμε τη χάρη, εμείς να σκεφτόμαστε τόσο φτηνά. Και βέβαια, επειδή είπα ότι θέλω να υπάρχει σύνεση και στους κληρικούς μου και στους λαϊκούς της Εκκλησίας μας, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείτε να σκεφτείτε. Η Εκκλησία έχει μία αρχή, δεν δίνει σημασία σε ανώνυμες καταγγελίες. Έγραφε αυτό, ξέρω εγώ, πλημμυροπαθής Νέας Σμύρνης. Ποιοι είναι αυτοί? Έχουν κάποιο σύλλογο, έχουν κάποια ομάδα, τους ξέρουμε? Άλλο το να πει ο Γιώργος, ο Θανάσης, ο Νίκος, ονομαστικά, έχω αυτό το παράπονο, αυτό έχει αξία. Διότι εμφανίζεται δημοσίως και λέει αυτό που θέλει να πει. Όταν κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του πλήθους, μυρίζει συκοφαντία, μυρίζει διαβολή, μυρίζει προσβολή. Όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί κρυπτόμενος, μάλλον επικαλείται ψέματα και θέλει να αποφύγει τις συνέπειες των όσων θα αντιδράσουν στο ψέμα. Άρα όταν ακούτε γενικεύσεις, ομάδες, που δεν τις ξέρετε, που πρωτοεμφανίζονται, να λένε πολλά, να ξέρετε ότι λένε ψέματα. Και να ειρηνεύετε και να μην δίνετε σημασία. Μα θα μου πείτε, το έγραψε το τάδε μέσο. Ποιος σας είπε ότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι ελέγχουν τι γράφουν? Παίρνουν ένα mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το δημοσιεύουν διότι θέλουν να βγάλουν ειδήσεις. Και δυστυχώς είναι ένας τρόπος άσκησης της δημοσιογραφίας στις μέρες μας. Δεν ψάχνουν την αλήθεια, ό,τι τους στείλει το δημοσιεύουν. Και ποιος σας λέει ότι πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι δεν στείλουν εντέχνως τέτοια πράγματα για το δικό τους συμφέρον? Έχουμε πάρα πολλά μέσα ιστοσελίδες που θέλουν να μας ενημερώνουν. Τόσο ενδιαφέρονται για να μας ενημερώνουν όλοι αυτοί. Τόσο ενδιαφέρονται για να μάθουμε τι γίνεται στη Λάρισα. Και πώς ζουν? Παλιότερα τα νέα τα έγραφε η εφημερίδα. Για να πάρεις εφημερίδα πλήρωνες. Την αγόραζες. Τώρα μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις δωρεάν. Πώς ζουν αυτοί? Από τις διαφημίσεις? Ξέρετε πόσοι γράφουν κάτι προκλητικό για να αναγκαστεί αυτός εναντίον του οποίου το γράφουν να πληρώσει, να σταματήσει να γράφει ο δημοσιογράφος ή να πληρώσει για να του γράψουν καλά? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου δεν έχει λεφτά για τέτοιες δουλειές. Και πρέπει και οι δημοσιογράφοι της περιοχής, με τους οποίους έχουμε καλές σχέσεις και τους θυμάμαι, να κατανοήσουν, οι ελάχιστοι δυστυχώς που έχουν τέτοιες τάσεις, πως από τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν λεφτά. Από εκεί και μετά, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Η αλήθεια λάμπει και ο κόσμος ξέρει, και να ξέρετε ότι το σπουδαίο είναι η κρίση του Θεού, όχι η κρίση των ανθρώπων. Πολλές παρεξηγήσεις έχουν γίνει σε τούτο τον τόπο και πολλοί κληρικοί τσαλακώθηκαν, αδικήθηκαν, ατιμάστηκαν και πολλά πράγματα μετά από χρόνια αποκαλύφθηκαν και κάποιοι δεν είχαν το θάρρος ούτε συγγνώμη να ζητήσουν. Θα μου πείτε, γιατί δεν αντιδράμε? Γιατί την άλλη μέρα πρέπει να λειτουργήσουμε. Όταν ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι κοίτα, πρέπει να σταθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχεις τίποτα μέσα σου εναντίον κανενός, γιατί αλλιώς θα φυγαδεύσεις τον παράκλητο, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα ανθρώπινα. Όταν ο Άγιος Θεός με έχει αξιώσει να μπαίνω στο περίφλεκτο θυσιαστήριο και να ασχολούμαι με τα ουράνια. Και αυτή την αίσθηση πρέπει να την έχετε κι εσείς. Όλοι μας πρέπει να την έχουμε αυτή την αίσθηση ως Εκκλησία. Δεν πάνε, λέει. Για ποιον δεν είπαν? Και για τον Χριστό μας, συκοφαντίες. Για τους Αγίους, συκοφαντίες. Όλοι οι μάρτυρες που έχησαν το αίμα τους δικάστηκαν από επίγεια δικαστήρια, δικάστηκαν δικαία? Όχι. Και πόσα και πόσα άλλα. Κοιτάξτε τους Αγίους και δείτε πόσοι από αυτούς αγίασαν ανεχόμενοι συκοφαντίες. Τι λέει ο ψαλμωδός, γιατί ξέρει πόσο πικρό είναι η ανθρώπινη συκοφαντία και πόσο αφορμή δημιουργίας κακίας και καλλιέργειας μίσους. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Κύριε, βοήθησέ με να μη συκοφαντηθώ και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, ιδίως όσο πιο πολύ κάποιος φαίνεται, να μην συκοφαντηθεί, να μην υπονομευθεί. Πώς θα αντιδράσει? Με εγωισμό, με εμπάθεια, να προστατεύσει το καλό του όνομα? Αυτό είναι το σπουδαίο. Για μας τους κληρικούς όχι. Για μας τους κληρικούς το σπουδαίο είναι να μπορούμε να λειτουργούμε. Ας τον κόσμο να λέει. Ο καθένας θα πει αυτό που έχει μέσα του. Αν είναι κοράκι θα κάνει κρά. Αν είναι αηδόνι θα κελαϊδίσει. Ας τον άλλον να βγάλει αυτό που έχει μέσα του. Και ιδίως εμείς οι πνευματικοί έτσι καταλαβαίνουμε τον άνθρωπο και μπορούμε να τον βοηθήσουμε προς το σωστό, αν θέλει. Και αν καταδέχεται, να συνεργαστεί για να γίνει κάτι ανώτερο. Όσοι όμως είμαστε και θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και θέλουμε να τιμάμε αυτή μας την ιδιότητα, οφείλουμε σε αυτό το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι τρίτος στη σειρά των παραγγελμάτων προς τον ιερέα, πριν ξεκινήσει τη Θεία Λειτουργία, πριν μπει μέσα στο ιερό, πριν φορέσει τα ιερατικά του. Να το προσέχουμε και να το τηρούμε. Μη δε ποτε στείς εις σύναξιν έχθραν έχων κατάτινος, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητο. είναι σαν να μην έκανες τίποτα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το μυστήριο της πτωχίας και του θανάτου. Άνθρωποι ανικανοποίητοι πασχίζουν να ζήσουν και πεθαίνουν χωρίς να μάθουν γιατί υπέφεραν. Ρίλκε. Το νόημα της φτώχειας και του θανάτου απασχολεί μέρα και νύχτα το μυαλό μας, τον δύσκολο αυτόν καιρό. Εφιαλτικά όνειρα ταράσσουν τον ύπνο μας. Ένα παρόμοιο όνειρο με παρακινεί να γράψω τις γραμμές που ακολουθούν. Βρίσκομαι σε αριστοκρατικό προάστιο μιας άγνωστης πόλης. Μπροστά μου αστραφτερές κατοικίες πλουσίων. Μα δεν υπάρχει πουθενά ψυχή και εγώ δεν έχω καθόλου χρήματα. Δεν λυπάμαι για τα χρήματα που λείπουν. Λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να ζητήσω από κάποιον να με βοηθήσει. Σκέφτομαι τον θάνατο από πείνα και ξυπνώ για να μην ξανακοιμηθώ μέχρι το πρωί. Η φτώχεια είχε πάντοτε αρνητικό νόημα όπως και θάνατος. Να ζήσεις με τον ιδρώτα του προσώπου σου είναι οι συνέπειες της αποστασίας του Αδάμ και της Εύας. Από την αρχή της αποστασίας του Αδάμ μέχρι την αποστασία του σύγχρονου ανθρώπου η κατάσταση δεν άλλαξε. Τη νύχτα της προδοσίας ο Ιησούς προλέγει στους μαθητές του το θάνατό του. Την ίδια στιγμή η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου ζητάει από τον Ιησού εξουσία για τους γιους της. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άρχοντες καταδυναστεύουν τους λαούς. Ο Ιησούς τους μιλάει για τις συνέπειες του να ζει κανείς μακριά από το Θεό. Οφειλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιο φυλάξει αυτήν. Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και μετέχει στην ανθρώπινη φύση και στα αδιάβλητα πάθη. Ο Θεός ταπεινώνει τον εαυτό του και γίνεται άνθρωπος. Επειδή τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και πνεύματος, παραπλησίως μετέσχει.

Όσοι περπατούν κάτω από τον ήλιο, τους ακολουθεί αναγκαστικά σκιά, και όσοι κάτω από την επιτυχία, τους ακολουθεί φθόνος. Δεν χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην επιτυχία του σκοπού του τόσο εξαιρετικό τάλαντο, όσο μια ισχυρή θέληση. Ο φίλος της τάξεως έχει περάσει ήδη το μισό του δρόμου που τον οδηγεί προς την επιτυχία. Είναι μεγάλο εμπόδιο για την ευτυχία το να περιμένεις μεγάλη επιτυχία. Δεν φοβήθηκα τόσο όσο τις επιτυχίες μου. Και τα καταστραμμένα σχέδια του σήμερα προετοιμάζουν καμιά φορά τις επιτυχίες του αύριο. Οι τρεις παράγοντες της επιτυχίας είναι πίστη στο Θεό, πίστη προς τον εαυτό σου και πίστη προς τους άλλους. Συνήθως όταν ένας άνδρας ανεβαίνει στην επιτυχία, κάποια γυναίκα κρατά τη σκάλα.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παρατηρούμε, κατά την εποχή που έζησαν οι άνθρωποι προ Χριστού, πώς αντιμετώπιζαν την αγάπη. Και βλέπουμε ότι κανένας, παρόλο ότι έλεγαν ότι ο Χριστός είπε ότι έλεγαν και οι προηγούμενοι, αποδείξαμε ότι κανένας δεν έλεγε πραγματικά αυτά που είπε ο Χριστός. Διότι ο Χριστός είπε να αγαπάμε τον εχθρό μας. Κανένας άλλος δεν το είπε αυτό, όπως είδαμε. Και τώρα θα τελειώσουμε παρατηρώντας τι γινόταν στην Παλαιστίνη για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι λένε ότι η αγάπη των εχθρών βρίσκουν στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία διατάζει το εξής. Εάν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το γαϊδούρι του εχθρού σου, οδήγησέ το προς τον Κύριό τους. Εάν δεις ότι το γαϊδούρι του εχθρού σου πέφτει από το φορτίο του, μην απομακρύνεσαι, αλλά δώσε χείρα βοηθείας. Αλλά και αυτό δεν λέγεται αγάπη των εχθρών, αλλά αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, για τον εξής λόγο. Το γαϊδούρι ήταν πολύτιμο ζώο στους τόπους και στους χρόνους εκείνους. Φίλοι και εχθροί είχαν το γαϊδούρι τους. Το γαϊδούρι του εχθρού σου έφυγε σήμερα. Αύριο μπορεί να φύγει το δικό σου. Δώσε χείρα βοηθείας εσύ σήμερα για να πάρεις πάλι χείρα βοηθείας από τον εχθρό σου αύριο. Οι ψαλμοί είναι γεμάτοι με απειλές και κατάρες κατά των εχθρών. Σε ένα κόσμο κατασκευασμένο με αυτόν τον τρόπο, ήταν δίκαιο να απορούμε γιατί ο Σαούλ εκπλήσεται, διότι δεν σκοτώθηκε από τον εχθρό του τον Δαβίδ. Μόνο στις παροιμίες, οι οποίες γράφτηκαν αργότερα, συναντούμε αποφθέγματα όμοια προς αυτά με τον Χριστό. «Μη είπεις, εκδικήσω τον εχθρόν μου, ανάμεινον τον Κύριον και σωθήσει». Αλλά και πάλι εδώ, περιμένει ο εχθρός την τιμωρία του εχθρού του από ισχυρότερα χέρια του Θεού. Μόνο στον ανώνυμο ηθικολόγο εκείνον, τη Σοφία Σολομώντος, υπάρχει το «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν». Αυτή είναι μία πρόοδος, διότι η αγάπη από το γαϊδούρι του εχθρού φτάνει σε αυτόν τον ίδιο τον εχθρό. Αλλά από το δειλό αυτό απόφθεγμα, το οποίο είναι κρυμμένο μέσα σε μία γωνία της Αγίας Γραφής. Δεν μπορεί κάποιος βεβαίως να οδηγηθεί προς τα θαύματα της αγάπης των εχθρών της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ο Ραβίνος, ο μεγάλος Χιλέλ, ο δάσκαλος του Γαμαλίλ, αυτός ο περίφημος Φαρισαίος, ο οποίος ζούσε λίγο πριν από τον Χριστό, δίδασκε τα ίδια πράγματα που δίδασκε έπειτα ο Χριστός. Έλεγε, «Μην κάνεις τους άλλους εκείνο που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα οι άλλοι. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Τα άλλα δεν είναι παρά σχόλια του νόμου». Πόσο μακριά όμως είναι από τα λόγια του Χριστού. Ο Χιλέλ λέει «Μην κάνεις». Δεν λέγει «Κάνε καλό σε όποιος σου κάνει κακό». Το «Μην κάνεις» είναι άρνηση, δεν είναι θέση. Είναι μια χλιαρή απαγόρευση να μην βλάψουμε, όχι όμως μια απόλυτη εντολή να αγαπήσουμε. Εκτός από αυτό, οι απόγονοι του Χιλέλ είναι οι Ταλμουδιστέ, οι οποίοι έχουν τον νόμο στο πέλαγος των περιπτωσιολογιών και της δικολαβίας. Οι απόγονοι όμως του Χριστού, οι μάρτυρες, ευχόταν υπέρ εκείνων οι οποίοι τους σκότωναν, και ο Φίλων, ο Αλεξανδρινός Εβραίος, μεταφυσικός πλατωνικός, 20 χρόνια μεγαλύτερος του Χριστού, άφησε ένα μικρό σύγγραμμα περί αγάπης των ανθρώπων. Αλλά ο Φίλων, με όλη την εξυπνάδα του και όλους τους μυστικούς και μεσιανικούς υπολογισμούς του, είναι όπως και ο Χιλέλ, θεωρητικός, άνθρωπος του βιβλίου, των συστημάτων, των αφηρημένων ενιών, των ταξινομήσεων. Η στρατηγική διαλεκτική του τοποθετεί χιλιάδες λέξεις, παρατάσσει χιλιάδες λέξεις, τη μία μετά την άλλη. Δεν μπορεί όμως να βρει τη λέξη εκείνη η οποία εξαλείφει σε μία στιγμή το παρελθόν, τη λέξη η οποία ενώνει τις καρδιές. Μίλησε για την αγάπη περισσότερο από τον Χριστό, αλλά δεν μπόρεσε να πει, ούτε μπόρεσε να αντιληφθεί για την αγάπη των εχθρών, εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός προς τους απλοϊκούς αμαθείς μαθητές του, στην επί του όρους ομιλία. Εάν θελήσουμε με λίγες λέξεις να χαρακτηρίσουμε τον προχριστιανικό κόσμο στο ζήτημα αυτό, θα δούμε ότι αυτός, αρχίζοντας από την αδικία, είχε ιδανικό τη δικαιοσύνη, ενώ ο Χριστός, αρχίζοντας από τη δικαιοσύνη, έχει ιδανικό τη θυσία. Γενική παρατήρηση. Ο στοϊκός, ο φαρισαίος, ο υπερήφανος φιλόσοφος, από τη σοφία του, ο δίκαιος, ικανοποιημένος από τη δικαιοσύνη του, μπορούν να περιφρονήσουν τις προσβολές των μικρών, τα δαγκώματα των εχθρών. Μπορούν και καταδέχονται για να φαίνονται μεγαλόκαρδοι και για να κερδίσουν τον θαυμασμό των λαών, να ρίχνουν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο εχθρό τους, ταπεινώνοντάς τον έτσι με σκληρότερο τρόπο, από το ύψος της δήθεν τελειότητάς τους, με τη στοϊκή απάθεια, με την φαρισαϊκή υποκρισία, με τον φιλοσοφικό εγωισμό και με το αυτάρεσκο αίσθημα της δικαιοσύνης. Αλλά το ψωμί αυτό είναι ζυμωμένο και ψημένο με τη ζύμη της ματαιότητας. Και το φιλικό αυτό χέρι δεν είναι δυνατό να δέσει μια πληγή, να σφουγγίσει ένα δάκρυ. Και πάμε τώρα να δούμε τη χριστιανική αγάπη. Είδαμε την προχριστιανική αγάπη. Ας δούμε και τη χριστιανική αγάπη. Ο νόμος αυτός της αγάπης των εχθρών του Κυρίου μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη. Πρώτον, στην εντολή, δεύτερον, στον τρόπο της εφαρμογής και τρίτον, στην αμοιβή. Η εντολή, λοιπόν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εντολή του Χριστού. Πρώτα-πρώτα. Για ποιους εχθρούς πρόκειται? Συμπεριλαμβάνονται και οι εχθροί της πίστεως και της πατρίδας? Ο Κύριος, καταργώντας τον φόνο, χτύπησε στη ρίζα του αυτόν, την οργή. Όπως καταργώντας τη σαρκική αμαρτία, χτύπησε τη ρίζα της, τον πονηρό οφθαλμό. Όπως καταργώντας την επιορκία και την ψευδορκία, χτύπησε τη ρίζα τους, τον όρκο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, χτυπά και εδώ τη ρίζα κάθε εχθρότητας, η οποία δεν είναι άλλη παρά η προσωπική έχθρα. Επομένως, εχθροί εδώ είναι οι προσωπικοί μας εχθροί, οι οποίοι μας έπλαψαν με λόγια, με έργα, με οτιδήποτε και οποιαδήποτε κι αν είναι αυτοί. Ας κανονίσουμε εμείς την προσωπική μας έχθρα συγχωρώντας τους εχθρούς μας και ας αφήσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης, το οποίο εξεγείρεται μέσα μας εναντίον τους και το οποίο πολλές φορές συγχαίεται με τον εγωισμό μας. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό να το κανονίσει ο Θεός ή η πολιτεία. Γεννάται όμως το ερώτημα. Γιατί πρέπει να συγχωρήσω τους εχθρούς μου? Είναι λογικό αυτό? Απαντώ. Αυτός που δεν συγχωρεί τους εχθρούς του έχει τρία μεγάλα κακά. Πρώτον, είναι παράλογος. Δεύτερον, είναι δυστυχής. Και τρίτον, είναι ο πλέον άσπλαχνος. Μάλιστα. Πρώτον, είναι παράλογος, διότι με ποιο δικαίωμα μισεί κάποιος τον εχθρό του, αφού ο ίδιος πέφτει στο ίδιο σφάλμα, με το μίσος. Έπειτα, με ποιο δικαίωμα μισούμε τον εχθρό μας για κάποια αμαρτήματά του, αφού και εμείς είμαστε αμαρτωλοί? Μήπως μισούμε επειδή δεν είμαστε σε αυτή την αμαρτία στην οποία είναι εκείνος? Είμαστε όμως άλλοι. Μήπως μπορεί αυτός που κουτσένει από το δεξιό του πόδι να βρίσει ως κουτσό κάποιον άλλον κουτσό που κουτσένει από το αριστερό του πόδι? Ασφαλώς όχι. Με ποιο λοιπόν δικαίωμα μισούμε τον εχθρό μας, όταν σχεδόν πάντοτε είμαστε υπεύθυνοι του μίσους του, με την τερατώδη αγάπη την οποία έχουμε στον εαυτό μας? Δεύτερον, αυτός που μισεί είναι δυστυχής. Και πράγματι, αυτός που μισεί είναι ο πρώτος ο οποίος υποφέρει, διότι το μίσος είναι η χειρότερη πληγή. Εκτός από αυτό, αυτός που μισεί είναι δυστυχής, διότι παραγνωρίζει την ωφέλεια την οποία του προσφέρει ο εχθρός του. Ο εχθρός είναι σωτήρας μας. Αυτός μόνο βλέπει και λέγει τις ελλείψεις μας χωρίς προσποίηση και υποκρισία. Είναι δυνατόν μάλιστα να βλέπει περισσότερες ελλείψεις από αυτές που έχουμε. Κακό όμως θα ήταν εάν έβλεπε και έλεγε λιγότερες. Ο φίλος ούτε βλέπει πάντοτε, ούτε λέγει με τόση ελευθεροστομία τις ελλείψεις μας. Επομένως, ο εχθρός μας, με την ομότητά του, λέγει σε μας την πραγματική μας κατάσταση και ξυπνά τη συνείδηση της ειδικής μας φτώχειας. Μας ωφελεί αυτός, διότι μέσω αυτού θα δοκιμαστούμε. Θα δοκιμαστούν οι αρετές της υπομονής, της ανεξικακίας, της πραότητας, της αγάπης κλπ. Όταν λοιπόν ξυπνήσει η συνείδηση της ηθικής μας φτώχειας, όταν καταλάβουμε πόσο φτωχοί είμαστε ηθικά, έχοντας ως υλικό την ταπείνωση, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η ταπείνωση, της καινούργιας μας ζωής. Αιτία όλων αυτών είναι ο εχθρός μας με την ομή του γλώσσα. Αρκεί να τον αντιμετωπίσουμε όπως είπαμε. Μπροστά σε όλες αυτές τις ευεργεσίες, τις οποίες μας δίνει ο εχθρός μας και του παραλογισμού του μίσους μας προς αυτόν, θα οφείλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς αυτόν. Αλλά με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσεις την πληγή του μίσου σου και να εκφράσεις προς τον εχθρό σου την ευγνωμοσύνη σου. Και πράγματι, ο εχθρός μας έχει ανάγκη από την αγάπη και μάλιστα τη δική μας αγάπη. Ο φίλος μας, ο οποίος μας αγαπάει, δεν έχει ανάγκη από την αγάπη μας, διότι δεν έχει καμία πληγή μίσους. Αλλά εκείνος ο οποίος μας μισεί, αναδίδει από την ψυχή μας την πίκρα του πόνου του. Μισεί διότι υποφέρει. Και κατά κάποιον τρόπο είμαστε και εμείς υπεύθυνοι της συμφοράς του αυτής. Αλλά και αν μέσα στην αλαζονική σου πεποίθηση ότι είσαι αθώος, τον αποστρέφεσαι, έχει υπόψη σου ότι καθήκον σου είναι να γλυκάνεις τον πόνο του εχθρού σου με την αγάπη σου, να του ελαφρύνεις το κακό του, να ηρεμήσεις τον ίδιο, να τον κάνεις καλύτερο, να τον φέρεις στην μακαριότητα της αγάπης. Αγαπώντας τον εχθρό σου, θα τον γνωρίσεις καλύτερα και γνωρίζοντας αυτόν καλύτερα, θα τον αγαπήσεις περισσότερο. Αγαπώντας τον εχθρό σου, καθαρίζεις το πνεύμα σου, υψώνεις και το πνεύμα εκείνου, επομένως, από το μίσος του εχθρού σου προς εσένα, το οποίο διαιρεί, υπάρχει δυνατότητα να γεννηθεί μεγάλο φως. Και ποιος είναι ο τρόπος να εφαρμόσουμε αυτήν την εντολή? Το αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο τρόπος αυτός είναι τριπλός. Πρώτον, ευλογείτε τους καταραμένους ημάς. Με ύψιλον το ημάς. Λέγει ο Κύριος. Δηλαδή πρέπει να λέμε λόγια καλά για εκείνους οι οποίοι μας βρίζουν. Αυτό δεν θέλει να πει ότι πρέπει να δεχόμαστε ως αληθινές τις ψεύτικες βρισιές τους, αλλά να βρίσκουμε άλλες πλευρές αυτού που μας βρίζει, οι οποίες είναι αξιέπαινες. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι ένας επειδή είναι εχθρός μας δεν έχει κανένα χάρισμα. Μπορούμε λοιπόν να επενέσουμε την ευφυΐα του, την ηθική του ή κάποια άλλη αρετή την οποία έχει. Δεύτερον, καλώς ποιείτε τους μισούς ειν ημάς. Δηλαδή, δεν πρέπει μόνο με λόγια να τους επενείτε τους εχθρούς σας, αλλά και με έργα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ρητός το εξής. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Ταύτα ποιόν, άνθρακας πυρός σωρεύεις επί την κεφαλήν αυτού. Οι άνθρακες πυρός είναι η έλεγχη της συνειδήσεως και η ντροπή, τα οποία θα γεννηθούν στην ψυχή του εχθρού μας που εμείς τον αγαπάμε. Επομένως, όταν ο εχθρός σου πέσει στα χέρια σου, φρόντισε να τον περιποιηθείς με την αγάπη σου. Αλλά εάν δεν μπορείς ούτε με λόγια ούτε με έργα να εκδηλώσεις την αγάπη σου προς τον εχθρό σου, μπορείς να καταφύγεις την προσευχή. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει: «Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Οι επηρεάζοντες είναι αυτοί που από κάποια σύμπτωση ή εκτάκτως ενεργούν εχθρικώς μαζί μας. Ενώ οι διώκοντες είναι αυτοί που τακτικά, συστηματικά μας εχθρεύονται. Επομένως, να ο τριπλός τρόπος της εφαρμογής της αγάπης των εχθρών μας. Με λόγια, με έργα και με προσευχή. Και η αμοιβή ποια είναι? Ο Ιερός Χρυσόστομος ανακράζει. Αμοιβή είναι «Ω πάντων φικοδέστερον, το γενέστε ομοίους το Θεό». Μάλιστα, για τους ελεήμονες ο Κύριος υποσχέθηκε ως αμοιβή ότι ελεηθίσονται. Για αυτούς που έχουν καθαρή την καρδιά, υποσχέθηκε ως αμοιβή ότι τον Θεόν όψονται. Για αυτούς που πενθούν, ότι παρακληθήσονται. Για αυτούς που διώκονται άδικα, ότι ο μισθός αυτών πωλείς εν της ουρανής. Για αυτούς όμως που αγαπούν τους εχθρούς τους, υποσχέθηκε ως αμοιβή το «γενέσθε ομοίους το Θεό». Εκείνο δηλαδή το οποίο χρησίμευσε ως δέλεαρ στους πρωτόπλαστους, ότι θα γίνουν όμοιοι με τον Θεό εάν παραβούν την εντολή του, δίνεται εδώ ως αμοιβή για αυτούς που αγαπούν τους εχθρούς τους. Για να τονιστεί περισσότερο η αμοιβή αυτή, ο Κύριος φέρνει ως παράδειγμα τον πατέρα του, ο οποίος τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, δηλαδή επί πονηρούς και αγαθούς. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε, τονίζοντας την αγάπη του Θεού προς εμάς, το «ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιωνίων». Ιωάννης Γάμα, 16. Και το «συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη Του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Προς Ρωμαίους 5,8. Θαυμάσια παραδείγματα εφαρμογής της αγάπης των εχθρών είναι οι προσευχές μαρτύρων της πίστης μας υπέρ αυτών που τους δίωκαν. Ένα από τα πολλά αναφέρει ο Σαντοβριάν στους μάρτυρές του το εξής. Στους καιρούς των διωγμών, στη Λακεδαιμονία, συνελήφθησαν από τον εκεί άπιστο άρχοντα κληρικοί και λαϊκοί και φυλακίστηκαν για να φωνευθούν την επομένη μέρα. Οι φυλακισμένοι μάρτυρες, πριν εκτελεστούν, επεθύμησαν να κοινωνήσουν τα άχραντα μυστήρια και να προσευχηθούν υπέρ αυτών που τους διώκουν. Αγία Τράπεζα όμως δεν υπήρχε. Ξαπλώνεται κατά γης ο γέρον επίσκοπος, ο φυλακισμένος, και πάνω σε αυτόν τελούν τη λειτουργία οι παριστάμενοι ιερείς και διάκονοι. Κατά τη στιγμή κατά την οποία εκτελείται η κατανυκτική εκείνη λειτουργία, πριν κοινωνήσουν, οι κληρικοί και οι λαϊκοί που βρισκόταν στη φυλακή προσεύχονται υπέρ αυτών που τους διώκουν. Κατόπιν κοινώνησαν και την επομένη μαρτύρησαν. Πόσο συγκινητική η αγάπη αυτή των εχθρών. Συμπέρασμα. Να η εντολή της αγάπης των εχθρών, το βάθος της εντολής αυτής, ο τρόπος της εφαρμογής της και η ύψιστη αμοιβή της. Αγαπούμε και εμείς τους εχθρούς μας. αλίμονο.

ας αγαπήσουμε λοιπόν τους εχθρούς μας, για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό μας. Γέννητο. Αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγία μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συμβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας τη ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσι προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

αχιλίου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: ο Απόστολος Παύλος
1: και το σήμερα.
2: Μία μελέτη στην προς Κολοσσαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.
1: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.
0: Όλοι μας αδερφοί λίγο πολύ στην πάροδο της ζωής μας, ο άλλος σήμερα, άλλος αύριο, περνάμε διάφορες δοκιμασίες. Μα θα είναι από μια αρρώστια, μια δύσκολη οικονομική θα έλεγα κατάσταση, μια δύσκολη συνύπαρξη, πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν, να μας υποτιμήσουν, να μας αδικήσουν στη ζωή μας. Πώς πρέπει να στεκόμαστε τότε έχοντας αυτό το όπλο, το εργαλείο, να το πω έτσι, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, της προσευχής. Πώς να χρησιμοποιήσουμε την προσευχή, ποια είναι θα έλεγα η καλύτερη, η σωστή θα έλεγε κανένας προσευχή πάνω σε μια δοκιμασία, τη στιγμή της δοκιμασίας. Θα ήθελα αδερφοί μου να θυμηθούμε λίγο την προσευχή του Αζαρία. Είναι η προσευχή των τριών παιδών όταν τους ρίξανε μέσα στην κάμινο του πυρός. Φλόγες μέτρα ολόκληρα πάνω η φλόγα αδελφοί μου από το καζάνι και εκείνοι ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Ένιωθαν μια δροσιά μάλιστα. Αλλά εντούτοις όμως, αν ήμασταν εμείς μπορεί να εντυπωσιαζόμασταν και να γελούσαμε και να λέμε κοίταξε ήρθε να με κάνει κακό αλλά εγώ είμαι μια χαρά. Ζήλια σου, να το πω έτσι απλά. Πώς στάθηκαν αλήθεια οι τρεις παιδες οι οποίοι κατά τον νόμο του Θεού ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι. Κατά τον νόμο του κόσμου, της πολιτείας τότε εκείνη την εποχή ήταν υπεύθυνοι, ήταν κακοποιοί. Πώς στάθηκαν, πώς αντιμετώπισαν αυτήν την θλίψη, τι προσευχή έκαναν. Αν θυμάστε αδελφοί μου το Μεγάλο Σάββατο όσοι πηγαίνουμε το πρωί στον Εσπερινό, με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γίνεται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, θα την ακούσουμε αυτήν την προσευχή, είναι στο τελευταίο ανάγνωσμα της ημέρας εκείνης. Εκεί θα ακούσουμε το εξής αδελφοί μου. «Ευλογητός η Κύριε», λέγει ο Αζαρίας, «ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Να είσαι ευλογημένος Χριστέ μου». «Και δεδοξασμένους εις τους αιώνας», μέσα στην φλόγα ήτανε, «ότι δίκαιωση επί πάσιν είσαι επί ίσας ημίν», «ότι είσαι δίκαιος και δίκαια πράτης όλα αυτά τα οποία επιτρέπεις να μας συμβαίνουν, και πάντα τα έργα σου είναι αληθινά, και η οδή σου και η κρίση σου όλα είναι αληθινά, δεν έρχεσαι με πλάγιο τρόπο, είσαι ευθύς». «Και κρίματα αληθείας επί ίσας κατά πάντα, αεπήγαγες ημίν, και επί την πόλη την Αγίαν την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ, ότι εν αληθεία και κρίση επήγαγες ταύτα πάντα εφημάς». Γιατί δεν διαμαρτύρονται, δεν στρέφονται κατά του Θεού, δεν γκρινιάζουν, δεν γονγίζουν. «Γιατί Θεέ μου, τι έκανα». Αλλά λένε ότι ναι, δίκαια, σωστά επιτρέπεις να γίνουν όλα αυτά. Γιατί δια τας αμαρτίας ημών. Ποιοι? Ο Αζαρίας, οι τρεις παιδες αδερφοί μου. Εμείς? Και συνεχίζει στην προσευχή του και λέγει, «για ποιον λόγο επέτρεψε ο Θεός? Ότι ημάρτωμεν», λέγει, «γιατί αμαρτήσαμε και ηνομήσαμε αποστήν από σου. Φύγαμε μακριά από σένα, εσύ δεν έφυγες από μας. Δεν απομακρύνεσαι ποτέ από τον άνθρωπο. Εμείς φεύγουμε μακριά σου. Και εξημάρτωμεν εν πάση», σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στεκόμαστε σύμφωνα με το θέλημά σου. «Και των εντολών σου, αυτά τα οποία μας είπες, μας έδωσες, μας πρόσφερες, σαν όχι κανόνες, σαν διαταγές, αλλά σαν μέτρα, τα οποία όταν τα ακολουθούμε να πορευόμαστε όμορφα πάνω στη γη, αυτές τις εντολές σου δεν τις ακούσαμε, ούτε τις τηρήσαμε», λέγει, «ούτε πράξαμε κάτι από όλα αυτά τα οποία είπες, καθώς νετήλω ημίν. Ουδέ επίησαμε, ουδέ συνετηρήσαμε», λέγει. «Και γιατί μας τα είπε ο Κύριος όλα αυτά, γιατί μας τα έδωσες Κύριε», λέγει ο Αζαρίας, Όχι γιατί ήθελες να γίνει το δικό σου, γιατί έτσι και μόνο σκέφτηκες και αποφάσισες, αλλά όλα αυτά μας είπες να τα πράξουμε ή να ευημείνει γέννηται, για να περνάμε ευχάριστα και ευτυχισμένα εδώ στην γη. Στη ζωή μας αυτή, διότι δεν έπλασες τον άνθρωπο να είναι μέσα στην θλίψη, μέσα στη μιζέρια, μέσα στη στεναχώρια, μέσα στην ταλαιπωρία. Τον έπλασες να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος. Αλλά εμείς όμως, δυστυχώς, ξοκύλαμε, πήραμε άλλον δρόμο. «Και πάντα όσα επίησας ημίν, και πάντα όσα επήγαγες ημίν, εν αληθινή κρίση επίησας», λέγει. Όλα, λέει, όλα όσα έκαμες, όλα όσα επέφερες εναντίον μας, εν προκειμένου τώρα που ήταν σε πειρασμό και σε διωγμό, σε θλίψη, τα έκαμες, λέγει, με δίκαιη κρίση. Γιατί? Γιατί φύγαμε μακριά σου. Γιατί δεν τηρήσαμε από όλα αυτά. Δεν είσαι εσύ που τα δίνεις. Εσύ απλώς επιτρέπεις. Ο Θεός απλώς επιτρέπει όλα αυτά. Οι ταλαιπώριες, οι ταλαιπωρίες, οι δοκιμασίες, αδερφοί μου, είναι αποτελέσματα των δικών μας επιλογών. «Και παρέδωκας ημάς», λέγει, «ισχύρας εχθρών ανώμων, εχθείς των αποστατών και βασιλεία δίκο και πονηρωτά το παραπάσαν την γην». Μας παρέδωσες, λέει, σε άρχοντα, σε κυβερνήτη, που είναι πιο πονηρός από όλους όσοι υπάρχουν πάνω στη γη. Γιατί δια τας αμαρτίας ημών. Τουλάχιστον, συνεχίζει ο Αζαρίας, τουλάχιστον θυμίσου, όχι εμάς, όχι τα καλά μας έργα, όχι ότι κάτι πράξαμε πάνω στη γη. Θυμήσου τον Αβραάμ, θυμήσου τους προγόνους μας, θυμήσου τους παππούδες μας, θυμήσου τους Αγίους που πέρασαν εδώ από αυτόν τον τόπο και αγωνίστηκαν και προσφέρθηκαν σε σένα, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον δούλο σου, λέγει ο Ζαερίας. Αδελφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω με την προσευχή, θα ήθελα μόνοι μας να πάρουμε να την διαβάσουμε και να εμβαθύνουμε στην προσευχή αυτή του Αζαρία, που ήταν μέσα στην Κάμινο, που δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν γόγγισαν κατά του Θεού την ώρα που ήταν στην δοκιμασία, αλλά δέχτηκαν με ταπείνωση την απόφαση, το θέλημα του Θεού, που επέτρεψε, δεν το έδωσε, επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά. Γιατί, όπως λέει ο Αζαρίας, γιατί φύγαμε μακριά σου, γιατί δεν κάναμε αυτό που μας είπες. Όταν εμένα μου έλεγε η μάνα μου, φεύγα μακριά από τη σόμπα, και εγώ γιατί θα καείς, και εγώ τελικά έπαιζα δίπλα στη σόμπα και καιγόμουνα. Έφταιγε η μάνα μου που μου έδωσε την εντολή να προσέχω να μην καώ από την σόμπα. Αδελφοί μου, κανένας δεν θέλει να υποφέρει, γιατί έτσι. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο Θεός δεν μας έπλασε για να υποφέρουμε. Και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε και αυτός αυτήν την τάση. Γι' αυτό και λίγο πριν να σταυρωθεί, θυμηθείτε, γονάτισε και με το πρόσωπο στη γη, άρχισε να προσεύχεται. Τι είπε? «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην το υποστώ το ποτήριο αυτό». Βλέπετε, η ανθρώπινη φύση δεν ήθελε. Δεν αισθανότανε καλά με το να βρεθεί σε μια ταλαιπωρία, γιατί δεν ήταν στη φύση της, ήταν πλασμένη η φύση, η ανθρώπινη, για να μην ταλαιπωρείται, αλλά να είναι ευτυχισμένη, να είναι χαρούμενη. Έβλεπε όμως αυτό το ποτήριο να είναι μπροστά του, το οποίο έπρεπε να πιει. Και λέγει, πλην όμως, παρότι εγώ δεν θέλω να πιω αυτό το ποτήριο από την φύση μου, πλην όμως να γίνει, όχι αυτό που εγώ θέλω, αλλά αυτό που θέλεις εσύ, Κύριε», λέγει απευθυνόμενος προς τον Πατέρα. Δηλαδή αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, αυτό που λέμε φευγαλέα, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε, το γεννηθήτο το θέλημά σου. Αυτό πρέπει να λέμε και εμείς, αδελφοί μου, όταν έχουμε περίοδους θλίψεων, δοκιμασιών. Εμείς σαν αμαρτωλοί θα πρέπει να λέμε και κάτι άλλο που ο Χριστός ως φύση αναμάρτητος δεν μπορούσε να το πει. Τι να λέμε? Ότι δίκαια πάσχουμε αυτά που πάσχουμε. Όταν εγώ έχω κατασπαταλήσει την νιώτη μου, αδελφή μου, σε χίλια δυο πράγματα και έρχεται και επιβαρύνεται η υγεία μου και έχω ταλαιπωρία, ποιος μου φταίγει? Ο Θεός μου φταίγει. Όταν εγώ, αδελφή μου, μέσα στην πάροδο των ετών δεν προσπάθησα να καλλιεργήσω αυτήν την σχέση μου με τον Χριστό, να έχω εμπιστοσύνη, να ανακαλύψω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, ούτως ώστε να μην καταλαμβάνομαι από απόλυτο άγχος και αδειμονία και ανησυχία και αγωνία που με οδηγεί σε χίλιες δυο άσχημες σωματικές καταστάσεις και ψυχικές. Τότε με φταίγει ο Θεός. Δίπλα μου είναι ο Θεός. Εγώ όμως σαν εγωιστής θέλω όλα μόνος μου, απόλυτα εγώ ξέρω πώς να τα κάνω. Δεν ζήτησα ποτέ την βοήθεια από τον Θεό. Δεν ζήτησα να παραβλέψει τις δικές μου αμαρτίες και τα λάθη και να με βοηθήσει στην δύσκολη στιγμή. Ποιος, εγώ? Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Τα συνηθισμένα, τα καθημερινά. Αυτό δεν λέμε όταν πηγαίνουμε για εξομολόγηση? Λοιπόν, αδελφοί μου, ο αναμάρτητος Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε δυο αμαρτωλούς, ανάμεσα σε δυο μάλιστα, όχι απλά αμαρτωλούς, αλλά σε ληστές. Ο ένας, όπως θυμόμαστε, τον βλασιμούσε και του έλεγε, «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, όπως λένε, σώσε τον εαυτό σου και έλα να σώσεις και εμάς». Αντίθετα όμως, θυμηθείτε ο άλλος, που ήταν από τα δεξιά του Χριστού, παρόλο που και αυτός ήταν ληστής. Δεν γόγγισε, δεν στράφηκε κατά του Θεού, δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί Θεέ μου και να βλαστημήσει τον Κύριο, αλλά αντιμετώπισε το μαρτύριό του σαν να ήταν ένας Άγιος, αδελφοί μου. Επέπληξε μάλιστα τον συνάδελφό του, θα λέγαμε, τον ληστή, που ήταν και εκείνο δίπλα από τον Χριστό σταυρωμένο στα αριστερά του, εκείνον που έβριζε τον Κύριο και του λέγει, «Ούτε τον Θεό εσύ δεν φοβάσαι? Δεν φοβάσαι βρε εσύ τον Θεό? Τι πράγματα είναι αυτά που λες?» Και όχι μόνο, πάνω στην φωτιά του πόνου αναγνώρισε ότι σαν αμαρτωλός, με όλα αυτά τα οποία είχε πράξει στη ζωή του, δίκαια πάσχει όσα έπασχε εκείνη τη στιγμή. Εμείς βέβαια, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δίκαια πάσχουμε αυτά που πάσχουμε, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Όταν λοιπόν υποφέρουμε, να έχουμε σαν παράδειγμα, αδελφοί μου, τον εκ δεξιών ληστή και όχι τον εξ αριστερών που έβριζε τον Κύριο και γόγγιζε κατά του Θεού, να ομολογούμε ενώπιον του Θεού, αδελφοί μου, ενώπιον του Χριστού, ότι σαν αμαρτωλός που είμαι, δίκαια πάσχω. Και ο Κύριος, ναι, για δες, για θυμίσου, ο Κύριος θα σε κατακλείσει με το έλεος του, όπως έκανε με τον ληστή, δεν τον αποστράφηκε. «Θυμήσουμε, Κύριο, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», είπε στον Κύριο ληστής. Και ο Κύριος του λέγει, «Σε βεβαιώνω, σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου μέσα στον χώρο του παραδείσου, μέσα στον χώρο της χαράς». Όταν έτσι κι εμείς κινούμαστε, αδερφοί μου, τότε η ταλαιπώρια, η θλίψη έρχεται και παίρνει άλλη μορφή. Παίρνει άλλο φως, γεμίζει χαρά, γεμίζει την ευλογημένη αδιαφορία, γιατί σαν μικρά παιδιά αναθέσαμε τον εαυτό μας σε εκείνον. Και ακόμα, να πω κάτι περισσότερο, αδελφοί μου, φτάνουμε να μην καταλαβαίνουμε, να μην νιώθουμε, γιατί δεν το επιτρέπει ο Θεός, να μην νιώσουμε το πόσο επικίνδυνη, άσχημη είναι η κατάστασή μας, γιατί δεν θέλει να λυπόμαστε, δεν θέλει να είμαστε μέσα στην θλίψη. Εκείνος θα τα ρυθμίσει, έστω κι αν μας πάρει μαζί του, γιατί κρίνει ότι είναι η στιγμή να πάμε μαζί του. Επιτρέπει να μην νιώθουμε αυτήν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, αδελφοί μου. Αρκετά χρόνια πίσω, αδελφοί μου, μια μάνα είχε χάσει από λευχαιμία και τα δυο της τα παιδιά. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, έχασε και αυτόν τον σύζυγό της. Έτσι έφτασε να μείνει ολομόναχη. Πονεμένη όπως ήταν κάποια στιγμή με κάποιους εκδρομής, βρέθηκε στους Αγίους Τόπους, πήγε και εκείνη για προσκύνημα. Αυτό όμως που ιδιαίτερα τη συγκίνησε ήταν αυτήν η υπόγεια και σκοτεινή φυλακή που φυλάκισαν τον Κύριο, όποιος έχει πάει εκεί θα το θυμάται. Τη συγκίνησε το οριζόντιο εκείνο ξύλο πάνω στο οποίο στερέωσαν τα δύο πόδια του Χριστού, περνώντας μέσα από τις δυο εκείνες τρύπες τα πόδια του Ιησού για να έχει ακινησία. Στη συνέχεια του έδεσαν τα πόδια, του έδεσαν και τα χέρια και παρέμενε ακίνητος χωρίς να κάνει ούτε ένα βήμα ο Ιησούς Χριστός. Πέρασαν αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή, λογικό θα έλεγα ήταν εφόσον η μάνα εκείνη, η γυναίκα, ήταν καταπονημένη από την θλίψη, από την απώλεια των δικών της, παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά της. Έπρεπε λοιπόν, είχε φτάσει μάλιστα θυμάμαι 70 χρονών και, έπρεπε λοιπόν επειγόντως να χειρουργηθεί. Ορίστηκε χειρουργείο και σε συγκεκριμένη κλινική στην Αθήνα και πριν χειρουργηθεί θυμήθηκε την φυλακή που φυλάκισαν τον Χριστό. Γονάτισε τότε με συντριβή μπροστά στην εικόνα και λέγει «Αν εσύ Χριστέ μου έπαθες τόσα πολλά, εμείς οι αμαρτωλοί που έχουμε κάνει τόσα και τόσα, τι πρέπει να πάθουμε, γι' αυτό Χριστέ μου σε ευχαριστώ για όσα μέχρι τώρα μου έχεις δώσει. Αν κρίνεις ότι χρειάζομαι και άλλα, καλοδεχούμενα Χριστέ μου, όπως εσύ κρίνεις. Όμως ένα πράγμα σου ζητώ, έλα τώρα μαζί μου κι εσύ. Μη μ' αφήνεις μόνη, έλα να σε έχω δίπλα μου». Ο Κύριος αδελφή μου άκουσε την προσευχή της. Έβγαλε από την ψυχή της αυτήν την αγωνία που είχε σαν άνθρωπος μπροστά στο κρίσιμο εκείνο χειρουργείο και η ψυχή της αμέσως γαλήνεψε. Ταυτόχρονα γέμισε από μία, θα λέγει κανένας, ανεξήγητη για τα δεδομένα τα δικά μας, για εκείνη την στιγμή, μια ουράνια χαρά. Μάλιστα όταν ο τραυματιοφορέας πήγε να την πάρει για να την οδηγήσει στο χειρουργείο, βλέποντάς την να είναι όλο χαρά, κάτι το οποίο δεν το είχε ξανασυναντήσει, έμεινε έκπληκτος. Πάντα όταν έπαιρνε ανθρώπους για το χειρουργείο ήταν στεναχωρημένοι, κατηφείς, είχαν διάφορες εκδηλώσεις. Εκείνη ήταν μέσα, θα λέγαμε, στην τρελή χαρά. Λέτε και πήγαινε για πανηγύρι. Δεν πίστευε σε αυτό που έβλεπε. Καθώς λοιπόν οδηγούσανε την γυναίκα εκείνη στο χειρουργείο, ένιωθε, όπως είπε, δίπλα της τα δυο της παιδιά. «Τα έστειλε ο Θεός, αδελφή μου, από τον ουρανό. Να την συνοδεύουν ένα στα αριστερά και το άλλο στα δεξιά της. Πήγαινα σε χαρά», λέγει. «Πήγαινα σε γάμο και όχι για χειρουργείο». Αυτό έλεγε συγκινημένη μετά από την έκβαση του χειρουργείου και της αρρώστιας της, του προβλήματος που είχε στην καρδιά. Και φυσικά το χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν η αμοιβή από τον Κύριο για την σωστή, ταπεινή, αδελφή μου, αντιμετώπιση της δοκιμασίας της. Ο γέροντας Τείχων, αδελφή μου, Αγιορείτης, ξέρετε τι έλεγε. «Ο Θεός κάθε πρωί ευλογεί τον κόσμο με το ένα του χέρι. Τον ταπεινό όμως τον ευλογεί και με τα δυο του τα χέρια».

Αλήθεια, αδελφή μου, θυμόσαστε εκείνο το περιστατικό που είχαμε αναφέρει στην αρχή των εκπομπών για την προσευχή που αναφερόμαστε με την κοπέλα εκείνη η οποία θέλησε να δει και τι είναι ο διαλογισμός και ποια είναι η διαφορά, λέγει, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Και οι δυο προσβεύουν το ίδιο πράγμα. Ψάχνουν να βρουν την γαλήνη στην ψυχή τους, ψάχνουν να βρουν την ηρεμία στο είναι τους. Θυμόσαστε που πήγε και κατά την ώρα του διαλογισμού αυτήν έλεγε από μέσα της το Πάτερ ημών και η παρέα δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, ώσπου ο αρχηγός αναγκάστηκε να πάρει και να την διώξει. Δείγμα ότι η επίκληση του αληθινού Θεού είναι, αδελφοί μου, ο φόβος των δαιμόνων. Τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον 20ο του λόγο περί δειλίας? Με το όνομα του Ιησού να μαστιγώνεις τους δαίμονες, λέγει. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο όπλο από αυτό. Με μια προϋπόθεση βέβαια, να το λέμε ταπεινά, να το λέμε όπως ο τελώνης και όχι καμαρωτά σαν τον Φαρισαίο. Να πούμε μια απόδειξη, ένα γεγονός, ένα παράδειγμα από το αγιορείτικο γεροντικό, αδελφοί μου. Ένας μοναχός αγιορείτης, όνομα της Σπυρίδων, έκανε πολύ προσευχή και μάλιστα την έκανε τη νύχτα. Την έκανε όμως, αδελφοί μου, χωρίς να έχει ευλογία από τον πνευματικό του, από τον γέροντά του. Το έκανε μόνο και μόνο γιατί αυτός το επέλεξε. Καλή επιλογή, αλλά δεν είχε ευλογία, δεν είχε την συγκατάθεση του γέροντα. Αποφάσισε και άρχισε να εκτελεί μόνος του, γιατί αυτός ήξερε πολλά. Αγωνιζόταν, ξενυχτούσε, πάλευε, αλλά ταυτοχρόνως η πράξη του, η τακτική του, το σκεπτικό του έδειχνε μία περιφρόνηση, αν το θέλετε. Καταφρονούσε την παρουσία του γέροντα. Δεν αξιολογούσε σωστά το τι εστί πνευματικός πατέρας, τι εστί γέροντας. Όσο συνέχιζε, αυτό εξάλλου δεν δείχνει έναν εγωισμό, δεν δείχνει μία υπερηφάνεια. Όσο λοιπόν συνέχιζε τις νυχτερινές του προσευχές, τόσο μεγάλωνε η υπερηφάνεια του. Ό,τι καλύτερο για τον διάβολο, βούτυρο στο ψωμί του, θα λέγαμε. Και όταν ο διάβολος καταλάβει, κατακτήσει, αδελφοί μου, έναν χώρο, έστω και λίγο μέσα στις ψυχές των παιδιών του Θεού, των εργατών του Θεού, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμούνται ή ακόμα και όταν είναι ξύπνοι με την μορφή ενός Αγίου Αγγέλου. Έτσι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον λόγο περί της υπερηφανίας. Γιατί, για ποιον λόγο, για να τους ενισχύσει, για να τους κολλάσει, αδελφοί μου. Έτσι έγινε και με τον μοναχό Σπυρίδωνα. Του εμφανίστηκε ο διάβολος με τη μορφή αγγέλου και αυτός εξέλαβε τον διάβολο που ήρθε για να τον καταστρέψει, νόμισε ότι ήταν άγγελος σωτηρίας για επιβράβευση. Ήταν σίγουρος πως σε τέτοια ύψη αρετής που νόμιζε ότι έφτασε, ήταν άξιος να βλέπει και αγγέλους, να αμυφθεί για αυτόν τον αγώνα. Βλέπετε ότι η προσευχή του, αντί να διώξει τον διάβολο, τον έφερε κοντά του. Γιατί προσευχότανε υπερήφανα, όχι με ταπείνωση. Και ο Θεός, αδελφοί μου, τι λέγει το βιβλίο Παροιμίες, αντιτάσσεται, πάει κόντρα στους υπερήφανους, ακόμα και κατά την ώρα της προσευχής τους, διότι ο ίδιος λέγει και το έχει καταχωρήσει ο προφήτης Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο, όταν σηκώνετε τα χέρια σας σε μένα, λόγω του ότι τα σηκώνετε με υπερηφάνεια και εγωκεντρισμό, εγώ θα γυρίσω αλλού το πρόσωπό μου, λέγει ο Κύριος. Μήπως έτσι δεν κάνει και σήμερα και εμείς χτυπιόμαστε και παρακαλάμε τον Θεό και χίλια δυο πράγματα και λέμε δεν με ακούει ο Θεός, μα αφού είσαι υπερήφανος, αφού δεν κινείσαι ταπεινά. Η συνέχεια, αδελφοί μου, με τον μοναχό, στόχος του διαβόλου ήταν η απώλειά του. Αλλά θα του το έκανε με τέτοιο τρόπο που δεν θα το καταλάβαινε παμπώνυρος ο διάβολος. Μέχρι τώρα τα πήγε πολύ καλά, όμως από τώρα άρχιζαν τα πιο δύσκολα, να πω έτσι. Έφτασε στο πιο κρίσιμο σημείο. Είπε λοιπόν ο διάβολος στο μοναχό, «Με έστειλε ο Θεός, με τη μορφή αγγέλου, με έστειλε ο Θεός για να σου πω πως είναι πολύ ευχαριστημένος από σένα. Και απόψε θέλει να σε δει προσωπικά πάνω στην κορυφή του Άθωνα.
Θα πάμε λοιπόν παρέα, να σε βοηθήσω. Ετοιμάσου. Αν έφτανε αδελφή μου εκείνος και αν δυστυχώς φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή ο Θεός να φυλάει να προσκυνήσουμε ποιον, τον Θεό που νομίζουμε ότι είναι Θεός, ή χάνουμε τα λογικά μας ή δαιμονιζόμαστε. Και Θεός, ξέρετε, δεν είναι απλώς μόνο ένα κάτι. Θεό μπορεί να θεωρήσω την μπάλα, να θεωρήσω το χρήμα, να θεωρήσω την ειδονή. Όλα αυτά, από πίσω τι είναι? Είναι ο δαίμονας, αδελφοί μου, τον οποίο προσκυνάμε. Με αποτέλεσμα, χάνουμε τα λογικά μας. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους και πάμε να τους βοηθήσουμε και τους λέμε ότι «Μα δεν το καταλαβαίνεις, αυτό που κάνεις, αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι σωστό, δεν το καταλαβαίνεις, απλή λογική». Δεν το καταλαβαίνει, γιατί έχασε αυτήν την απλή λογική. Μόλις νύχτωσε λοιπόν, ξεκίνησε για την κορυφή για να συναντήσει τον Θεό, έχοντας σαν οδηγό τον διάβολο. Και αυτός νόμιζε πως έχει σαν οδηγό τον άγγελο. Μπροστά ο διάβολος με φώτα αναμένα του έδειχνε τον δρόμο και χωρίς να καταλάβει έφτασε στην κορυφή. Πόσες φορές εμείς ξεγελιόμαστε και καφιόμαστε, αδελφοί μου, ότι είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό, είδα την Αγία Παρασκευή, είδα, ποιος είσαι εσύ βρε ταλέπορε που είδες όλα αυτά, που είσαι βουτυγμένος μες στην αμαρτία, τι νομίζεις? Ποιος είσαι, ποια είναι η αγιότητά σου, για δείξε μου, για πράξε μου, για φανέρωσε λίγο μια καλή σου πράξη προς τον αδελφό για να καταλάβω κατά πόσο αγαπάς τον Θεό. Και χωρίς να καταλάβει λοιπόν, ο μοναχός έφτασε στην κορυφή. Τι να είδει? Η κορυφή τότε, βλέπει, ήταν γεμάτη φώτα. Άκουγε ουράνιες ψαλμωδίες, οσφρενόταν θυμίαμα εύωσμο. Πόσες φορές μου λένε, «Πάτερ, αισθάνθηκα μία μυρουδιά, ένα έτσι σαν μύρο, σαν μια ευωδία». Μη δίνει σημασία, λέγω. Αν είναι από τον Θεό, δόξα τον Θεό. Μπορεί όμως να είναι και από τον διάβολο. Είμαστε εμείς τόσο άξιοι για να μυρίσουμε, να αισθανθούμε αυτήν την ευωδία? Ο Θεός δεν θα μας παρεξηγήσει ποτέ, δεν θα μας κακιώσει, αδελφοί μου, αν εμείς δεν δώσουμε σημασία σε αυτό, αλλά αντιθέτως θα μας επενέσει, γιατί διαπιστώνει ότι έχουμε εγρήγορση και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε, όπως η Παναγία την ημέρα του Ευαγγελισμού, να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από την παγίδα του διαβόλου, γιατί αγαπάμε τον Θεό και δεν θέλουμε να χαθούμε μακριά Του. Είδε λοιπόν αγγέλους και είδε πολλούς Αγίους. Είδε τότε και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι αυτό το καμουφλάζ του διαβόλου, αδερφοί μου, που παίρνει οι Αγίους να φοράνε καπελάκι. Γιατί φοράνε καπελάκι σκούφο? Γιατί θέλει αυτόν τον σκούφο ο διάβολος? Για να καλύπτει τα κερατά του. Τον είδε λοιπόν τον Άγιο Σπυρίδωνα να είναι καθισμένος πάνω σαν θρόνο. Τρέχει λοιπόν για να τον προσκυνήσει. Φθάνοντας κοντά του, επέτρεψε ο Θεός. Βλέπετε τι αγάπη που έχει ο Θεός και θέλει να μην πάμε χαμένοι. Επέτρεψε ο Θεός λοιπόν, ανοίγουν τα μάτια του και είδε δύο κέρατα να ξεφυτρώνουν, δύο μυτούλες να βγαίνουν έξω από το σκουφάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Κατάλαβε. Κατάλαβε αμέσως το λάθος του, την παγίδα, την πλάνη του και φώναξε αμέσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και συντετριμμένος όπως ήτανε, άρχισε να κλαίει και να ζητά συγγνώμη από τον Θεό, συγχώρησε από τον Θεό για την λανθασμένη πορεία και σκεπτικό που ακολούθησε, αδελφοί μου. Και τότε όλα εξαφανίστηκαν. Μέχρι τότε έλεγε μέρα νύχτα στο κελί του «Εκατοντάδες Κύριε ελέησον, χιλιάδες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε». Όμως αυτό το ένα που είπε, αυτό που είπε τώρα τρόμαξε τον διάβολο. Γιατί το είπε με ταπείνωση, το είπε με συντριβή, το είπε με δάκρυα ταπείνωσης και συντριβής, αδελφοί μου. Να πω και κάτι ακόμα, αδελφοί μου. Εκείνος, ο διάβολος, ήταν εξ αρχής, όπως είπε ο Χριστός, ανθρωποκτόνος, να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Δεν τον ήθελε να τον βλέπει, γιατί ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Χριστού και έχει την εικόνα του Θεού στο πρόσωπό του. Και αυτός, ο άρωτος δολοφόνος, γυρίζει ανάμεσά μας, αδελφοί μου, σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας τι, ποιον να κατασπαράξει, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Η τακτική του είναι να μας φωνεύσει πνευματικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε,
Γι' αυτό και μας πολεμάει με όπλα που δεν φαίνονται, αδελφοί μου. Κυρίως με τάχα καλές σκέψεις. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος εκδεξιών που λέγουν οι πατέρες, που είναι ο χειρότερος πόλεμος. Έτσι, εκδεξιών πολέμησε τον μοναχό Σπυρίδωνα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο δρόμος προς την κόλαση, αδελφοί μου, είναι στρωμένος με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όταν ο Μέγας Αντώνιος είδε σε όραμα τις παγίδες του διαβόλου και ήταν όλες αυτές απλωμένες πάνω στη γη, έπαθε ένα σοκ. Γιατί είδε παγίδες εκεί που δεν περίμενε. Απορούσε και έλεγε, ποιος άραγε μπορεί όλες αυτές να τις προσπεράσει, να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες, πώς να πορευτεί στη ζωή του. Και η φωνή που άκουσε από τον ουρανό του λέγει, η ταπείνωση, Αντώνιε. Και ταπείνωση εδώ, αδελφοί μου, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι στα πνευματικά τον εαυτό μου, στις σκέψεις μου, στις αποφάσεις μου, αλλά ρωτάω να συμβουλευτώ, να μάθω. Διότι αν δεν πράξω αυτό, τότε, αδελφοί μου, θα πάθω αυτό ακριβώς που συνέβη και στον μοναχό Σπυρίδωνα, που πάλι καλά, ο Θεός δεν τον είχε εγκαταλείψει, γιατί όπως είπαμε, ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά τον ακολουθούσε από πίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Τον άφησε να οδηγηθεί μέχρι εκεί, γιατί θα πει κανένας, και γιατί, Θεέ μου, τον άφησες μέχρι εκεί και δεν τον εμπόδισες νωρίτερα. Τον άφησε να φτάσει σε εκείνο το σημείο πριν από την καταστροφή, μόνο και μόνο για να καταλάβει το κακό το οποίο θα συνέβαινε τελικά στον εαυτό του.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το Άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πουθενά ησυχία, γιατί επιχειρούν να ζήσουν χωρίς τον εαυτό τους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρούνε την ευτυχία, μα ευτυχία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό μας. Όποιος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα που δίνουν οι πολυμέριμνες ειδονές και απολαύσεις, αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλίαση της καρδιάς. Φώτης Κόντογλου.

Καλώς ήρθατε στον Ορχομενό, στην ιστορική αυτή πόλη που χάνεται μέσα στο μύθο και στην αρχαιότητα και σας καλωσορίζουμε στο αρχαίο μοναστήρι της Παναγιάς, της Ορχομενιώτισσας, της Κρυπούς, όπως λέγεται, που είναι ένα από τα αρχαιότερα μνημεία στην Ελλάδα και σημαντικότερα. Για δε τη βιωτεία είναι το πιο παλαιό θυσιαστήριο που έχουμε εδώ. Η ιστορία αρχίζει τον καιρό της Μακεδονικής Δυναστείας επί βασιλείου Κωνσταντίνου και Λέοντος των Αιμνίστων Αυτοκρατόρων. Είχαν έναν πρωτοσπαθάριο, ο οποίος είχε τα κτήματά του εδώ στον Ορχομενό και μετά από ένα θαύμα που έκανε η Παναγία στη γυναίκα του Λέοντα, ανοίγειρε εκ βάθρων το ναό της Παναγίας, ο οποίος υπήρχε εδώ ως παλαιοχριστιανικός ναός, αλλά είχε γκρεμιστεί και έτσι λοιπόν έκτισε ο Λέοντας το ναό αυτό, μάλλον και ίσως και για ταφικό μνημείο, όπως αποδείχθηκε μετά με τις ανασκαφές, γιατί βρέθηκαν οι τάφοι στον Άρθικα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Το 874 χτίστηκε ο ναός, τον 9ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τον παλαιοχριστιανικό ναό και από διάσπαρτα αρχαία μνημεία που υπήρχαν εδώ, διότι εδώ υπήρχε η λατρεία των τριών χαρίτων, υπήρχε ναός του Διονύσου, υπήρχε παλαιό ανάκτορο των Μηνίων. Όλα αυτά βέβαια ήταν κατεστραμμένα την εποχή εκείνη και κατά τη συνήθεια των Βυζαντινών, επειδή είχε και μια θεολογική βάση αυτό, να πάρουμε τα παλαιά και να τα εντάξουμε στον κενό, στον καινούριο κόσμο της αναδημιουργίας του Χριστού, τα πήραν και έχτισαν αυτό τον όμορφο ναό. Μετά έγινε μοναστήρι αντρικό. Μέχρι τα χρόνια της τουρκοκρατίας είχε ακμή μεγάλη, έφτασε στους 60 μοναχούς να έχει την περίοδο του 1821 και πρόσφερε πάρα πολλά εδώ στην περιοχή, καθότι πεδομάζωμα δεν έγινε ποτέ, γιατί εδώ οι ηγούμενοι είχαν την ιδέα και είχαν βάλει σκοπό πάνω στο κάστρο και εδώ στο καμπαναριό, και αν βλέπανε τουρκικά άλογα να έρχονται προς την περιοχή, τότε άναβαν φωτιά και ειδοποιούσαν τους κατοίκους και έκρυβαν τα γυναικόπαιδα. Έτσι ο Τούρκος δεν πείραξε σε αυτή τη φάση όπως σε άλλα μέρη εδώ στον ορχομενό τους κατοίκους. Μετά όμως, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Πασάς της Λιβαδιάς έστειλε και έκαψε το μοναστήρι, σκότωσε τους 60 μοναχούς και έτσι λοιπόν σταματά για λίγο η ιστορία του μοναστηριού. Ο ηγούμενος Νικηφόρος έφυγε στο Βαρθολομιό της Σιλίας, στην Παναγία την Ελεούσα στο μοναστήρι, και εκεί έγινε οπλαρχηγός και βοήθησε στην Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση ξαναλειτουργήσε πάλι το μοναστήρι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, που έγινε ο μεγάλος σεισμός και έριξε τον Τρούλο και ορισμένα σημεία του ναού, και έτσι οι μοναχοί έφυγαν και εγκαταλείφθηκε το μοναστήρι.

Μετά ήρθε η Έλενα Βενιζέλου σε μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή και συγκινήθηκε με την ομορφιά του μνημείου και ανέθεσε στον καθηγητή Αναστάση Ορλάνδο την αποκατάσταση του μνημείου. Έτσι λοιπόν, αφού αποκαταστάθηκε, δόθηκε πλέον σαν ενοριακός ναός εδώ στους κατοίκους του Ερχομενού. Εάν δείτε παλαιές φωτογραφίες γύρω-γύρω από το καθολικό της Μονής, από τον κεντρικό ναό, όπως λέγεται, υπήρχε πανέμορφο μεγάλο μοναστήρι. Και η πύλη της Μονής, η οποία έχει μνημειακό χαρακτήρα, διασώζεται. Και από πάνω υπήρχαν δεύτερος όροφος και γύρω-γύρω τα κελιά. Από τα κελιά σώζεται μόνο αυτή η πλευρά, την οποία τώρα τελευταία η αρχαιολογική υπηρεσία μαζί με την περιφέρεια και το Δήμο έχουν βγάλει πρόγραμμα να μπορέσει να αποκατασταθεί και το πρεσβυτέριο που είναι μέρος των κελιών και γύρω-γύρω όλα αυτά τα όμορφα κτίρια, αυτά που έμειναν.

Ο ναός αυτός είναι μεταβατικός από τη βασιλική, βασιλικού ρυθμού, στον Βυζαντινό, σταυροειδή εγγεγραμμένο, με τις κεραίες, τις πλαϊνές, ανοιχτές. Είναι το μεγαλοπρεπέστατο κτίσμα έξω από την Κωνσταντινούπολη για την εποχή του. Θα παρατηρήσετε γύρω-γύρω τα στολίσματα με τα κεραμικά που για πρώτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιήθηκαν εδώ στο ναό. Το όνομά της τώρα που λέγεται Σκρυπού, κατά πάσα πιθανότητα είναι από το Σκρύπτα Σκρύπτους, γραμμένη Παναγία των Γραπτών που λέμε, επειδή έχει πολλές επιγραφές, οι οποίες είναι πανέμορφες και ξέρουμε επακριβώς τη χρονολογία και από ποιους έγινε. Μάλιστα αυτή η επιγραφή εδώ, στον τοίχο το δυτικό που σώζεται, είναι σε ομηρική διάλεκτο και λέει μέσα σε λίγες γραμμές ότι ούτε ο φθόνος ούτε ο χρόνος θα καλύψει τα έργα του Λέοντα του Πρωτοσπαθαρίου. Το 1995 είχαμε μια μαύρη σελίδα του ναού, έγινε μια ανίερη πυρκαγιά και έκανε πολλές καταστροφές στον Ενάρθικα, στα γλυπτά μέσα, και με την ευκαιρία αυτή ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας από το τότε αείμνηστο πατέρα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός κληρικός και μάλιστα αφιέρωσε τη ζωή του 40 χρόνια εδώ σε αυτή την εκκλησία, σαν μοναχός, παρόλο που ήταν έγγαμος, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή η εκκλησία να αναστηθεί και να αναδειχθεί. Ο παππούλης αυτός έκανε ό,τι μπορούσε να την κρατήσει όρθια και σε λειτουργία όπως την έφτιαξε ανοιχτή το ρέστης. Γιατί υπήρχε και ένα σχέδιο να γίνει μουσείο. Αλλά ο πάτερ Χαράλαμπος έδωσε τα πάντα να μπορέσει να κρατήσει την Παναγία σε λειτουργία. Και έτσι και έγινε, και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος πολύ αγαπούσε τον τόπο αυτό, γιατί ήταν και αρχαιολόγος και ήξερε από μνημεία, αλλά και ο μετά από εκείνον εδώ Θηβών και Λεβαδίας, ο Σεβασμιότατος Γεώργιος, ο οποίος ήταν ηγούμενος στον Όσιο Λουκά και είχε γνώση όλων αυτών των πραγμάτων, μέχρι τώρα δίνουν τιτάνιο αγώνα να μπορέσουν να κρατήσουν το ναό όμορφο και στην τάξη που πρέπει.

Όταν λοιπόν έφτιαξε ο Λέοντας την εκκλησία αυτή, την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου και στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Τα δύο παρεκκλήσια που είναι ενσωματωμένα στο Άγιο Βήμα είναι μάρτυρες μιας τέχνης που είναι πάρα πολύ όμορφη για την εποχή εκείνη, να φανταστούμε τα μέσα που είχαν. Έχει τοιχογραφίες του 12ου αιώνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου και στο κεντρικό Ιερό Βήμα που σώζεται το Ιερό Σύνθρονο του 16ου αιώνα και μέχρι το 10ο αιώνα συνεχώς υπάρχουν τοιχογραφίες. Το 1943 έγινε το μεγάλο θαύμα της Παναγιάς μας που έσωσε την πόλη του Ορχομενού από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής. Όταν οι αντάρτες πήγαν στους Ιταλούς που είχαν συνθηκολογήσει τότε με τους Γερμανούς να ζητήσουν τα όπλα, τους απείλησαν ότι εάν δεν δώσουν τα όπλα θα επιτεθούν οι αντάρτικες ομάδες που βρίσκονταν στα γύρω χωριά εδώ, στο Διόνυσο ειδικά. Εκείνοι βέβαια δεν δέχτηκαν και το είπαν στους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί αποφάσισαν να κάνουν κακό στην περιοχή, όπως έκαναν και στο Δίστομο και σε άλλες μαρτυρικές πόλεις. Και 9 Σεπτεμβρίου του 1943 κατέβηκαν από τη Λιβαδιά με τάγκς και ήρθαν εδώ, έμεινε μια ομάδα μέσα στο χωριό και 3 τάγκς πήγαν προς το χωριό το άλλο να δούνε τι γίνεται με τους αντάρτες και να μαζέψουν και τον κόσμο ο οποίος στο άκουσμα είχε φύγει από το χωριό. Εκείνο το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, όπως είπε ο διοικητής των γερμανικών στρατευμάτων, ο Όθμαν, συνέβη το εξής. Ακινητοποιήθηκαν 500 μέτρα από το μοναστήρι, από την εκκλησία, τα τάγκς και όταν προσπαθούσε να περάσει το ένα δίπλα από το άλλο, κόλλησαν στη γη. Και όταν μετά βρήκαν ένα Σέρβο εδώ που ήξερε γερμανικά και φέραν ένα παλιό τρακτέρ της εποχής να βοηθήσει να ξεκολλήσουν τα μηχανήματα, αμέσως αυτά ξεκόλλησαν. Και φώναξε ο Γερμανός θαύμα αυτό. Τόσο καιρό, τόσες ώρες προσπαθούσαμε να τα βάλουμε μπροστά και δεν μπορούσαμε. Έτσι λοιπόν, αφού καλέσαν τον ιερέα και τους προκρήτους εδώ στο χωριό, ήρθαν στην Παναγία εδώ, λέει τι ναός είναι, μάλιστα ο Σέρβος δεν ήξερε να τους πει στα γερμανικά και είπε η Παναγία που ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν μπαίνουν μέσα και σαν να έψαγνε κάτι ο διοικητής. Και όταν έφτασε από τη μεριά του Αποστόλου Παύλου και είδε το παρεκκλήσι, είδε την εικόνα της Παναγίας, γονάτισε και είπε αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε. Και όταν τον ρώτησαν τι συνέβη, είπε ότι μέσα σε φωτεινή λάμψη εμφανίστηκε μαυροφορεμένη και σε στάση αυτή, απαγορευτική, η Παναγία, και τότε λέει κόλλησαν τα τάγκς. Και πράγματι λοιπόν οι ορχομένοι ευχαρίστησαν, έκαναν τραπέζι για να τους ευχαριστήσουν που δεν τους πείραξε οι Γερμανοί και έλεγε συνέχεια λέει στο τραπέζι ο Γερμανός, σήμερα θα παθαίνατε μεγάλο κακό, αλλά χρωστάτε σε αυτή τη γυναίκα τη σωτηρία σας. Και μη φοβάστε, όσο θα είμαι εγώ δεν θα σας πειράξω. Και πράγματι, μετά από κάποια γεγονότα πάλι με τους αντάρτες που έγιναν και μάζεψαν όλα τα νέα παιδιά του ορχομενού στην πλατεία του Ευαγγελιστού Λουκά και τα πήραν μέσα στα κρατητήρια στη Λιβαδιά, εκείνος πριν ακόμα γίνει κάτι επενέβη και άφησαν και δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι που λέει ο λαός. Και έδωσε και χρήματα μάλιστα μαζί με τους στρατιώτες και με τους κατοίκους και φτιάχτηκαν τα δύο λάβαρα που θα δείτε μέσα, που κρέμονται δεξιά και αριστερά, που απεικονίζουν την πρώτη απεικόνιση του θαύματος, την Παναγία σε απαγορευτική στάση, τα τάγκς από κάτω να προσπαθούν να προσπεράσουν το ένα με το άλλο και το λαό του ορχομενού συμβολικά κάτω από τα χέρια της Παναγίας, την αγκαλιά της Παναγίας να τον προστατεύει.

πάρα πολλά καταγεγραμμένα θαύματα. Θα σας πω ένα ενδεικτικά, τώρα που είχαμε τις αναστηλωτικές εργασίες από τη φωτιά, εμφανίζεται η Παναγία σε έναν παππού εδώ στην Ορχομενό, τον πατέρα του Θόδωρου του Απογέννη, και του λέει τώρα θα πας στον παπά, στον παπά Χαράλαμπο, που ήταν τότε εδώ εφημέριος, και θα του πεις τώρα που θα φτιάξετε την Παναγία, θα βρείτε το πηγάδι μου, το αγίασμά μου, εδώ και εδώ, στο θρόνο το δεσποτικό, λίγο πιο πέρα προς τον Τρούλο. Είπε και αυτός, λέει τώρα ο παππούς είδε όνειρο, είναι αληθινό δεν είναι, θα το δούμε. Πράγματι λοιπόν 5 η ώρα το πρωί ο παππούς στην πόρτα του πρεσβυτερίου. Κατεβαίνουμε τον παπά κάτω, του δείχνει εδώ θα βρείτε το πηγάδι της Παναγίας. Έτσι μου πει η Παναγία, θα το χρησιμοποιείτε για αγιασμό και για βαφτίσια. Και πράγματι όταν κατέβηκε ο ναός κάτω με τις ανασκαφές και φάνηκε το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που σώζεται και εξαιρετικό ψηφιδωτό, βρήκαν και την πλάκα με το αγίασμα της Παναγίας, το οποίο δεν μειώνεται ποτέ. Είναι σε μία στάθμη μόνιμα. Τώρα όταν ήρθα εγώ προσπάθησα να τραβήξω νερό και η στάθμη έμενε πάντοτε μόνιμη. Και πολλά άλλα θαύματα τα οποία ο πατήρ Χαράλαμπος έγραψε σε βιβλία διάφορα και υπάρχουν, καθώς και οι ιστορικές μαρτυρίες, αυτά που σας είπα για το θαύμα της διάσωσης της πόλεως, είναι κατεγραμμένα και σε συνεντεύξεις από τους παλαιούς που τα έζησαν και πολλοί ζούνε και ακόμα και μάλιστα μπορούν οι ίδιοι να το μαρτυρήσουν όλο αυτό το θαύμα που έγινε. Και έτσι σώθηκε ο ερχομενός μας από τα στρατεύματα κατοχής, ίσως θα πει κανείς γιατί άλλοι τόποι έπαθαν ζημιά. Ίσως τα προσκυνήματα αυτά παίζουν ρόλο ως ευλογία στην κάθε περιοχή που βρίσκονται, όχι εδώ και σε άλλα μέρη, όπως τα Φιλιατρά, ο Άγιος Χαράλαμπος που έσωσε τον τόπο. Και πάντοτε μας δείχνουν ότι η παρουσία του Χριστού και της Παναγίας μας είναι ζωντανή και η Ορθοδοξία βιώνεται, είναι μία θεραπευτική μέθοδος ανακαινισμού και θέωσης όλου του ανθρωπίνου προσώπου, ψυχής και σώματος. Δεν είναι δηλαδή μια ιδεολογία, αλλά είναι ζωή και μαρτυρία και βίωμα.

Παναγία, να δίνει τη χάρη της, να μεσητεύει στον Υιό και Θεό μας, στον Υιό της και Θεό μας, να μας βάλει όλους στη Βασιλεία του Υιού της και να δίνει την υγεία της ψυχής και του σώματος σε όλους.

Με τις ανασκαφές βρέθηκαν κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο οι τάφοι των σφαγμένων μοναχών και τα λείψανα των οποίων είχαν ταφεί όπως μετά την δίωση της Μονής από τους Τούρκους. Κάποια από αυτά τα έβαλε ο πατήρ Χαράλαμπος κάτω από το θυσιαστήριο και κάποια παρέμειναν εκεί. Και όπως έμαθα, εδώ στον Εξονάρθικα βρέθηκαν και δύο τάφοι και είπα μάλιστα μήπως ήταν ηγουμένων, γιατί υπήρχε η συνήθεια στα μοναστήρια μέσα να θάβονται ηγούμενοι. Όμως στα χέρια τους υπήρχε δαχτυλίδι, που σημαίνει ότι ενδεχομένως, όπως είπαν οι αρχαιολόγοι, να είναι των κτητόρων. Βέβαια, ο πατήρ Χαράλαμπος ήθελε να μείνει ανοιχτό να φαίνεται, αλλά η αρχαιολογία είχε άλλη άποψη και έτσι τα έκλεισε και ίσως είναι και καλύτερα που έμειναν οι κτήτορες θαμμένοι μέσα και τους μνημονεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία για αυτό το όμορφο ναό που μας έδωσαν και που είναι στολίδι και για τη Βοιωτία αλλά και για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό το ότι σώζεται και η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουμε άριστες σχέσεις και τώρα με αυτόν τον χώρο που ετοιμάζουν την ενοποίηση όλου του αρχαιολογικού χώρου θα αναδειχθεί το μνημείο ακόμα περισσότερο.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Έλθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Αχιλλείου φωνή. Οι Άγιοι της Λάρισας. Άγιος Δαμιανός ο μοναχός. Ο Άγιος Δαμιανός γεννήθηκε στο χωριό Μυρίχοβο Αγράφων, σήμερα Αγία Τριάδα, περί το 1510 από ευσεβείς γονείς. Από την παιδική ακόμη ηλικία, αγάπησε το μοναχικό βίο και θέλησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Έτσι άφησε τη γενέτειρά του και μετέβη στο Άγιον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρει μοναχός. Μετά από λίγο καιρό, αφήνει τη Μονή και αναχωρεί για να μονάσει σε ασκητήριο και να αφιερωθεί περισσότερο στην προσευχή. Πήγε λοιπόν κοντά σε κάποιον ασκητή που τον έλεγαν Δομέτιο. Έμεινε πλησίον του σχεδόν 3 χρόνια και ο μοναχός Δαμιανός πρόκοψε σε όλες τις αρετές και τα πνευματικά αγαθά. Μάλιστα δε, αξιώθηκε κάποτε να ακούσει τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Δαμιανέ, δεν πρέπει να ζητάς μόνο το δικό σου πνευματικό συμφέρον, αλλά και τον άλλον». Μετά από αυτό, ο μοναχός Δαμιανός εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και πηγαίνει στην περιοχή του Ολύμπου. Εκεί κήρυτε το Λόγο του Θεού, παρακινούσε τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αποφεύγουν τις αδικίες και τις κακίες και τους προέτρεπε να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Ο Λόγος του όμως ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι είναι λαοπλάνος και ψεύτης. Ο Όσιος δεν έδωσε σημασία στις κατηγορίες αυτές και αναχωρεί για την περιοχή της Λάρισας και του Κισάβου. Μετά από εκεί φτάνει στα Άγραφα. Εκεί, στην Καρίτσα Δοπόλων, ιδρύει τη Μονή της Παναγίας Πελεκητής, που ήταν το ιεραποστολικό του ορμητήριο. Ουσιαστικά ανακαίνισε τη Μονή που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και έτσι πέρασε στη συνείδηση του λαού του Θεού ως κτήτορας αυτής. Δυστυχώς και εκεί άνθρωποι δισεβείς τον κατηγόρησαν ως λαοπλάνο και ψευδοκαλόγερο. Έτσι φεύγει και πηγαίνει στον Κίσαβο και δίπλα στο χωριό Ανατολή κτίζει ένα νέο μοναστήρι προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Πλήθος πιστών τον επισκέπτεται για να ακούσει το κήρυγμά του και τις πνευματικές του νουθεσίες. Κάποια στιγμή ο Δαμιανός πηγαίνει για δουλειές της Μονής στο γειτονικό χωριό Βουλγαρινή. Εκεί συλλαμβάνεται από τον Τούρκο διοικητή της Λάρισας με την κατηγορία ότι παρεμποδίζει την αγοραπολισία εμπορευμάτων κατά τις Κυριακές και παρακινεί τους Έλληνες να μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Τον οδηγούν στη φυλακή και τον βασανίζουν. Του δένουν τα πόδια και τον τράχυλο με βαριές αλυσίδες και τον απειλούν για τη ζωή του. Μάταια όμως. Ο Άγιος ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και ο Τούρκος διοικητής προστάζει να θανατωθεί και μετά να ριχτεί στη φωτιά. Οι στρατιώτες τον πήραν και το χτύπησαν δυνατά στο κεφάλι με τον μπέλεκι. Ο Άγιος, ημιθανής όπως ήταν, έπεσε στο έδαφος. Τότε ευλήθη στην κάμινο του πυρός και ό,τι απέμεινε από το ιερό λείψανό του το έριξαν στον ποινιό ποταμό. Ο Οσιομάρτης Δαμιανός έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου το έτος 1568.

0: Μόνον ο χαρούμενος άνθρωπος, λέει, δικαιούται να σηκώσει τα μάτια εις τον Θεό. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Όχι γιατί δικαιούμεθα όλοι, αλλά σηκώνει τα μάτια στον Θεό και τότε πραγματικά αναπτύσσει σχέση με τον Θεό. Διότι τίποτα, λέει, από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει, λέει, μόνο η δική μας θέληση. Αυτό ακούγεται παράξενα. Γιατί εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι φταίνε οι ορμόνες μας. Φταίνε κάποιες χημικές ουσίες, τέλος πάντων, τι συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά ασφαλώς μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά εδώ μπορείς να το διαχειριστείς πνευματικά. Να αποδεχθείς την κατάστασή σου και αυτή η θλίψη σου τελικά, αυτή παρά την θέλησή σου, προσβολή του ψυχισμού σου που δεν εξαρτάται από σένα, η πνευματική θεώρησή της μπορεί να σου γίνει πηγή γνώσεως και άλλου είδους χαράς πνευματικής. Πώς? Πολύ απλά, ας πούμε, να πεις: Θεέ μου, θέλεις να είμαι θλιμμένος, να είναι ευλογημένο. Στα χέρια σου είμαι. Θες να πεθάνω, να είναι ευλογημένο στα χέρια σου. Να, θλίψη έχω. Η υγεία μου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει τέτοια διάσταση ζωής, που τελικά να μου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και εμπειρίες που υπερβαίνουν αυτό το ψυχικό άλογος. Αυτό είναι η πνευματική θεώρηση. Εκεί λοιπόν που είσαι συντετριμένος και είσαι χαμένος, αφήνεσαι στον Θεό και δεν κάνεις μια προσευχή με σφίξιμο. Θα φύγει η χαρά. Να κλείσουν τα φώτα, να ανάψουν τα κεράκια, τα λιβάνια, τα καντήλια, τρόφισε, φύγετε όλοι, να πιάσουν κόμπες χίνια, μετάνιες και σφίξιμο, σφίξιμο. Και μετά θέλω διπλή δόση φαρμάκου για να ηρεμήσω. Δεν είναι αυτό. Έχω το πρόβλημά μου λοιπόν, το καταθέτω στο Θεό, αλλά ειρηνικά. Ειρηνικά. Ναι, Θεέ μου, είμαι ένας κατεθλιμμένος άνθρωπος. Ο ψυχισμός μου είναι έτσι, έχω μια άρρωστη κληρονομικότητα. Οι δυσκολίες που περνάουν τέτοιου είδους. Και τι αποφασίζω? Τα αφήνω στα χέρια σου. Αφήνω με στα χέρια σου. Και αυτό έχει κόπο το πράγμα. Δεν είναι απλώς με το μυαλό μου το αφήνω. Όταν ξεκινάει η προσευχή και έρχονται να γίνονται σύγκρουση μέσα μας πάλι. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, λες, πού είναι το, χάθηκε, δεν εξαφανίζει με το κόπο το πρόβλημα μου, τι μου γίνεται. Και τότε χρειάζεται υπομονή, προσβονή, αγώνας. Το θέλει κόπο. Θέλει προσπάθεια. Και σιγά σιγά μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Και αυτό τελικά να γίνει η αφορμή ενός είδους άλλης γένας και το και του πνευματικού. Και τότε ο άνθρωπος να γευτεί άλλες αποκαλύψεις και τότε του να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας ζωής που δεν ήξερε ποτέ και δεν είχε υποψιαστεί. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται όντως άνθρωπος, όντως χριστιανός, κάτι που ξεπερνά την νοητική γνώση και εμπειρία. Μέσα λοιπόν στην αγωνία της αναζήτησής μου διαπιστώνω ότι υπάρχει κάτι που με εκπλήσει και αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός που παραβλέπει την αμαρτία μου, παραβλέπει την πτώση μου, παραβλέπει τη βρωμιά μου και μου δίνει αγάπη χωρίς όρια. Πέλαγος είναι τα ελέη του. Οι Άγιοι μας, οι πατέρες μας περιγράφουν το έλεος του Θεού σαν άπειρο πέλαγος. Όχι γιατί το διάβασαν, όχι γιατί τους το είπαν, αλλά γιατί το γεύτηκαν. Όταν δεν έχουμε αίσθηση και γεύση της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει προϋπόθεση και δυνατότητα χαράς. Διαπιστώνουμε ότι ο Κύριος θέλει να μας δώσει την χαρά πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμείς. Μας νοιάζεται προσωπικά και έχει το σχέδιό του για τον καθένα μας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η πεποίθηση είναι μια κατάσταση που με ελευθερώνει. Είναι πατέρας ο Θεός. Το Πάτερ ημών είναι η λειτουργική κραυγή. Μέσα στην επιπορία της Θείας Λειτουργίας καταλήγουμε σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την αναφορά, Πάτερ ημών. Έχουμε λοιπόν την σιγουριά για την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος, έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Είναι ο Πατέρας μας, είναι ο Θεός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν φοβούμε, αν αγωνιώ,
1: τότε κατασηκωφαντώ τον Θεό. Αν φοβούμαι για τις αμαρτίες μου και θλίβομαι, προσβάλλω τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να νιώθει την αδυναμία του και την αμαρτία του, αλλά πιο σημαντικό να νιώθει ο Θεός Πατέρα του και ως έλεος και ως αγάπη. Αυτά τα δύο βιώματα είναι προϋποθέσεις που γίνονται έκρηξη εσωτερική στον άνθρωπο και τον προωθούν και τον ανεβάζουν στον ουρανό. Δύο λοιπόν είναι οι εμπειρίες που μας σώζουν. Η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ούτε η μια μόνη της ούτε η άλλη και τα δύο. Αυτή η διπλή αίσθηση είναι ο κωδικός της χαράς. Είναι το πιν το οποίο ενεργοποιεί την καρδιά μου και μου δίδεται η προϋπόθεση και οι δυνατότητες να γεύομαι την αγάπη του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τη χαρά? Με ποιον τρόπο? Ποια είναι η διαδικασία? Το πρώτο βήμα είναι ο πόθος. Ποιος πόθος? Εκεί πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Τι είναι για μας σημαντικό? Ποιο είναι το σπουδαίο για μας? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε? Για τον καθένα είναι αυτό που αποτελεί πόθο. Αυτός που είναι ο πόθος μου, εκείνη και η καρδιά μου. Εκείνο ο θησαυρός μου, αυτός είναι ο λόγος που ζω. Ζούμε όμως για τον αληθινό λόγο. Ζούμε για να συναντήσουμε τον αιώνιον, για να μας δίνει χαρά που δεν τελειώνει και να γευτούμε την αγάπη του. Ή ζούμε μέσα στα προσωρινά και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά. Αν εγώ έχω άγχος για τη ζωή μου, σημαίνει ότι δεν είναι για μένα σημαντικός ο Θεός, αλλά είναι η καθημερινότητά μου. Για μένα μου είναι πιο σημαντικό να μην γρατζουνιστεί το αυτοκίνητό μου, να μην χαλάσω τα υδραυλικά του σπιτιού μου, να μην κακοπέσει το παιδί μου, να τα βγάζω τα οικονομικά, να βγάζω πέρα οικονομικά τη ζωή μου, παρά ο ίδιος ο Θεός. Μετά την Κυριακή θα πάω στην εκκλησία για να φορέσω τη φορεσιά του καλού χριστιανού. Πού είναι ο πόθος μας? Ένας άνθρωπος που ζει μια συμβατική εκκλησιαστική πνευματική ζωή είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ένα οποίος είναι εκτός εκκλησίας, που ψάχνει σε άλλες θρησκεύματα, σε άλλα συστήματα φιλοσοφικά, αλλά ψάχνει γιατί αναζητά τον Θεό αληθινά. Και ο θησαυρός του είναι η αναζήτηση αλήθειας. Και κάποτε θα του δοθεί αυτό το πράγμα. Και εμείς θα ναυαγήσουμε στο λιμάνι. Η αρχή λοιπόν του άγχους, της αγωνίας μας, ξεκινά από το ότι δεν έχουμε τον πραγματικό πόθο ζωής και δεν έχουμε παραδεχθεί ποιο είναι το σημαντικό για μας στη ζωή. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό. Να απαντήσουμε ποιο είναι το βασικό στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν ορίζεται ως ο πόθος. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη χαρά είναι να έχω αίσθηση του κενού μου και να μην ψάχνω με την απατηλή ζωή, με τα κάθε είδους ναρκωτικά να γεμίσω τη ζωή μου, αλλά να αναζητώ την αλήθεια. Υπαρξιακά είμαι ανήσυχος. Ζητώ την αλήθεια και δεν βολεύομαι εύκολα. Αυτό είναι επώδυνο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις πόθο για την αλήθεια, να κρατάς το πόθο της αλήθειας και να μην σου είναι δοσμένος αυτός ο πόθος, η εκπλήρωση αυτού του πόθου. Και είναι πολύ δύσκολο μέσα στην καθημερινότητά μας να κρατήσουμε αυτό το πόθο. Ξεχνιόμαστε μέσα στην παραζάλη της καθημερινής ζωής, μέσα στο άγχος της καθημερινότητας, μέσα στους θεούς που φτιάχνουμε καθημερινά, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Αυτό κουκουλώνει αυτό που πρέπει να κρατούμε καθαρό μέσα μας, τον πόθο για την αλήθεια. Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο βήμα στην έβρεση της χαράς είναι πώς να μου εκπληρωθεί αυτός ο πόθος. Ο τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία καθήκοντος που πρέπει να εκπληρώσω, γιατί ως καλός χριστιανός το οφείλω στο Θεό που με έχει καλά. Προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Προσευχή είναι η απαίτηση της καρδιάς μου να ικανοποιηθεί ο πόθος της για κάτι που με ξεπερνά και ξεπερνά όλες τις δυνατότητες του κόσμου και των ανθρώπων. Ζητώ λοιπόν κάτι που ξεπερνά όλο τον κόσμο. Τότε μπαίνω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει εσωτερική ζωή. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου μέσα στο κέντρο της καρδιάς του. Γίνεται ολόκληρος μια ματωμένη αίτηση, μια αναζήτηση και δεν κάνει προσευχή ο άνθρωπος, γίνεται προσευχή. Και ζητά να του γίνει ο Θεός ορατός εις τη ζωή του με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Δεν νιώθω τίποτα, είμαι αναίσθητος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, όμως ένα όσο και αναίσθητος να είμαι το έχω. Ότι θέλω να βρω το νόημα της ζωής. Κάποιος λέει είναι ψυχρή καρδιά μου, δεν νιώθω τίποτα, δεν μου κάνει αίσθηση. Όσο και να μην σου κάνει αίσθηση, όμως μέσα σου θέλεις, γιατί περνούν και τα χρόνια, πλησιάζει ο θάνατος, λες τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ζω. Αυτό υπάρχει. Αυτό και χωρίς να υπάρχει θέρμη καρδιάς, μπορεί να το κάνουμε πόνο. Μπορεί να το κάνουμε συντριβή, μπορεί να το κάνουμε προσευχή, μπορεί να το κάνουμε αναζήτηση. Η συντετριμένη λοιπόν προσευχή είναι ο τρόπος να γοητεύσω τον εραστή. Ο συντετριμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος είναι αυτός που συγκινεί τον Θεό. Και προσευχή η οποία έχει οδύνη, που έχει εσωτερικό πόνο, είναι η προσευχή η ευάρεστη στον Θεό, που ανοίγει τους ουρανούς, θερμαίνει την καρδιά μας, αφυπνίζει την καρδιά μας, ζωντανεύει την καρδιά μας και τότε κατά παράδοξο τρόπο βλέπουμε να μεταποιείται το πένθος της καρδιάς μας σε χαρά. Σε χαρά άλλου είδους. Όχι ως μια κατάσταση ευτυχίας ψυχικής, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, σαν πνευματική υπαρξιακή χαρά.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Τρίτο μέρος. Αμαρτία και μετάνοια. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία βασανίζει τον άνθρωπο. Ο εξαγνισμός της καρδιάς. Γέροντα, ο Χριστός χωράει σε όλες τις καρδιές. Ο Χριστός χωράει. Οι άνθρωποι δεν τον χωράνε. Γιατί δεν προσπαθούν να διορθωθούν. Για να χωρέσει ο Χριστός μέσα μας, πρέπει να καθαρίσει η καρδιά. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμή ο Θεός. Γέροντα, γιατί τα άγρια ζώα δεν πειράζουν τους Αγίους, αφού ημερεύουν οι άνθρωποι, ημερεύουν και τα άγρια ζώα και αναγνωρίζουν ότι ο άνθρωπος είναι αφεντικό τους. Στον Παράδεισο, πριν από την πτώση, τα άγρια θηρία έγλυφαν τους πρωτοπλάστους με ευλάβεια, αλλά μετά την πτώση πήγαιναν να τους ξεσκίσουν. Όταν ένας άνθρωπος επανέρχεται στην προπτωτική κατάσταση, τα ζώα τον αναγνωρίζουν πάλι για αφεντικό. Σήμερα όμως βλέπεις ανθρώπους που είναι χειρότεροι από τα άγρια θηρία, χειρότεροι από τα φίδια. Εκμεταλλεύονται απροστάτευτα παιδιά, τους παίρνουν τα χρήματα και όταν έρχονται σε δύσκολη θέση τα ενοχοποιούν, καλούν την αστυνομία, τα πηγαίνουν και στο ψυχιατρίο. Γι' αυτό τον 147ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης για να ημερέψουν τα άγρια ζώα και να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους, τον διαβάζω για να ημερέψουν οι άνθρωποι και να μην κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους και στα ζώα. Πώς επανέρχεται γέροντα ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση? Πρέπει να εξαγνιστεί η καρδιά, να αποκτήσει την ψυχική αγνότητα, δηλαδή ειλικρίνεια, τιμιότητα, ανιδιοτέλεια, ταπείνωση, καλοσύνη, άνεξη κακία, θυσία. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό και αναπαύεται μέσα του η Θεία Χάρις. Όταν κάποιος έχει την σωματική αγνότητα, αλλά δεν έχει την ψυχική αγνότητα, δεν αναπαύεται ο Θεός αυτόν, γιατί υπάρχει μέσα του πονηριά, υπερηφάνεια, κακία κτλ. Τότε η ζωή του είναι μια κοροϊδία. Από εδώ να ξεκινήσετε τον αγώνα σας, να προσπαθήσετε να αποκτήσετε την ψυχική αγνότητα. Γέροντα, μια κακή συνήθεια μπορεί να κοπεί αμέσως? Καταρχάς, πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτή η συνήθεια τον βλάπτει και να θελήσει να αγωνιστεί για να την κόψει. Χρειάζεται να έχει κανείς πολλή θέληση για να μπορέσει να την κόψει αμέσως. Όπως λόγου χάρη, το σκοινί κάνει σιγά σιγά μια μικρή αυλακιά στο χείλος του πηγαδιού και δεν γλιστρά πια. Έτσι και κάθε συνήθεια λίγο λίγο χαράζει μια αυλακιά στην καρδιά και δύσκολα βγαίνει από αυτήν. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέξει κανείς να μην αποκτήσει κακές συνήθειες, γιατί μετά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ θέληση για να μπορέσει να τις αποβάλει. Έλεγε ο Παπατήχων: «Καλή συνήθεια, παιδί μου, αρετή. Κακή συνήθεια, πάθη. Πάντως διαπίστωσα ότι όταν ο άνθρωπος ενώ αγωνίζεται συνεχίζει να ασφάλει και δεν αλλάζει, αιτία είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία και η ιδιοτέλεια. Λείπει η ταπείνωση και η αγάπη και έτσι εμποδίζεται η Θεία Επέμβαση. Δεν βοηθάει ο ίδιος ο άνθρωπος τον Θεό για να τον βοηθήσει. Αν παραδείγματος χάρη τον βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσει ένα πάθος του, θα το πάρει επάνω του. Θα υπερηφανευθεί γιατί θα νομίζει ότι μόνος το ξεπέρασε χωρίς την βοήθεια του Θεού. Απαλλαγή από το σκοτάδι της αμαρτίας. Είναι πολύ βαρύ γέροντα να μολύνει κανείς το Άγιο Βάπτισμα? Ανάλογα πόσο το μολύνει. Άλλος το μολύνει πολύ, άλλος λίγο. Άλλος κάνει έναν λεκέ, άλλος δύο. Και είναι τα μεγάλα αμαρτήματα που μολύνουν το βάπτισμα? Φυσικά, τα θανάσιμα αμαρτήματα το μολύνουν και τότε η Θεία Χάρης απομακρύνεται από τον άνθρωπο. Βέβαια, δεν τον εγκαταλείπει, όπως ούτε ο φύλακας άγγελος δεν τον εγκαταλείπει. Θυμάστε τι είχε πει ο διάβολος στον ιερέα των ειδώλων για τον μοναχό που ήθελε να παντρευτεί την κόρη του? Μη βιάζεσαι. Αυτός εγκατέλειψε τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε ακόμη. Γέροντα, μπορεί κανείς να ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας και να μην το αισθάνεται? Όχι. Την αίσθηση όλοι την έχουν, αλλά υπάρχει αδιαφορία. Για να έρθει κανείς στο φως του Χριστού, πρέπει να θέλει να βγει από το σκοτάδι της αμαρτίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα κάποιον που κλείστηκε κατά λάθος σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Μόλις δει μια ακτίνα να περνάει από μια ρογμή, κοιτάζει πώς να βγει στο φως. Θα ανοίξει σιγά σιγά την ρογμή για να βρει την πόρτα και να βγει έξω. Έτσι και από την στιγμή που ο άνθρωπος θα αισθανθεί το καλό ως ανάγκη και μπει μέσα του η καλή ανησυχία, θα καταβάλει προσπάθεια να βγει από το σκοτάδι της αμαρτίας. Αν πει «αυτό που κάνω είναι λανθασμένο, δεν πηγαίνω καλά», ταπεινώνεται, έρχεται η χάρις του Θεού και από εκεί και πέρα προχωράει κανονικά. Αλλά αν δεν μπει μέσα του η καλή ανησυχία, είναι δύσκολο να βοηθηθεί. Κάποιος, λόγου χάρη, βρίσκεται σε κλειστό χώρο και αισθάνεται άσχημα. Του λες «σήκω, άνοιξε την πόρτα και βγες έξω να πάρεις λίγο οξυγόνο για να συνέλθεις». Και εκείνος αρχίζει «δεν μπορώ να βγω έξω». «Και γιατί να είμαι κλεισμένος μέσα και να μην μπορώ να πάρω αναπνοή?» «Και γιατί να μην έχω οξυγόνο?» «Και γιατί ο Θεός να με έχει εδώ και τους άλλους έξω?» Μπορεί αυτός να βοηθηθεί? Ξέρετε πόσοι βασανίζονται επειδή δεν ακούν κάποιον που μπορεί να τους βοηθήσει πνευματικά? Ο άνθρωπος με την αμαρτία κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Αν η ψυχή του μολυνθεί με θανάσιμες αμαρτίες, ζει μια δαιμονική κατάσταση. Αντιδρά, βασανίζεται, δεν έχει ειρήνη. Αντίθετα, όποιος είναι κοντά στον Θεό, έχει το νου του στα θεία νοήματα και έχει πάντοτε καλούς λογισμούς. Είναι ειρηνικός και ζει τον παράδεισο στη γη. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι ξεχωριστό από εκείνον που είναι μακριά από τον Θεό. Και αυτό είναι αισθητό και στους άλλους. Να, αυτό είναι η Θεία Χάρις, η οποία προδίδει τον άνθρωπο ακόμη και αν κρύβεται. Τα εκπροθέσεω σφάλματα. Να προσέξουμε πολύ τα εκπροθέσεω σφάλματα, γιατί αυτό που θα εξετάσει ο Θεός είναι η πρόθεσή μας. Τα σφάλματα που κάνουμε από προσεξία είναι ελαφρότερα. Μερικές αμαρτίες είναι αμαρτίες, αλλά έχουν και ελαφρυντικά. Ύστερα, όταν σφάλουμε χωρίς να το θέλουμε, ο Θεός οικονομάει έτσι τα πράγματα, ώστε να χρησιμοποιηθεί το σφάλμα μας για καλό. Δηλαδή, όχι ότι έπρεπε να σφάλουμε για να γίνει αυτό το καλό, αλλά αφού σφάλαμε χωρίς να το θέλουμε, ο Θεός αξιοποιεί το σφάλμα μας και βγαίνει καλό. Όταν όμως κάνουμε ένα σφάλμα εν γνώση μας και έπειτα μετανιώσουμε, να ευχηθούμε να μην γίνει κακό από τις συνέπειες του σφάλματός μας. Γέροντα, εκείνος ο μοναχός που αναφέρει ο Ευεργετινός ότι 10 χρόνια έπεφτε σε κάποια αμαρτία κάθε μέρα, αλλά και κάθε μέρα μετανοούσε, πώς σώθηκε? Εκείνος ήταν κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος, εχμαλωτισμένος από την αμαρτία. Δεν είχε κακή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί. Σπρώχτηκε στο κακό, γι' αυτό δικαιούτο τη Θεία Βοήθεια. Πάλευε, πονούσε, είχε μετάνοια ειλικρινή και ο Θεός τελικά τον έσωσε. Βλέπεις, ένας μπορεί να έχει καλή διάθεση, αν όμως δεν βοηθηθεί από μικρός και παρασυρθεί στο κακό, Είναι δύσκολο μετά να σηκωθεί. Κάνει μία προσπάθεια, πάλι πέφτει. Πάλι σηκώνεται. Παλεύει δηλαδή. Ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον αφήσει. Γιατί ο καημένος κάνει την μικρή του προσπάθεια, ζητάει και την Θεία βοήθεια και δεν αμαρτάνει εν ψυχρό. Κάποιος λόγου χάρη ξεκινάει να πάει κάπου χωρίς να έχει σκοπό να αμαρτήσει. Αλλά πηγαίνοντας του συμβαίνει ένας πειρασμός και πέφτει σε κάποια αμαρτία. Μετανοεί, κάνει μία προσπάθεια, του στείλουν πάλι μία παγίδα και ενώ δεν έχει διάθεση να κάνει κάτι κακό, ο καημένος ξαναπέφτει και πάλι μετανοεί. Αυτός έχει ελαφρυντικά, γιατί δεν θέλει να κάνει το κακό, αλλά παρασύρεται στο κακό και ύστερα μετανοεί. Όποιος όμως λέει, για να πετύχω εκείνο, πρέπει να κάνω αυτήν την αδικία. Για να πετύχω το άλλο, πρέπει να κάνω εκείνη την πονηριά κτλ. Αυτός αμαρτάνει εσκεμμένος και εν γνώση του. Καταστρώνει δηλαδή το αμαρτωλό του σχέδιο και βάζει πρόγραμμα με τον διάβολο τι αμαρτία θα κάνει. Αυτό είναι πολύ κακό επειδή είναι προμελετημένο. Δεν είναι ότι πέφτει σε πειρασμό, αλλά ξεκινάει να κάνει κάτι μαζί με τον πειρασμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να βοηθηθεί, γιατί δεν δικαιούται την Θεία βοήθεια και τελικά πεθαίνει αμετανόητος. Αλλά και όσοι λένε ότι θα μετανοήσουν όταν γεράσουν, πώς είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν να μετανοήσουν και δεν θα πάνε από ευνίδιο θάνατο? Έλεγε κάποιος εργολάβος, όταν γεράσω θα πάω στα Ιεροσόλυμα, θα βαπτιστώ στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε θα εξαλειφθούν όλες οι αμαρτίες μου, και συνέχισε να ζει αμαρτωλά. Τελικά, όταν πλέον δεν είχε άλλο κουράγιο, ίσα ίσα που μόλις περπατούσε, αποφάσισε να πάει. Λέει σε έναν μάστορά του, «Μάστορα, αποφάσισα να πάω στα Ιεροσόλυμα για να βαπτιστώ στον Ιορδάνη ποταμό». «Α, αφεντικό», του λέει εκείνος, «αν είσαι καθαρός, θα πας. Αν δεν είσαι καθαρός, στον δρόμο θα μείνεις». Λες και προφήτευσε. Μόλις πήγε στην Αθήνα να βγάλει τα χαρτιά του, πέθανε. Του πήραν όλα τα χρήματα οι άλλοι, τον πήγαν σε ένα γραφείο κηδιών και από εκεί τον έστειλαν με το φέρετρο πίσω στον τόπο του. Να κάνουμε το καλό από αγάπη για το Χριστό. Γέροντα, φοβάμαι όταν σκέφτομαι τα δύσκολα χρόνια που περιμένουμε. Τι φοβάσαι? Μήπως πας στην κόλαση και βασανίζεσαι μαζί με τα ταγκαλάκια? Το να λες, «Βοήθησε Χριστέ μου να πάω στον παράδεισο για να μην σε στενοχωρήσω, γιατί είναι βαρύ μετά από όσα έκανες για μένα να με νιώθεις την κόλαση». Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά να θέλεις να πας στον παράδεισο για να βολευτείς, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Δεν το λέω αυτό για να αφήσουμε ρέμπελη τη ζωή μας, να κάνουμε αταξίες και να πάμε στην κόλαση. Αλλά πολλές φορές μπαίνει μια προσπάθεια να κάνω το καλό για να μην χάσω τον παράδεισο. Αν έχουμε φιλότιμο, θα σκεφτούμε, τόσοι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση, οι καημένοι, που και σε αυτή τη ζωή δεν ένιωσαν λίγη αληθινή χαρά. Και εγώ θα σκεφτώ τον εαυτό μου? Ειλικρινά σας λέω, δεν με απασχολεί πού θα πάω. Τον εαυτό μου τον έχω πετάξει. Όχι ότι θέλω να είμαι μακριά από τον Χριστό, και γι' αυτό δεν με απασχολεί αν πάω στον παράδεισο. Αλλά δεν είναι σκοπός μου να κάνω το καλό για να πάω στον παράδεισο. Και να με πετάξεις, λέω, Χριστέ μου, ευχαριστημένος θα είμαι. Δεν αξίζω για τον παράδεισο. Σήμερα η ζωή μας έγινε άχαρη και δύσκολη, γιατί λιγόστηψε ο ηρωισμός, το φιλότιμο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι σκέφτονται μπακαλίστικα, φτάνουν να ζουν μια ζωή δίθεν πνευματική. Κοιτάνε να απολαύσουν ό,τι θέλουν μέχρι εκεί που δεν κολλάζονται. Λογαριάζουν αυτό κολλάζει? Δεν κολλάζει. Άρα μπορώ να το απολαύσω. Στο θέμα της νηστείας, παραδείγματος χάρη, λένε «Αύριο είναι Παρασκευή». Απόψε μπορώ να φάω κρέας μέχρι 12 παρά 5 τη νύχτα. Φέρε λοιπόν να φάμε. Μετά τις 12 όμως δεν κάνει. Αλλάζει η μέρα. Είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλουν και τον παράδεισο να μην χάσουν, αλλά και αυτήν την ζωή να την απολαύσουν. Έτσι αντιμετωπίζουν και την αμαρτία και την κόλαση με τρόπο μπακαλίστικο. Αν όμως σκέφτονται φιλότιμα, θα έλεγαν «Ο Χριστός σταυρώθηκε και υπέφερε τόσα για μένα και εγώ πώς να τον πληγώσω με μια αμαρτωλή πράξη μου? Δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί δεν θα αντέξω να στεναχωριέται ο Χριστός που θα είμαι στην κόλαση. Να μην κάνουμε το καλό με υπολογισμό για να πάρουμε μισθό, αλλά να αγωνιζόμαστε από αγάπη για τον Χριστό. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε καθαρό για τον Χριστό. Να προσέχουμε να μην έχει μέσα το ανθρώπινο στοιχείο φιλαυτία, ιδιοτέλεια κτλ. Να έχουμε στο νου μας ότι ο Χριστός μας βλέπει, μας παρακολουθεί και να προσπαθούμε να μην τον στενοχωρούμε. Διαφορετικά ξεφτίζει και η πίστη μας και η αγάπη μας. Και αν εξετάσουμε αυτά που κάνουμε στην πνευματική ζωή, άσκηση, νηστεία, αγρυπνία κτλ., θα δούμε ότι όλα βοηθούν να έχουμε και καλή σωματική υγεία. Κοιμάται κανείς σε σκληρό κρεβάτι? Και οι γιατροί συνιστούν να κοιμάσαι σε σκληρό στρώμα, γιατί δεν ωφελεί να κοιμάσαι στα μαλακά. Ή κάνεις μετάνοιες? Οι άλλοι κάνουν γυμναστική για να δυναμώσουν οι μύες. Κοιμάται λίγο? Ο πολύς ύπνος αποχαυνώνει τον άνθρωπο. Αυτός είναι κοιμισμένος, ο άλλος είναι ξύπνιος, δεν λένε? Δηλαδή, τα πνευματικά που κάνει τον βοηθούν και στη σωματική του υγεία. Ύστερα, η εγκράτεια βοηθάει πολύ τον άνθρωπο. Βλέπεις, και όσοι ασχολούνται με έρευνες και τα λοιπά, κοιτάζουν να ζουν αγνή ζωή, να μην είναι ζαλισμένοι, για να έχουν διάβγεια. Εμείς βέβαια δεν εγκρατευόμαστε για αυτόν τον λόγο, αλλά μέσα από αυτά τα πνευματικά που κάνουμε βγαίνει και αυτό το οποίο επιδιώκουν οι κοσμικοί. Κάνουμε το πνευματικό και μέσα από το πνευματικό βγαίνει και η υγεία του σώματος. Οι πειρασμοί στη ζωή μας. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Άλλοτε επιτρέπει να κάνουμε ένα σφάλμα λόγου χάρη, μια μικρή απροσεξία, για να είμαστε άλλη φορά προσεκτικοί και να αποφεύγουμε ή μάλλον να προλάβουμε ένα μεγαλύτερο κακό που θα μας έκανε το ταγκαλάκι. Άλλοτε αφήνει τον διάβολο να μας πειράζει για να μας δοκιμάσει. Δίνουμε δηλαδή εξετάσεις και αντί κακό, ο διάβολος μας κάνει καλό. Θυμηθείτε τον γεροφιλάρετο που έλεγε «Τέκνον, εγκατάλειψης Θεού, ουδένα πειρασμόν σήμερα». Ήθελε να παλεύει κάθε μέρα με τους πειρασμούς για να στεφανώνεται από τον Χριστό. Ένας δυνατός, όπως ο γεροφιλάρετος, δεν αποφεύγει τους πειρασμούς, αλλά λέει στον Χριστό «Στείλε μου, Χριστέ μου, πειρασμούς και δώσε μου κουράγιο να παλέψω». Ένας αδύνατος όμως θα πει «Μη επιτρέπεις, Χριστέ μου, να πειραστώ. Μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών». Εμείς όμως, πολλές φορές, όταν έχουμε έναν πειρασμό, λέμε «Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ, δεν αντέχω άλλο», ενώ θα έπρεπε να πούμε «Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι παλιάνθρωπος. Θεέ μου, βοήθησέ με να γίνω άνθρωπος». Δεν λέω να επιδιώκουμε εμείς τους πειρασμούς, αλλά όταν έρχονται, να τους αντιμετωπίζουμε με καρτερία και προσευχή. Σε κάθε πνευματική χειμωνιά, να περιμένουμε με υπομονή και ελπίδα την Πνευματική Άνοιξη. Οι μεγαλύτεροι πειρασμοί είναι συνήθως στιγμιαίοι και εάν εκείνη την στιγμή τους ξεφύγουμε, περνάει και φεύγει η φάλαγγα των δαιμόνων και γλιτώνουμε. Όταν ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, δεν έχει πια πειρασμούς, μπορεί ο διάβολος να κάνει κακό στον άγγελο? Όχι, καίγεται. Η πνευματική ζωή είναι πολύ απλή και εύκολη. Εμείς την κάνουμε δύσκολη, γιατί δεν αγωνιζόμαστε σωστά. Με λίγη προσπάθεια και πολύ ταπείνωση και εμπιστοσύνη στον Θεό, μπορεί κανείς να προχωρήσει πολύ. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος, και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν και πειρασμοί. Γέροντα, η πτώση σε μια αμαρτία μπορεί να γίνει κατά παραχώρηση του Θεού? Όχι, είναι βαρύ να πούμε ότι παραχωρεί ο Θεός να αμαρτήσουμε. Ο Θεός ποτέ δεν παραχωρεί να αμαρτήσουμε. Εμείς κάνουμε παραχωρήσεις και έρχεται ο διάβολος και μας πειράζει. Όταν λόγου χάρη υπερηφανεύομαι, διώχνω τη χάρη και φεύγει ο φύλακας άγγελός μου, έρχεται ο άλλος άγγελος, ο διάβολος, και σπάζω τα μούτρα μου. Αυτή είναι δική μου παραχώρηση και όχι του Θεού. Είναι σωστό, γέροντα, όταν έχουμε μία πτώση να λέμε «Ο πειρασμός με έριξε». Πολλές φορές ακούω και εγώ μερικούς ανθρώπους να λένε ότι φταίει ο πειρασμός όταν ταλαιπωρούνται, ενώ φταίνε οι ίδιοι που δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα πράγματα. Έπειτα, ο πειρασμός πειρασμός είναι. Μπορεί να μας εμποδίσει από το κακό. Την δουλειά του κάνει. Να μην τα φορτώνουμε και όλα στον πειρασμό. Ένας υποτακτικός που ζούσε σε μια καλύβη με τον γέροντά του, μια φορά που έμεινε για λίγο μόνος του, πήρε ένα αυγό, το έβαλε πάνω σε ένα κλειδί. Ήταν από εκείνα τα μεγάλα, τα παλιά κλειδιά, και άναψε από κάτω ένα κερί για να το ψήσει. Μπαίνει ξαφνικά ο γέροντας και τον βλέπει. «Τι κάνεις εκεί?» του λέει. «Να, γέροντα, ο πειρασμός με έβαλε να ψήσω εδώ ένα αυγό», του λέει ο υποτακτικός του. Και τότε ακούστηκε μια άγρια φωνή. «Αυτήν την τέχνη εγώ δεν την ήξερα, από αυτόν την έμαθα». Ο διάβολος μερικές φορές κοιμάται και εμείς τον προκαλούμε. Οι αμαρτωλοί έχουν πολύ υλικό για ταπείνωση. Όσοι έζησαν αμαρτωλή ζωή και ύστερα μετανόησαν και άρχισαν να ζουν πνευματικά, πρέπει να δέχονται στη συνέχεια με χαρά τις ταπεινώσεις και τις θλίψεις που τους συμβαίνουν, γιατί έτσι εξοφλούν. Βλέπουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που έζησε αμαρτωλή ζωή. Όταν μετανόησε και άλλαξε ζωή, οι κοσμικές επιθυμίες την βασάνιζαν. Έκανε όμως μεγάλη πάλη για να τις διώχνει. Της έλεγε ο διάβολος: «Τι θα χάσεις αν δεις λιγάκι την Αλεξάνδρεια? Δεν σου λέω να διασκεδάσεις, μόνο να την δεις λίγο από μακριά». Και εκείνη ούτε γύριζε να κοιτάξει. Τι μετάνοια είχε! Άλλες όσιες που δεν είχαν ζήσει κοσμική ζωή, δεν είχαν πόλεμο. Η Οσία Μαρία που είχε ζήσει κοσμική ζωή είχε και πόλεμο. Η ταλαιπωρία αυτή είναι η καυτηρίαση των πληγών της αμαρτίας, και έτσι φτάνουν στο τέλος και οι μεν και οι δε στην ίδια κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γέροντα, δεν υπάρχει καθόλου θεία παρηγοριά? Πώς? Πολύ. Η Οσία Μαρία είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα πνευματικά που βρισκόταν έναν πύχη πάνω από τη γη όταν προσευχόταν. Οι πολλοί αμαρτωλοί, αν γνωρίσουν τον εαυτό τους, έχουν φυσιολογικά και πολύ υλικό για ταπείνωση. Η κάθε πτώση είναι φυσικά πτώση, αλλά είναι και υλικό για ταπείνωση και προσευχή. Οι αμαρτίες, αν αξιοποιηθούν για ταπείνωση, είναι σαν την κοπριά που ρίχνουμε στα φυτά. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει λοιπόν κανείς αυτό το υλικό για να λιπάνει το χωράφι της ψυχής του, για να γίνει γόνιμο και να καρποφορήσει. Ένας δηλαδή που έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν αισθανθεί πόσο έφτεξε και πει «Δεν πρέπει να σηκώνω κεφάλι, να βλέπω άνθρωπο». Επειδή ταπεινώνεται πολύ, δέχεται πολύ χάρη, προχωρεί σταθερά και μπορεί να φτάσει σε μεγάλα μέτρα. Ενώ ένας που δεν έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, αν δεν τοποθετηθεί σωστά, ώστε να πει «Με φύλαξε ο Θεός από τόσες κακοτοπιές», «Είμαι πολύ αχάριστος», «Είμαι πιο αμαρτωλός από τον πιο αμαρτωλό», «Υστερεί πνευματικά από τον άλλον». Θυμηθείτε, παραδείγματος χάρη, τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Ο Φαρισαίος είχε έργα, αλλά είχε και υπερηφάνεια. Ο Τελώνης είχε αμαρτίες, αλλά είχε αναγνώριση, συντριβή, ταπείνωση. Το κυριότερο που ζητάει από τον άνθρωπο Χριστός. Γι' αυτό με εύκολο τρόπο σώθηκε. Είδατε πώς τον έχουν τον Φαρισαίο σε μια εικόνα. Δείχνει με το δάχτυλό του τον Τελώνη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν. Ο καημένος ο Τελώνης κρυβόταν πίσω από την κολόνα. Δεν είχε μούτρα να δει γύρω του. Και ο Φαρισαίος έδειξε στον Χριστό που βρισκόταν ο Τελώνης. Το προσέξατε? Λες και ο Χριστός δεν ήξερε που ήταν ο Τελώνης. Ο Φαρισαίος, ενώ έκανε όλα τα τυπικά, όλα πήγαν χαμένα. Τι κάνει η υπερηφάνεια? Όταν ένας άνθρωπος έχει αμαρτίες και δεν έχει ταπείνωση, τότε έχει τις αμαρτίες του Τελώνη και την υπερηφάνεια του Φαρισαίου. Διπλά χαρίσματα. Εμψοριάρης, εμκασιδιάρης, όπως λένε στην Ήπειρο. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποβάλλετε τις πνευματικές τοξίνες, τα πάθη, για να αποκτήσετε την πνευματική σας υγεία. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για άλλη μια φορά χαίρετε και είμαστε εδώ πάλι με τα παιδιά στην εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στους 96,3 μεγακύκλους για να συζητήσουμε όπως πάντα πνευματικά θέματα με την εκπομπή στις ακρογιαλιές της Γαλιλαίας και να βοηθηθούμε όλοι μας πρώτο Θεός με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και την φώτιση του καλού Θεού μας. Και είμαστε στο θέμα που είπαμε, ποιο θέμα Μάρθα,
1: ναι, για είχαμε σταματήσει εκεί που έθεσε ο Θεός τον Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και αφού το αναλύσαμε αυτό θα πάμε λίγο παρακάτω σήμερα που λέει ακριβώς.
0: Και στον επόμενο στίχο,
1: της Παλαιάς Διαθήκης και έταξε τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία τη στρεφωμένη φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής.
0: Πολύ ωραία. Ποιος στίχος είναι?
1: Είναι ο 24ος στίχος.
0: Ποιο κεφάλαιο?
1: Από το κεφάλαιο το τρίτο, στο βιβλίο της Γένεσης, της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν στη συνέχεια του θέματός μας, στην έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Και τώρα λέει ο στίχος αυτός ότι έχει δώσει εντολή ο Θεός στα χερουβίμ και στην φλογίνη ρομφαία, την στρεφωμένη μάλιστα, να φυλάσσουν την οδόν του ξύλου της ζωής. Και λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, δηλαδή δεν φτάνει που τους έβγαλε έξω, αλλά έταξε λέει τας δυνάμεις ταύτας, τα χερουβίμ και την φλογίνη ρομφαία, τη στρεφωμένη, φυλάσσει την οδόν την εκεί σε εισάγουσα. Δηλαδή ναι μεν τους έβγαλε, αλλά και τους περιόρισε, δεν τους αφήνει πλέον, να βαδίσουν τον δρόμο που τους οδηγεί προς την ζωή και προς το ξύλο, προς το ξύλο της ζωής και προς το ξύλο του γινώσκην καλών και πονηρών. Και όχι απλώς έβαλε να φυλάτουν, αλλά η ρομφαία λέει είναι και στρεφωμένη για να διδάξει σε εμάς ότι κάθε οδός στρεφωμένη, γυρίζει από εδώ και από εκεί δηλαδή, ότι κάθε οδός αποτετύχει στο αυτό. Δηλαδή ήταν με κάθε τρόπο ήταν αδύνατο, ό,τι και να έκανε ο Αδάμ και ο άνθρωπος, ήταν αδύνατο να γυρίσουν πίσω στον Παράδεισο. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα να κάνω μία παρατήρηση, Πάτερ, ναι, πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τι ήταν αυτή τελικά η φλογίνη ρομφαία. Βλέπουμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα, και τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία. Και μου έρχεται στο μυαλό ότι όπως σήμερα, όταν κάποιος θέλει να φυλάξει κάτι, κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, βάζει δυνάμεις να το φιλούνε που οπωσδήποτε δεν μπορεί ο άλλος να τις νικήσει για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει. Άρα αυτό τι θέλει να δείξει, ότι και τα χερουβίμ και η φλογίνη ρομφαία, αυτό που φύλασαν είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μου έρχεται στο μυαλό, η αξία του Παραδείσου.
0: Ακριβώς, ότι αυτό που φυλάνε είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, εκ γάρ των φυλατώντων το μέγεθος του φυλατωμένου εστίν μεν νοήν. Δηλαδή από το ποιος φυλάει κάτι, ναι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που φυλάει είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά και για έναν άλλον λόγο, δηλαδή μας βοηθάει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, όταν λέει και χερουβίμ και φλογίνη ρομφαία, για να μας δείξει ότι αυτοί που φυλάνε, όχι απλώς φυλάνε, αλλά κάνουν και με ξεχωριστό τρόπο την φύλαξη. Ο καθένας δηλαδή έχει τον δικό του τρόπο να φυλάει με κάτι ειδικό. Έτσι, έβαλε και τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία. Άρα λοιπόν και κάτι πολύ σπουδαίο είναι αυτό που φυλούν, αλλά για να δείξει και ότι το φυλάτουν με ξεχωριστό τρόπο. Γιατί πρέπει να διαφυλαχθούν με ειδικό τρόπο αυτά τα οποία διαφυλάσσονται και θα το δούμε λίγο στη συνέχεια γιατί με ειδικό τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που είπες Μάρθα, και να πούμε και κάτι που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και μετά να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα, ότι η ραθυμία να πειθαρχήσουν στην εντολή του Θεού, η τεμπελιά δηλαδή, αίτιον γέγονε του μετά το σάφτης ασφαλείας, δηλαδή η ραθυμία να φυλάξουν την οδό του Θεού, την εντολή του Θεού, έγινε αφορμή ώστε να φυλάτει ο Θεός με τόση ασφάλεια τον δρόμο προς τον Παράδεισο. Επομένως θα λέγαμε η συμπεριφορά του Αδάμ τον έκανε επικίνδυνο για τον Παράδεισο. Δεν είναι απλώς ότι ο Παράδεισος δεν έπρεπε να, τον Παράδεισο δεν έπρεπε να τον προσεγγίσουν οι άνθρωποι, αλλά γίνονται και επικίνδυνοι. Αν δηλαδή έμενε με την οτροπία του αυτή ο Αδάμ και παρέμενε μέσα στον Παράδεισο, σίγουρα θα τον κατέστρεφε, γιατί θα έκανε και άλλα λάθη. Καταλαβαίνετε, έγινε επικίνδυνος διαχειριστής, κακός διαχειριστής του Παραδείσου. Και για να προφυλάξει λοιπόν από τέτοια λάθη ό,τι καλύτερο υπήρχε, το ξύλο της ζωής και το ξύλο της γνώσεως καλού και κακού, έτσι, έβαλε λοιπόν φρουρούς. Και μας θυμίζει αυτό τον λόγο του Κυρίου που λέει: «Μη δότε το Άγιον τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς». Δηλαδή, εφόσον έδωσε κάτι πολύ πολύτιμο ο Θεός στον Αδάμ, ήταν τα Άγια των Αγίων, Παράδεισος, και ο Αδάμ δεν το φύλαξε, μοιάζει πολύ με αυτή την περίπτωση, σαν τους χείρους που τους δίνεις διαμάντια και τα καταπατούν και δεν ξέρουν να τα προφυλάξουν. Έτσι λοιπόν έμεινε ο Παράδεισος έρημος, και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Έρημον εστί του Παραδείσου το οικητήριον». Δηλαδή ο τόπος που κατοικεί το κάποτε τώρα έμεινε έρημος. «Το ξύλο της ζωής υπό της φλογίνης ρομφέας φυλάτεται και κέκλειστε της τρυφής το χωρίον». Όχι απλώς διαφυλάται ο Θεός κάτι από τους ανθρώπους, αλλά και της απόλαυσης ο χώρος έχει κλειδωθεί πλέον. «Ελαιό τον πολεμηθέντα και συλλαβέστε τον πολέμιον βούλομε». Δηλαδή λυπάμαι αυτόν που πολεμήθηκε και θέλω να συλλάβω τον εχθρό, τον διάβολο. «Λαθήν θέλω πάσα στα σεν ουρανό δυνάμεις». Θέλω όμως να ξεφύγω από τις δυνάμεις του ουρανού που διαφυλάτουν αυτόν τον χώρο. «Συ μόνο θαρώ το μυστήριο». Αλλά αυτό το μυστήριο, γιατί και οι Άγιοι μην νομίζετε ότι δέχονται έτσι «κλείστηκε ο Παράδεισος και τελείωσε». Τι σημαίνει «κλείστηκε ο Παράδεισος»? Τι είναι αυτά που απαγορεύονται πλέον να τα απαγορεύεται πλέον να τα πλησιάζει ο άνθρωπος κατ' επέκταση πέρα από τον Αδάμ και την Εύα? Αλλά λέγει: «Σε σένα Παρθένο Θεοτόκον, προς σένα την Παρθένο Θεοτόκον θα έρθω και θα μου τα λύσει όλα». Αφήνει τώρα ένα κάτι, ένα υπονοούμενο εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος που θα το δούμε παρακάτω, γιατί προς την Υπεραγία Θεοτόκο θέλει να πάει για να ξεδιαλύνει το μυστήριο, θα το δούμε όμως στην συνέχεια. Εμείς τώρα δούμε λιγάκι πάλι τι φυλάτουν, έτσι να το διευκρινίσουμε, τι φυλάτουν: το ξύλο της ζωής και το ξύλο της γνώσεως καλού και κακού. Και λέγει τώρα ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, λέει το εξής: «Γιατί βάζει τα χερουβή από τα τόσα τάγματα των αγγέλων? Παίρνει και βάζει τα χερουβίμ, δεν βάζει κάτι άλλο. Γιατί?» Βλέπετε οι πατέρες πως αναλύουν τα κείμενα. Γι' αυτό και αν καμιά φορά εμείς εδώ αργοπορούμε στην ανάλυση, νομίζω ότι δεν είναι κουραστικό, γιατί μπαίνουμε στο βάθος των νοημάτων και έτσι ξεκουράζεται και η ψυχή μας. Διότι το να μιλήσουμε απλώς μια σκέτη ιστορία δεν λέει τίποτα, και το να πούμε ότι αυτά όλα δεν είναι μυθολογία αλλά είναι πραγματικότητα πάλι δεν λέει τίποτα. Όταν όμως βρίσκουμε και τι οι πατέρες αναλύουν και βλέπουν, λέει λοιπόν το εξής: ούτω...
1: Πάτερ, να σας διακόψω να υπενθυμίσουμε λίγο και τα τηλέφωνα στους ακροατές για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και να χαιρετήσουμε και τον αγαπητό μας τον Γιάννη.
2: Χαίρετε,
0: που
2: πάτε.
0: Έφτασε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή μας. Ναι. Λέει λοιπόν ο Δίδυμος Αλεξανδρεύς: «Ούτω χερουβίμ εκ του ενυπάρχοντος αυτής εκλήθησαν». Ψάχνοντας να δει γιατί έβαλε τα χερουβίμ, λέει ότι ονομάστηκαν χερουβίμ γιατί κάτι έχουν μέσα τους, κάτι είναι, κάτι εκπληρώνουν. Και λέγει: «Πλήθος γαρ γνώσεως ερμηνεύεται χερουβίμ». Πλήθος γνώσεως, ότι τα χερουβίμ είναι οι κάτοχοι πολλής γνώσεως. Και άρα είναι τα μόνα κατάλληλα να φυλάξουν το δέντρο της γνώσεως καλού και κακού. Αφού αυτά κατέχουν πολλή γνώση, λέει ο Δήμος Αλεξανδρές. Άρα αυτά είναι και κατάλληλα να διαχειριστούν σωστά το δέντρο της γνώσης καλού και κακού. Ναι, Μάρθα.
1: Και κάπου αλλού διάβασα, Πάτερ, ότι τα χερουβίμ είναι οι φύλακες της γνώσεως του Θεού. Αληθεύει αυτό το πράγμα?
0: Να, τώρα αυτό.
1: Ότι
0: αυτό
1: τα ίδια έχουν γνώση ή ότι φυλάτουν τη γνώση του
0: Όχι.
1: Θεού? Είναι το ίδιο
0: διαχειρίζονται
1: πράγμα.
0: Να πούμε έτσι. Γιατί ξέρετε, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που στέλνονται να υπηρετήσουν τους ανθρώπους και τη σωτηρία μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά οι υπηρέτες μας είναι, να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα. Όπως και ο κάθε ιερεύς υπηρέτης των λαϊκών είναι. Δεν είναι. Φαίνεται ότι είναι υπεύθυνος σε έναν χώρο, γιατί πρέπει να διαχειριστεί σωστά κάποια πράγματα. Αλλά υπηρέτης των λαϊκών, όταν έχετε ο λαϊκός και λέει πάντρεψέ με, βάπτισέ με, σε δίδει εντολή να κάνεις κάτι. Έτσι και τα χερουβίμ μεταφέρουν την γνώση του Θεού στους ανθρώπους. Είναι οι εκφραστές του θελήματος του Θεού προς τους ανθρώπους. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Και από αυτού καταλαβαίνουμε ότι είναι κατάλληλα να διδάξουν στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού, αφού μόνο ότι θέλει ο Θεός είναι καλό και ότι δεν θέλει ο Θεός είναι κακό. Γι' αυτό λέει εδώ, φυλάτουν λοιπόν τον παράδεισο, την οδό που οδηγεί στο ξύλο της γνώσης καλού και κακού. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας να διδαχθούμε το καλό και το κακό. Θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν? Όχι. Ο άνθρωπος αυτοδίδακτος δεν μπορεί να είναι στο καλό και στο κακό. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι νομίζει καλό και ό,τι νομίζει κακό. Εδώ είναι το λάθος μας. Μόνον όταν γίνουμε διδακτοί Θεού, και θα το δούμε λίγο πιο μετά, κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά, διότι θα έλεγε κανείς, μα η συνείδηση δεν μας μιλάει για το καλό για το κακό? Ποιος την έβαλε τη συνείδηση? Ο Θεός την έβαλε στον άνθρωπο τη συνείδηση. Γι' αυτό και είναι η ίδια συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει διαφορετική συνείδηση. Δεν αντιμετωπίζει κανείς το κακό διαφορετικά, σαν ενοχή μέσα του, αν είναι εγγράμματος ή αγράμματος. Σε όλους το ίδιο είναι. Απλώς όμως, επειδή την συνείδηση την νεκρώνουμε με τα πάθη μας, με τα ελαττώματά μας ή με την κακία μας, θέλουμε να την νεκρώσουμε τη συνείδηση, την αδρανοποιούμε. Γι' αυτό και πρέπει ο άνθρωπος πλέον να μην έχει εμπιστοσύνη στη συνείδησή του, γιατί η συνείδηση του καθενός είναι σ' άλλους ευδεής, περιδεής και τα λοιπά, που τα παστολική ψυχολογία, και έχει άλλες διαστάσεις, αλλά πρέπει να διδαχθούμε το καλό και το κακό μόνον από το Θεό. Διότι αλλιώς δεν θα μπορούμε να φτάσουμε και στο δέντρο της ζωής. Είναι και τα δυο εκεί μέσα, και οι γνώσεις καλού και κακού και το δέντρο της ζωής. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται ελθύν προς με, έτσι, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά σε μένα, εάν ο πατέρας που με έστειλε εδώ δεν τον ελκύσει, τον τραβήξει κοντά του. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και εγώ θα τον αναστήσω τότε, στην τελευταία ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας, στη Δευτέρα Παρουσία. Έστηκε γραμμένον τις προφήτες, έχει γραφεί στους προφήτες, και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Βλέπετε, από την Παλιά Διαθήκη ακόμη. Και θα είναι όλοι διδακτοί Θεού. Πας ο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται προς με. Καθένας που ακούει το θέλημα του Θεού, έτσι, έρχεται σε μένα, τον Ιησού Χριστό. Γιατί η Παλιά Διαθήκη δεν μας οδηγεί πουθενά άλλο παρά στον Ιησού Χριστό. Προφητείες που υπάρχουν, γι' αυτό δεν είναι άχρηστη η Παλαιά Διαθήκη. Όχι ότι τον Πατέρα κανείς τον είδε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, άρα μιλάει προσωπικά με τον Πατέρα, αλλά ομοιόν παρά του Θεού, ή μη ο ον παρά του Θεού, ούτως εώρα και τον Πατέρα, παρά μόνον αυτός που είναι από το

0: το Άγιο Ποτήριο, Πάτερ, δηλαδή την
1: ο άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς συνοπτικά τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά γενικά όλα ό,τι μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Γέννηση, βάπτιση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη, όλα αυτά μας τα προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά είναι ζωή. Γιατί αν δεν βαπτιστώ όπως βαπτίστηκε ο Κύριος, δεν μπαίνω μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να απολαύσω τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αν δεν σταυρωθώ, αν δεν σηκώσω το σταυρό μου, που λέει ο Κύριος, δεν μετέχω στη ζωή. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει, ακολούθησέ με σηκώνοντας το σταυρό σου. Και ο Κύριος πάει στο Γολγοθά να σταυρωθεί. Πάω και εγώ να σταυρωθώ. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός είναι τα πάντα που εκφράζονται μέσα από το σώμα και το αίμα του, το οποίο αν δεν λαμβάνω, δεν έχω ζωή. Αλλά θα τα αναλύσουμε λίγο και πιο κάτω καλύτερα. Όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί πολλά χερουβίμ και μία ρομφαία? Πολλά χερουβίμ, μία ρομφαία. Και λέει πάλι ο δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, πώς δε επιμέν της ρομφαίας ο νικός ήρυτε χαρακτήρα επί δε των χερουβίμ πλήθος? Αυτό που ρώτησα δηλαδή, πώς η ρομφαία είναι μία και τα χερουβίμ πολλά. Φιλανθρωπίαν μενούν του Θεού των όλων σημαίνει το μίαν είναι ρομφαίαν. Όπερ σημείων εστί κολαστικής δυνάμειος τη φυλάσσουσαν. Δηλαδή έβαλε μία ρομφαία, ρομφαία είναι το σπαθί, έτσι. Ότι η τιμωρία είναι μία μόνο, περιορίζει την έκφραση της τιμωρίας του Θεού, ενώ την έκφραση της προσφοράς, της γνώσεως, έχει το πλήθος. Δηλαδή θέλω πολλά να προσφέρω και πολύ λίγο να τιμωρήσω. Αυτό σημαίνει, έτσι. Πλήθος δε της γνώσεως της επί την Θείαν Αρετήν αγούσης. Είναι πλήθος οι άγγελοι που είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν στην γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν με βολεύει ο Α τρόπος, δεν με βολεύει ο Β τρόπος, υπάρχει άλλος και άλλος και άλλος. Έτσι, έχουμε πολλές επιλογές. Ουγάρ κατά τα αμαρτήματα επάγει ο Θεός τα σκολάσεις, πολλούς διδούς αφορμάς προς σωτηρία αναγούσας. Δηλαδή ο Θεός δεν κάθεται βάζοντας πολλές ρομφές για να μας τιμωρήσουν. Και μάλιστα θα δούμε λίγο παρακάτω πόσο έξυπνα μιλούν πάλι οι πατέρες για αυτή την ρομφαία τη στραφωμένη. Άφησε μία ρομφαία για να μην μας τρομοκρατήσει, απλώς μόνο να μας υπενθυμίζει κάποια πράγματα. Και έβαλε πολλούς αγγέλους για να είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν και να μας υπηρετήσουν στη γνώση του θελήματος του Θεού. Και το δεύτερο, είπαμε πολλά το χερουβίμ, είπαμε ποια είναι τα χερουβίμ και γιατί έβαλε χερουβίμ να φυλάτουν την οδό που οδηγεί στον παράδεισο. Η φλογίνη ρομφαία. Ποια είναι αυτή η φλογίνη ρομφαία? Δεν είναι απλό σπαθί, αλλά είναι και φλογίνη. Και όχι μόνο η φλογίνη, με φλόγα δηλαδή, αλλά και στρεφωμένη. Ναι, λέει, θα λέγαμε βέβαια εκ πρώτης όψεως ότι τα χερουβίμ τα καταλαβαίνουμε ως λογικά όντα. Η ρομφαία, το σπαθί ποιος το κρατάει? Δεν λέει ότι οι άγγελοι κρατούν το σπαθί. Η ρομφαία είναι σκέτη, ξεκρέμαστη εκεί, σαν ρομφαία, σαν σπαθί, αλλά ξεκρέμαστο σπαθί.
2: Συνήθως ναι. Όμως έτσι έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μας και από εικόνες που βλέπουμε έξω από την πύλη του Παραδείσου, τον άγγελο να κρατάει αυτό το σπαθί.
1: Ναι, γιατί η εικονογραφία δεν θα μπορούσε αλλιώς να το παραστήσει αυτό και μας δίδεται αυτός ο συνδυασμός,
2: ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν λέει ότι κρατάει άγγελος την ρομφαία. Και μάλιστα δείτε τώρα πάλι ένας πατήρ της Εκκλησίας λέει, πώς ρομφαία φυλάτη, πώς είναι δυνατόν ένα σπαθί να φυλάει, αφού είναι άψυχο. Δεν έχει κάτι το έμψυχο, αλλά αυτό μας δείχνει ότι εφόσον μπήκε για να φυλάξει, δεν είναι άψυχο. Είναι κάτι το λογικό. Και όχι μόνο λέει εμψύχου ρομφαίας, αλλά και λογικού την χάνει και μάλιστα Θεού παράδεισο. Διότι όχι μόνο φυλάτη, και φυλάτη γιατί είναι έμψυχο, αλλά για να φυλάτεις πρέπει να έχεις και λογική. Πρέπει να ξέρεις ποιον, από ποιον να φυλάτεις, πώς να φυλάτεις, άρα προϋποθέτει και λογική. Άρα λοιπόν αυτή η ρομφαία δεν είναι απλώς ένα σπαθί, είναι και κάτι παραπάνω. Και θα λέγαμε ότι η φλογίνη ρομφαία είναι η χάρις του Θεού που έρχεται πλέον να εκδιώξει το κακό και να προφυλάξει το καλό στη ζωή των ανθρώπων. Έρχεται η χάρις του Θεού τώρα που εκδιώκει το κακό και θα το δούμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας.

0: εργασίας μας και της, του ανθρώπου, πόσες φορές εκφράζεται η προσπάθεια να διαφυλάξει ο Θεός κάτι ως ρομφαία. Ως ρομφαία, πολλές φορές, γιατί πλέον δεν μιλάμε για να είπαμε ότι ο παράδεισος πλέον έπαψε να είναι αυτός ο συγκεκριμένος χώρος της γης. Ήτανε κάποια έκφραση της χάριτος του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό και να γνωρίσει κάποια πράγματα, να οδηγηθεί στην θέωση. Στη θέωση δεν θα οδηγεί το από μόνος του, αλλά αυτή η χάρη του Θεού θα τον οδηγούσε. Τώρα, εκείνος ο χώρος έπαψε να είναι πλέον αφορμή για τη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε η χάρη του Θεού αποσύρεται από εκείνον τον χώρο και εκφράζεται τώρα με διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο πράγμα είναι, αυτή η ίδια η χάρη του Θεού που ήταν μέσα στον παράδεισο έρχεται τώρα να εκφραστεί με άλλον τρόπο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να οδηγηθεί στην σωτηρία. Όπως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εκείνος που γεννήθηκε μόνον, απλώς γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο όπως γεννιόμαστε όλοι. Αλλά είναι ο Λόγος του Θεού που στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζεται ως άσαρκος λόγος, χωρίς σάρκα, και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται η γέννηση από την υπεραγία Θεοτόκο. Ήταν για να μην φανεί κάτι το τερατώδες. Έρχεται φυσιολογικά να ντυθεί ανθρώπινη σάρκα, αυτός ο ίδιος λόγος. Ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο, αυτός που πολλές φορές μίλησε μέσα στην Παλιά Διαθήκη και αυτός που τώρα ήρθε και ντύθηκε σάρκα, είναι ο ένσαρκος πλέον λόγος. Στην Παλιά Διαθήκη αποκαλύπτεται ως άσαρκος λόγος και στην Καινή Διαθήκη ως ένσαρκος λόγος. Έτσι και η χάρη του Θεού εκφράζεται με πολλούς τρόπους για να βοηθήσει τον άνθρωπο στην σωτηρία. Όχι μόνο τον καλό και τον στραβό και στο δύσκολο και. Και είχαμε πει ότι ο Όφης ναι μεν παρέσυρε τον Αδάμ και την Εύα στο κακό, στο να αμαρτήσουν, αλλά τους εγκατέλειψε. Σκόθηκε και έφυγε. Η αγάπη όμως του Θεού, δείτε, και στην αμαρτία μας ακόμη έρχεται να εκδηλωθεί και να εκφραστεί με διαφόρους τρόπους για να μας σώσει. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, αυτό σημαίνει και ο ψαλμωδός όταν λέει «Περίζωσε την ομφέαν σου επί των μυρών σου δύνατε». Τη ωραιότητή σου και το κάλι σου και έντυρον και κατεβουδού και βασίλευε. Τη γουν δυνάμει αυτού τη μεγάλη πάσαν ηλευθέρωσε την ανθρωπότητα. Λέει ο ψαλμωδός, έλα εσύ ο δυνατός πάρε τη ρομφαία στο χέρι και έλα να ελευθερώσεις την ανθρωπότητα από τα δεσμά του θανάτου, της αμαρτίας. Βλέπετε, έλα εσύ δυνατέ, σε ποιον αναφέρεται? Στον Ιησού Χριστό, όπως θα δούμε και λίγο πιο κάτω. Ήθελε Σοφία κάτι,
1: ναι. Πάτερ, βλέπουμε ότι μπορεί ο Αδάμ όταν θα στρέφει το κεφάλι του προς τον παράδεισο να τον βλέπει κλειστό, να βλέπει την φλογινή ρομφαία με τα χερουβίμ μπροστά, αλλά από την άλλη να στεναχωριέται όταν θα βλέπει αυτή την εικόνα, αλλά από την άλλη πλευρά να ευγνωμονεί το Θεό, γιατί το ανοίγει έναν άλλον δρόμο για τη σωτηρία του.
0: Ναι, πολύ, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αδάμ δεν μελαγχόλησε. Είπαμε, ναι, με στεναχωρέθηκε, έχασε κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά δεν έφτασε στην απογοήτευση. Γιατί είδε ότι και στην πτώση του ο Θεός είναι κοντά. Ξέρετε, και ο άνθρωπος αν δεν έχει εγωισμό και λέει κάνει μια αμαρτία και ξέρει το έλεος και την αγάπη του Θεού, δεν θα απογοητευτεί. Ναι μεν θα στεναχωρηθεί για αυτό που έκανε, αλλά δεν θα απογοητευτεί, θα πει Θεέ μου, ναι μεν εγώ έκανα ό,τι έκανα, αλλά σε παρακαλώ η αγάπη σου και η επίοικιά σου να σταθεί επάνω μου και να με βοηθήσει να αλλάξω, να μετανοήσω. Έτσι λοιπόν δίδει κουράγιο στον Αδάμ. Αυτή η παρουσία, βλέπετε τα χερουβίμ, όταν ο Αδάμ έβλεπε τα χερουβίμ θα έπρεπε να έχει μια παρηγοριά. Ναι μεν φυλάτουν το ξύλο της γνώσης καλού και κακού, αλλά θα έπρεπε να έχει μια παρηγοριά λέγοντας ότι αφού υπάρχουν τα χερουβίμ θα με βοηθήσουν να γνωρίσω τι πρέπει να κάνω, και αφού υπάρχει στρεφωμένη η φλογίνη, στρεφωμένη ρομφαία, θα με εμποδίσει από το να κάνω το κακό. Εγώ μόνος μου δεν ήξερα να κάνω, να μην κάνω το κακό. Τώρα βλέπω την απειλή, να το πω έτσι, άμα βλέπω τον τροχονόμο στο δρόμο, βλέπω την απειλή, η απειλή τι μου κάνει, καλό μου κάνει, γιατί φρενάρω την ταχύτητά μου, δεν τρέχω. Ναι Μάρθα.
2: Και άλλωστε πιστεύω ότι ο Αδάμ βλέποντας τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία διδάσκεται, παιδαγωγείται, παρά τρομοκρατείται, γιατί αν δεν υπήρχαν τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία θα γύριζε να μπει ξανά στον παράδεισο ο Αδάμ?
0: Χάθηκε ο παράδεισος πλέον.
2: Χάθηκε ο παράδεισος, αλλά με την έννοια ότι βλέποντας τόσο δυνατούς ή τόσο ισχυρούς φύλακες έξω από τον παράδεισο, δεν είχε την αίσθηση ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Όχι, μάλλον την αίσθηση την είχε να ξαναγυρίσει πίσω, αλλά δεν πίστευε ότι ήταν τόσο η απαγόρευση του Θεού προς αυτόν.
0: Δεν ήταν τόσο απαγορευτικό, δηλαδή τόσο,
2: ναι, τόσο απαγορευτικό.
0: Απομονωτικό.
2: Ναι, γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, χρειαζόταν ο Θεός να βάλει τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφαία για να φυλάτουν τον παράδεισο, ήταν δυνατόν να γυρίσει πίσω ο Αδάμ?
0: Εδώ όχι. Τώρα, ναι, εδώ τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ο παράδεισος, είπαμε, ήταν η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού. Η χάρη η οποία σώζει τον άνθρωπο, για να το καταλάβουμε καλά. Αυτό ήταν παράδεισος. Ήταν μεν ένας συγκεκριμένος χώρος στην γη, αλλά μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο εκφραζόταν η χάρη του Θεού. Όπως το σώμα και το αίμα του Χριστού εκφράζεται μέσα από τον άρτο και τον ίνο που έχουμε στην Αγία Τράπεζα. Όχι με άλλο τίποτα. Περιορισμένο εκεί, στο συγκεκριμένο μέρος. Και τα άλλα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει ο Θεός, αλλά δεν θέλει τα άλλα, θέλει μόνο αυτό. Μέσα από εκεί να εκφραστεί. Από το σώμα και το αίμα, το κρασί και το ψωμί. Έτσι και στον παράδεισο, η χάρη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο θα εκφραζόταν μόνο από εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Τώρα, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και βρίσκεται έξω από τον παράδεισο, τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί πλέον με δικούς του τρόπους, με δικούς του χειρισμούς να σωθεί. Δεν μπορεί με δικό του τρόπο να φτάσει στο δέντρο της ζωής. Μπήκε ο θάνατος, δεν μπορείς να λυτρωθείς από τον θάνατο χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Δεν μπορείς. Δεν έχουμε ζωή εμείς έχουμε μόνο θάνατο. Και αν γεννούμε παιδιά και λέμε έφερα ζωή στον κόσμο, γεννήσαμε έναν μελοθάνατο. Δεν γεννήσαμε έναν άνθρωπο που θα ζήσει, έναν άνθρωπο που θα πεθάνει γεννήσαμε. Και το δέντρο της γνώσεως και εκείνο δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε όπως θέλουμε ο καθένας. Άρα λοιπόν περιορίζει τώρα πλέον ο Θεός και την οδό προς τη ζωή και την οδό προς τη γνώση καλού και κακού, ώστε να μην τα μάθουμε από μόνοι μας. Από μόνοι μας τα κάναμε στραπάτσα. Δεν μπορέσαμε μόνοι μας να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού και να μάθουμε από τον Θεό τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τα διαλύσαμε. Άρα μας θεωρεί ανίκανους να οδηγηθούμε στη σωτηρία μόνοι μας πλέον. Γι' αυτό και από τώρα και στο εξής, αυτά που φυλάνε τα χερουβίμ και η φλογίνη ρομφαία είναι οι δυνατότητες να σωθούμε. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε όπως θέλουμε και όπως μας αρέσει πλέον τον δρόμο της σωτηρίας, αλλά πρέπει να καθοδηγηθούμε. Καταλάβατε, ο παράδεισος πλέον πρέπει να φύγει από την εικόνα της ύλης, δέντρα κτλ. Και να πάει καθαρά στην χάρη του Θεού που εκφράζεται με έναν καινούριο παράδεισο, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, γιατί και τα μυστήρια της Εκκλησίας μόνοι μας μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι τόσο σπουδαίο, μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέει ο υμνογράφος εκεί, μη φλέξεις με τη μετουσία, εγώ είμαι χόρτος, εσύ είσαι πυρ, το χορτάρι με το πυρ πώς θα μπορέσουν να συνυπάρξουν? Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Και καλούμε το Πνεύμα το Άγιο, να έλθει το Πνεύμα το Άγιο για να μας καλύψει και να μας προστατέψει. Γι' αυτό λοιπόν πλέον μόνο με ειδικές συνθήκες θα πλησιάσει ο άνθρωπος την χάρη του Θεού που τον οδηγεί στη σωτηρία, στη ζωή την αιώνιο και στη γνώση τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μόνος του δεν μπορεί τίποτα να φτάσει ο άνθρωπος χωρίς την καθοδήγηση του Θεού. Γι' αυτό και βάζει τα χερουβίμ από τη μια μεριά και την φλογίνη ρομφαία από την άλλη, τη στρεφωμένη, ώστε ο Αδάμ να μην απογοητεύεται. Θα πει, δόξα τω Θεώ, πάλι υπάρχουν εκείνοι που θα με καθοδηγήσουν εκεί από όπου έφυγα. Όταν λέει φυλάτουν τον δρόμο, δεν τον φυλάτουν με την έννοια της απαγόρευσης τέρμα και δεν μπαίνεις, αλλά όχι, τώρα θα ξαναμπείς μεν, αλλά με ειδικές συνθήκες. Γι' αυτό και λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος, ένα πολύ έξυπνο. Γιατί λέει είναι στρεφωμένη η ρομφαία, που σημαίνει γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, γυρνάει γύρω-γύρω. Από τη μία πλευρά για να φυλάξει καλά έναν χώρο, όπως ένας φύλακας γυρίζει γύρω-γύρω πέρα στρατόπεδο για να φυλάξει καλά το στρατόπεδο. Αλλά λέει και το άλλο το πολύ έξυπνο. Ρομφαία ήρυτε στρεφωμένη ίνα, στραφέντος από κακίας εις αρετήν του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος στραφεί από την κακία στην αρετή, και αυτή στραφή αφήνουσα την είσοδο ελεύθερη. Δηλαδή να κάνει στραβά μάτια στον ενάρετο και να κάνει τι δεν βλέπει, τρίβει αλλού. Πάει από άλλον δρόμο η Ρομφαία και σε αφήνει ελεύθερο να μπει μέσα, στον παράδεισο. Αλλά ή κίνην τη εισόδου την υγιένει το πόθο, δια τούτον χειραγωγείται, τον μεν χερουβίμ ενητουμένων την γνώση. Δηλαδή, εφόσον στρέφεται με άλλον τρόπο, να πούν τα χερουβίμ, κοίταξε να δει, θέλει να μπει στον παράδεισο πάλι. Κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Γίνε καλύτερο. Και όταν η Ρομφαία γύρισε από την άλλη πλευρά, ήθελε να μπει μέσα. Αλλά, προσέξτε τώρα όμω κάτι. Θα μπορούσε ο άνθρωπο να γίνει καλύτερο από τον Αδάμ. Γιατί για να μπει στον παράδεισο, όπου ήταν ο Αδάμ, από τον οποίο έπεσε, δεν μπορούσε να είσαι κατώτερο από τον Αδάμ. Σε αρετή έπρεπε να είσαι καλύτερο από τον Αδάμ στην αρετή. Άρα ο άνθρωπο δεν είχε ελπίδα να μπει μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό και στη συνέχεια λέει, για να δείξει με τη στρεφωμένη, και θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στον παράδεισο, τι γίνεται τώρα. Έτσι, με αυτά που λέμε βέβαια αφήνουμε κάποια υπονοούμενα, αλλά ας τα δούμε με τη σειρά. Και λέει, είναι στρεφωμένη πρώτον, ώστε αν δει κάποιον καλό να στρεφεί αλλού και να επιτρέψει να εισέλθει μέσα στον παράδεισο. Το δεύτερο είναι ότι η Ρομφαία έρχεται για να προστατέψει. Όχι μόνο για να τον άνθρωπο να τον προστατέψει, έτσι. Λέει, περίζει την Ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ. Τι σημαίνει αυτό, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, εις μάχην την υπερημών διεγείρει τον μονογενή. Δηλαδή την Ρομφαία που την κρατάει, αυτός που την κρατάει, δεν την κρατάει απλώς για να φυλάξει τον παράδεισο, αλλά και να προστατέψει και εμάς. Φυλάει την οδόν. Προσέξτε, δεν φυλάει τον παράδεισο, φυλάει τον δρόμο που οδηγεί στον παράδεισο. Άρα φυλάγοντας τον δρόμο σημαίνει ότι κάποιος θα τον περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Όχι ότι απαγορεύει να περπατήσουμε τον δρόμο, φυλάει τον δρόμο. Γι' αυτό και λέει, στέλνει τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, να πάρει την Ρομφαία, ώστε να πολεμήσει εκείνους που έρχονται να μας εμποδίσουν να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο. Ναι. Και ο προφήτης Ιεζικήλ λέει κάτι άλλο πολύ σπουδαίο πάλι για τους Αιγυπτίους και τους Ιουδαίους. Οι Αιγύπτιοι έλεγαν ότι εμείς είμαστε οι θεοί, εγώ είμαι ο Φαραώ, ο Θεός, και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δικά μας είναι τα ποτάμια, δικιά μας είναι οι λίμνες, οι θάλασσες, στεριά, βουνά και τα πάντα. Και λέει στη συνέχεια ο Θεός, και εγώ τώρα, λέει, θα ξεσηκώσω τη Ρομφαία στο αλαζονικό κεφάλι των Αιγυπτίων και θα μάθουν ότι εγώ είμαι Κύριος και όχι αυτοί. Εγώ είμαι ο προστάτης των Ισραηλιτών και δεν μπορούν αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν. Και θα πατάξω, λέει, τους Αιγυπτίους και τους Αγρούς, θα τους κάνω λιγοστούς, θα έρθουν άλλα έθνη και θα τους κατακτήσουν και τα λοιπά, να χάσουν την δύναμή τους αυτοί και να ταπεινωθεί το κεφάλι τους το αλαζονικό. Είδατε, και θα στείλω τη Ρομφαία μου, λέει, και θα τους ταπεινώσει. Άρα λοιπόν τι εκφράζει εδώ, προστασία προς τον λαό του Ισραήλ, μέσω του οποίου Ισραηλιτικού λαού θα έλθει η σωτηρία στον κόσμο. Έτσι. Και ακόμη κάτι, αυτή η Ρομφαία έχει και παιδαγωγικό ρόλο. Παιδαγωγή. Θυμηθείτε την περίπτωση του Βαλάμ που πήγαινε σε αντίθετα στρατόπεδα να συζητήσει, ενώ ο Θεός τον εμπόδισε και του είπε μην πας. Και κάποια στιγμή ο Βαλάμ ξεγελάστηκε και πήρε το γαϊδουράκι του, το ανέβηκε καβάλα και λέει όχι, θα πάμε. Και στο δρόμο, όπως βάδιζε καβάλα με το γάιδρο, αυτός έστριψε ο γάιδρος προς τα χωράφια κάτω, άλλαξε δρόμο. Δεν πήγαινε στο δρόμο εκεί που ήθελε ο Βαλάμ να πάει, να συναντήσει τα εχθρικά, θα λέγαμε, στρατεύματα, να δωροδοκηθεί και να τους πει καλά λόγια κτλ. Για να κατακτήσουν τους Ισραηλίτες. Άλλαξε δρόμο και αρχίζει ο Βαλάμ, το γυρνάει πίσω. Αυτό ξαναλάζει δρόμο. Το ξαναγυρνάει πίσω και αρχίζει να το δέρνει. Οπότε το καημένο το γαϊδούρι στριμώχτηκε, λέει, ανάμεσα σε δύο τείχους που ίσα ίσα χωρούσε να περάσει, και του στρίμωξε το πόδι πάνω στον τοίχο και κάθισε κάτω. Και ο Βαλάμ πόνεσε όπως του στρίμωξε το πόδι πάνω στον τοίχο. Κατέβηκε από το ζώο και άρχισε να το δέρνει. Αλίπητα. Οπότε το καημένο το ζώο, λέει, έβγαλε φωνή και του λέει, γιατί με δέρνεις, δεν βλέπεις ποιος είναι μπροστά? Είχες κανένα παράπονο ποτέ από μένα? Από τα παιδικά σου χρόνια με καβαλικεύεις και πηγαίνουμε στις δουλειές. Ήμουνα ποτέ ανυπάκο? Όχι, λέει ο Βαλάμ. Τότε γιατί με δέρνεις? Και μάλιστα τρίτη φορά λέει με δέρνεις αλίπητα. Και εκείνη την ώρα, όταν είπε δεν βλέπεις μπροστά, πρέπει ο Βάιδρος μιλούσε, αλλά άγγελος μιλούσε για να καταλάβει κάποια πράγματα. Είναι αυτή η ρομφαία που παιδαγωγεί, που ακόμη όμως μας κρατάει στον δρόμο, αλλά δεν μας ανοίγει τον παράδεισο. Μας κρατάει όμως τον δρόμο. Και τότε εμφανίζεται άγγελος μπροστά και του λέει, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος εμπόδιζα το γαϊδούρι να σε πάει εκεί που θέλεις, γιατί παραβαίνεις την εντολή του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και έχεις την εντύπωση, λέει, ότι θα χάριζα τη ζωή σου? Αυτό είναι πιο αγαθό από σένα, γιατί είναι πιο πειθαρχικό σε σένα. Εσύ όμως σε μένα δεν είσαι πειθαρχικό στον Θεό. Εσύ δεν κάνεις αυτό που κάνει το ζώο σε σένα. Και τα υπόλοιπα. Άρα τι ήταν και αυτό? Με τη ρομφαία, λέει, καθόταν μπροστά άγγελος με τη ρομφαία. Και αυτό τι ήταν? Ένα στοιχείο παιδαγωγίας, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να μην εκτραπεί στο κακό. Αλλά έρχεται και όμως, όχι μόνο για παιδαγωγία, έρχεται και σαν τιμωρία. Λέει η Σοφία Σιράχ ότι η ρομφαία η δίστομος πάσα ανομία την πληγή αυτής πατάξει και ουκ εστινίασης. Η ρομφαία, λέει, θα έρθει και θα χτυπήσει κάθε τι, το στραβό και το αμαρτωλό, και δεν θα υπάρχει θεραπεία. Είδατε πάλι η ρομφαία, λέει. Άρα λοιπόν αυτή η ρομφαία δεν είναι ακίνητη. Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε η ρομφαία τι ρόλο παίζει. Διαφυλάτει την θέληση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Με πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς τρόπους. Και σε άλλο σημείο πάλι η Σοφία Σιράχ λέει, πυρ και χάλαζα και λοιμός και θάνατος. Προσέξτε, πυρ και χάλαζα, φωτιά, χαλάζει, πείνα, θάνατος. Όλα αυτά κτίστηκαν από τον Θεό, δημιουργήθηκαν, προκαλούνται από τον Θεό για να τιμωρούν. Να τιμωρούν. Τα δόντια των θηρίων, οι σκορπιοί και τα λοιπά, και ρομφαία εκδικούσα εις όλεθρον ασεβείς. Όταν λοιπόν αμαρτάνουμε, έρχονται όλα αυτά για να βοηθήσουν τον άνθρωπο στην παιδαγωγία να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού. Αλλά και ρομφαία εκδικούσα εις όλεθρον ασεβείς. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό. Εν τη εντολή αυτού εφρανθίσονται και επί της γης εις χρίας ετοιμαστήσονται εν καιρής αυτών που παραβίσονται λόγων. Και τη εντολή αυτού εφρανθίσονται. Πειθαρχώντας το θέλημα του Θεού, οι άνθρωποι θα εφρανθούν και θα χαρούν. Άρα λοιπόν βλέπετε πώς εκδηλώνεται τώρα η ρομφαία και οι φύλακες άγγελοι, οι ταχερουβοί. Ναι, Γιάννη.
3: Ναι, πατέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ρομφαία είναι μια απόδειξη ακόμη του Θεού, της αγάπης του Θεού. Όπως όλα τα πράγματα συγκτήσει ή πολλά πράγματα συγκτήσει, και η βροχή είναι ευεργετική για τα Σπαρτά, αλλά επίσης έφερε και τον κατακλυσμό. Κάποιες φυσικές καταστροφές, ο άνεμος είναι ευεργετικός, αλλά επίσης μπορεί να φέρει και φυσική καταστροφή. Έτσι και η ρομφαία έχει διπλό ρόλο.
0: Πολλαπλό.
3: Πολλαπλό, ναι, ρόλο μάλλον.
0: Ναι. Παιδαγωγικό,
3: και παιδαγωγικό και προστατευτικό.
0: Προστατευτικό
3: και φυλάει και όλα αυτά. Όπως και ένα όπλο έχει ανάλογα πώς το χρησιμοποιείς. Μπορεί να φέρει το φόβο και ώστε να μην οδηγηθούμε σε μια κακή πράξη, αλλά όταν γίνει κακή πράξη μπορεί να τιμωρήσει το σπαθί. Ή ένα μαχαίρι, ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να κόψουμε ψωμί, μπορούμε να τραυματίσουμε και κάποιον.
0: Έτσι. Αλλά δείτε τώρα, όλα αυτά στην Παλιά Διαθήκη, που οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμη την πλήρη γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν την είχαν ακόμη. Γι' αυτό και ο Θεός εκφράζεται στην Παλιά Διαθήκη με έναν πιο δυναμικό τρόπο. Ξέρετε, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς και να πει, γιατί οι άνθρωποι τότε ήταν πιο άγριοι, έτσι, και οι τιμωρίες ήταν άγριες. Λέγαμε, ήταν ακαλλιέργητοι, αμόρφωτοι, δηλαδή η γνώση μας έκανε πιο καλούς ανθρώπους.
3: Δεν είχαν φόβο Θεού.
0: Πιο ήρεμο. Πιο ήρεμος.
3: Δεν είχαν φόβο Θεού.
0: Όχι. Γιατί και σήμερα έχουμε μορφωμένους που προκαλούν παγκοσμίους πολέμους, ρίχνουν ατομικές βόμβες, μορφωμένοι τα κάνουν αυτά. Πώς είναι δυνατόν στην εποχή μας οι άνθρωποι να είναι πιο ήρεμοι, πιο αγαπητοί στους άλλους, πιο συνεργάσιμοι, πιο συγκαταβατικοί? Ναι, Σοφία.
1: Μήπως είναι το επόμενο στάδιο μετά την έξωση από τον Παράδεισο και ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη συνειδητοποίησει που βρίσκεται και ότι πρέπει να περάσει από δύσκολες διαδικασίες για να κερδίσει τον,
0: ναι,
1: Παράδεισο. Αυτό τον κάνει να θυμώνει μέσα του, ίσως.
0: Θα το δείτε τώρα στη συνέχεια. Ναι, είναι αυτά όλα, αλλά. Γιατί όταν ήρθε ο Χριστός στη γη όλα αλλάξανε, να το πούμε καλύτερα. Γιατί αλλάξανε όλα, αλλάξανε οι κοινωνίες, αλλάξανε οι άνθρωποι, αλλάξανε, πολλά αλλάξανε. Η γνώση τους έκανε, όχι, το λέω και πάλι. Θα πάμε στους αγράμματους και καλλιέργητους ανθρώπους και θα δούμε θαυμάσιους ανθρώπους. Και θα πάμε σε μορφωμένους και θα βρούμε εγκληματίες, θα βρούμε χίλια δυο. Ας δούμε όμως και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, φυλάτουν την οδό, τον δρόμο. Και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι κανείς δεν μπορεί να μας ξαναεπιστρέψει στον Παράδεισο. Ποιος θα βρεθεί καλύτερος από τον Αδάμ ή ίσως με τον Αδάμ για να τολμήσει να μπει στον Παράδεισο. Κάθε τι κατώτερο από τον Αδάμ δεν μπορούσε να μπει στον Παράδεισο. Και λέει ουδενός ουν άλλου ειν εισαγαγήν ημάς όθεν εξευλήθημεν. Ή αυτού του Κυρίου του τεθικότος τα χερουβίμ φυλάτη την οδόν του ξύλου της ζωής. Ουδενός γαράλου ειν ανακαλέσαστε ημάς εκ της κατέναντι κόμης εις την επουράνιον πόλην ή αυτού του αποφυναμένου καθημών. Κανείς άλλος δεν μπορεί να βαδίσει αυτόν τον δρόμο και να μας ξαναγυρίσει πίσω παρά αυτός που έβαλε τα χερουβίμ και τη φλογίνη ροφέα. Έτσι δεν είναι, λογικό δεν είναι. Όποιος είναι αφεντικό και έχει βάλει αυτά να φυλάτουν τον δρόμο της ζωής, αυτός μπορεί και να μας φέρει πάλι πίσω. Και συνεχίζει και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, «Η φλογίνη ρομφαία, η σταυρού σωτηρίαν μεταβεύλητε». Βλέπετε τώρα πως έχουμε μεταλλάξει, να το πω έτσι, τις χάριτες του Θεού. Αυτή η φλογίνη ρομφαία τώρα έγινε σταυρός για τη σωτηρία μας. Άρα δεν ήταν εκεί για να εκδικείται τους ανθρώπους, αλλά ήταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έγινε σταυρός για τη σωτηρία. Ήρθε να πάρει ένα σχήμα καταδίκης πλέον. Έτσι. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή δεν είδες ότι φλογίνη ρομφαία έχει ταχθεί να φυλάτει τον δρόμο του ξύλου της ζωής. Και λέει, της μένα πίστης φοβερά και φλογίζουσα, της δε πεπιστευκόσιν ευπρόσιτος και ήμερον επιλάμπουσα. Και επαναλαμβάνει και ο ίδιος αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Και στρέφεστε αυτήν επίησεν ο δεσπότης. Και την έκανε ο δεσπότης ο Κύριος να στρέφεται. Όταν μεν γαρίδι πιστών, τα νότα δίδωσιν. Γυρνάει την πλάτη όταν δει πιστών. Όταν δε την άτονα ασφραγίστων, κατά στόμα προς απαντά. Κατά μέτωπο δηλαδή, επτίθεται και εμποδίζει από το να πλησιάσει ο άπιστος τα μυστήρια του Θεού. Γιατί τα μυστήρια του Θεού είναι αυτά που μας οδηγούν στη σωτηρία. Και λέει στη συνέχεια άλλος πατήρ της εκκλησίας μας, έταξε τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφέ τη στρεφωμένη φυλάσσει την οδόν του ξύλου της ζωής. Τι σι δύνατο οδοποίησε, τι σι δύνατο τη φλογίνη ρομφέα ποίησε διελθύντινα. Αυτά που λέμε, ποιος μπορεί, αφού μπήκαν αυτά, ποιος μπορεί αυτά να τα βάλει στην άκρη και να τα παραμυρίσει. Αλλά αυτά που ήταν δύσκολα τότε, τώρα για μας είναι εύκολα. Ξέρετε γιατί? Το λέει πάλι ο Ψαλμωδός, παλιά διαθήκη. Ο προφήτης Δαβίδ έβλεπε το μέλλον και λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον 23ο Ψαλμό. Γιατί είπαμε πρέπει να είσαι καλύτερος από τον Αδάμ για να μπεις μέσα στον Παράδεισο. Για να μπεις μέσα εκεί στον χώρο που φυλάτουν τα χερουβίμ και η φλογίνη ρομφαία. Λέει λοιπόν, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και συλλεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ανοίξτε, κάποιος, βλέπει κάποιον ο προφήτης, να φτάνει εκεί μπροστά στα χερουβίμ και στη φλογίνη ρομφέ και να λέει ανοίξτε τις πόρτες για να περάσει ο βασιλεύς της δόξης. Και ρωτούν αυτοί που φυλάτουν τώρα, τι σε έστειν ούρτος ο βασιλεύς της δόξης, ποιος είναι αυτός, για να ανοίξουμε, εμείς μπήκαμε εδώ για να φυλάμε. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Έτσι προφητεία είναι αυτό, ε. Αυτός που είναι δυνατός και δυνατός στον πόλεμο κατά του διαβόλου. Αλλά δεν μπορεί ακόμη να το διατυπώσει ο προφήτης. Προφητεία, βλέπει, δεν κατανοεί ακόμη. Και ξανά, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ξαναρωτούν. Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Ωραίος διάλογος. Και ξέρετε, αυτός ο διάλογος γίνεται και όταν τελείω ο επίσκοπος εγγένεια σε μια εκκλησία. Βγαίνει όλος ο κόσμος έξω, την εκκλησία, κλείνουν οι πόρτες. Ο επίσκοπος κρατώντας τα ιερά λείψανα στο Άγιο Δισκάριο κάνει τρεις περιφορές γύρω από τον ναό. Και την τελευταία φορά στέκεται μπροστά στην είσοδο του ναού, στις κλεισμένες πόρτες και λέει αυτούς τους λόγους. Γιατί ο επίσκοπος είναι τύπος Χριστού. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος της εκκλησίας, είναι ο χώρος όπου θα αποκαλύπτεται το θέλημα του Θεού, η χάρη του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μέσα από τα μυστήρια και όλα αυτά. Και λέει τώρα ως τύπος Χριστού ο επίσκοπος, ανοίξτε τις πόρτες για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης και πίσω από μένα να μπουν και όλοι οι άλλοι που πρέπει να μπουν. Έτσι. Και λέει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος, και τι θα κάνει αφού θα διέλθει, εντάξει θα περάσει ο βασιλεύς της δόξης, τι θα κάνει, τα σπήλα σημείν του παραδείσου να πετάσει και φλογίνην ρομφέαν κατασβέσει και την θύραν της βασιλείας ανοίξει και την ακύρα των απόλαυσιν ευτρεπήσει. Θα μας ανοίξει, λέει, τις πύλες του παραδείσου και για μας, τη ροφέα την φλογίνη θα τις βέσει, θα τις βύσει και την πόρτα της βασιλείας του και την μακαριότητα θα μας τα προσφέρει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, για να μας ξανανοίξει εκείνο τον χώρο της χάριτος του Θεού, όπου υπάρχει το ξύλο της ζωής και το δέντρο της γνώσης καλού και κακού. Εκείνος τα ανοίγει αυτά, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε την γνώση του Θεού και να μπορέσουμε να σωθούμε μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και λέει ένα τροπάριο του Ρωμανού του Μελωδού που το ψάλουμε την τρίτη εβδομάδα, στην περίοδο της νηστείας δηλαδή, στην της τετάρτης εβδομάδος, και λέγει ο υμνοδός, «Ουκέ τη φλογίνη ρομφέα φυλάτη την πύλη της ΕΔΕ, πλέον δεν υπάρχει φλογίνη ρομφέα που να φυλάει την πύλη της ΕΔΕ. Αυτή γαρα υπήλθε παράδοσος σβέσης, διότι σβήστηκε κατά έναν παράδειξο τρόπο αυτή η φλογίνη ρομφέα, πώς, με το ξύλο του σταυρού». Η σταύρωση του Ιησού Χριστού δηλαδή δεν έδεσε απλώς τον διάβολο μόνο, αλλά νίκη και τον παράδεισο. «Θανάτου το κέντρον και άδου τον οίκος ελήλατε, επέστης δε σωτήρ μου, βόν τη ενάδη, εισάγεσθε πάλι στον παράδεισο». Αυτόν δηλαδή που ο Δαβίδ έβλεπε ως βασιλέα και να του φωνάζει «Ανοίξτε τις πόρτες για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης», έλεγε «Ποιος είναι αυτός?». Έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός που φωνάζει σε όλους στον Άδη και λέει «Ελάτε ξανά πάλι πίσω στον παράδεισο». Γιατί έγινε ο Ιησούς Χριστός ο νέος Αδάμ και ανώτερος από τον πρώτο Αδάμ. Ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος με τη σταύρωσή του σβήνει την φλογίνη ρομφαία, καθιστά γνωστό δια των χερουβίμ στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του, και όλα πλέον γίνονται για μας ανοιχτά και ελεύθερα. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρετε, σε μια ευχή εξορκισμού λέει το εξής: «Επιτιμάσει Κύριος διάβολε, ο δια του ραπίσματος την κατάραν καταργήσας». Έφαγε, λέει, χαστούκι, και με εκείνο το χαστούκι που έφαγε διέλυσε και κατήργησε την κατάρα εκείνη την πρώτη που εδόθη στον Αδάμ, ότι δεν πρόκειται πλέον, με θάνατο θα πεθάνεις αν παρακούσεις την εντολή. Και στη συνέχεια, και δια της λόγχης της αχράντου πλευράς αυτού τον παράδεισον φυλάτουσαν φλογίνην ρομφέν αναστήλας. Είδατε, και με την λόγχη, λέει, δηλαδή με τη θυσία, με τη σταύρωσή του και γενικά με τη θυσία, την φλογίνη ρομφέα την ανέστηλε, την κατήργησε. Αλλά εντάξει, ο Ιησούς Χριστός πέρασε και εμάς μας καλεί να περάσουμε. Πώς μπορούμε να περάσουμε κι εμείς? Έτσι απλώς μας καλεί ο Κύριος και περνάμε? Την φλογίνη ρομφέα την κατήργησε. Τα χερουβί μας διδάσκουν το πώς. Και λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, «Διελευσόμεθα δε μηδέν βλαπτόμενοι υπό της φλογίνης ρομφέας», χωρίς να πάθουμε τίποτα από τη φλογίνη ρομφέα. Πώς όμως? Και αναφέρει τα λόγια του Ιησού Χριστού που λέει, «Εκάστου δε το έργον οποίον εστί το πυρ αυτό δοκιμάσει». Η φλογίνη ρομφέα, ναι, μεν καταργήθηκε, δεν φυλάτει, αλλά δεν έπαψε να υπάρχει. Και λέει, το πυρ θα δοκιμάσει το έργο μας. Εάν κάποιο το έργο είναι σαθρό, χορταρένιο, θα κατακαεί. «Διελευσόμεθα ουν και πλέον έχω μέντη, εάν κάλιον γάρα να λύσε και συν Χριστώ είναι». εάν γίνουμε μιμητέ του Ιησού Χριστού, στην αρετή, σε όλα. Βλέπετε λοιπόν ότι εάν το έργο μας είναι έργο, γι' αυτό το λέει, θα το δοκιμάσει το πυρ, είναι έργο χορταρένιο, όταν θα φτάσουμε εκεί μπροστά, η φλογίνη ρομφαία θα το κατακάψει και δεν θα έχουμε τίποτα για να μας προστατέψει. Εάν όμως γίνουμε μιμητέ του Χριστού, τότε θα διέλθουμε, λέει, τη φλογίνη ρομφαία και θα εισέλθουμε στον παράδεισο, ναι.
2: Αυτό, Πάτερ, εξηγεί λιγάκι και την έννοια της φλογίνης. Γιατί ακριβώς η ρομφαία είναι φλογίνη. Η φλόγα, όπως ξέρουμε, έχει δύο ιδιότητες. Και την καυστική και την φωτιστική με ιδιότητα.
0: Ακριβώς.
2: Και έτσι οι κεκαθαρμένοι, όσοι είναι καθαροί, θα βιώσουν τη φωτιστική ενέργεια της Θείας Χάρης, αφού είπαμε ότι η ρομφαία είναι η Θεία Χάρη, ενώ όσοι είναι ακάθαρτοι πνευματικά θα βιώσουν την καυστική ενέργεια
0: της Θείας Χάρης. Ακριβώς. Ναι, Ευτυχία.
1: Είναι με δύο λόγια, θα έλεγα, συμβολίζει μάλλον τη δύναμη του Θεού που δρά ως φλόγα φωτιάς. Είναι τόσο δραστική η δύναμή του.
0: Ναι, να φωτίσει ή να κατακάψει. Ναι, ναι.
1: Ναι, ακούγοντας όλα αυτά βλέπω ότι ο Θεός δεν μας θέλει απλά τιμωρημένους όπως μας είχε για ένα μικρό διάστημα. Είναι σαν να μας λέει σηκωθείτε ώρα για δουλειά.
0: Ώρα
1: δηλαδή
0: για δουλειά.
1: Μας βάζει... μέσα σε, σε δοκιμασίες πλέον.
0: Και αυτό που λέει Σοφία θυμίζει το άλλο που λέει πάλι ο Κύριος, ότι ο χρυσός μπαίνει μέσα στο χωνευτήρι, μέσα στη φωτιά, για να λιώσει και να διώξει, να αποβάλει κάθε τι το στραβό και να μείνει ό,τι πιο λαμπερό. Έτσι λοιπόν αυτή η φλογίνη ρομφαία έρχεται όχι απλώς να κατακαύσει το έργο, αλλά να μας δοκιμάσει και να μας κάνει λαμπρότερους αν είμαστε χρυσάφοι. Αν όμως είμαστε κάτι το άχρηστο, ξύλο, άχυρο, θα χαθούμε. Αν είμαστε όμως χρυσάφοι, θα αποβληθούν τα στραβά όλα και θα γίνουμε κι εμείς λαμπεροί για να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
2: Ναι, είναι όπως το άλλο το παράδειγμα με τον ήλιο, ότι ο ήλιος βοηθάει με τα φυτά να αναπτυχθούν, το κερί όμως το λιώνει.
0: Το λιώνει.
2: Δεν φταίει ο ήλιος.
0: Έτσι,
2: απλά η ιδιότητα που έχει το κάθε πράγμα να δέχεται τη δύναμη αυτή του ήλιου, παθαίνει και το ανάλογο.
0: Έτσι, έτσι. Και μάλιστα. Δείτε τώρα αυτό που λέει πάλι ο ίδιος ο Κύριος και είπε στους μαθητές του «Η ήτης θέλει ο πίσω μου ελθεί, ακολουθήστε με για τον παράδεισο». Άνοιξε τον παράδεισο, εισέλθετε όλοι στον παράδεισο, λέει. «Απαρνησάστε αυτόν, να αρνηθούμε τον εαυτό μας». Γι' αυτό έβαλε τα χειρουβίμ να φυλάτουν το ξύλο της γνώσης καλού και κακού, να απαρνηθώ το τι εγώ ξέρω και τι δεν ξέρω, να τα αρνηθώ όλα, να τα αποβάλω όλα. Να σηκώσω τον σταυρό μου και να τον ακολουθήσω. Στη θυσία. Αυτό σημαίνει να σηκώσω το σταυρό μου. Αν όμως κάποιος θέλει να διατηρήσει αυτά που έχει, ξέρω εγώ, μπορώ εγώ, δεν μπαίνω σε θυσίες εγώ, τότε λέει τη ζωή του θα τη χάσει. Αν όμως χάσει το θέλημά του, χάσει τα γούστα του, χάσει τις επιθυμίες του, εξαιτίας μου, γιατί εγώ το λέω, όπως κάνουν οι μοναχοί δεν χάνουν. Χάνουν. Ο Μέγας Αντώνης δεν είχε τίποτα. Ο Άγιος Μάρκος και τα λοιπά, πολύ μεγάλη, σπουδαίοι άγιοι. Ο Μέγας Βασίλειος που όταν συνελήφθη από τον έπαρχο του λέει θα σου δημεύσω την περιουσία, δηλαδή θα σου πάρω την περιουσία. Πάρ' την λέει, ένα τριμμένο ράσο έχω και μερικά βιβλία. Πάρ' την λέει, τι θα πάρεις. Βλέπετε. Και λέει τι γάρο ωφελείται άνθρωπος αν τον κόσμο όλον κερδίσει. Τι θα μας ωφελήσει το να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε όλον τον κόσμο και χάσουμε την ψυχή μας. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, με τι μπορείς να ανταλλάξεις την ψυχή, δεν μπορείς. Αν χάσουμε την ψυχή πίσω δεν την ξαναπαίρνουμε, τελείωσε. Με λιγάρ ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Θα αμείψει τον καθένα σύμφωνα με το έργο του. Βλέπετε, αυτό που λέει ο Θεός ότι θα πάει στην κόλαση κτλ. Είναι εκφράσεις ανθρωπομορφικές, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ο Θεός δεν τιμωρεί, κατά την πράξη του καθενός, λέει. Θα αμυφθεί κατά το τι έκανε. Ναι,
3: Πάτερ, θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά από όλα αυτά που αναφέραμε, ότι για να κερδίσουμε τον παράδεισο πρέπει να εκμηδενήσουμε το εγώ μας, όπως είπατε. Και τι σημαίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε αυτά που πρεσβεύει η θρησκεία μας, όσο δύσκολα και αν μας φαίνονται. Γιατί δεν φταίει ο ήλιος, όπως είπε και η Μάρθα, που είναι δυνατός. Δεν φταίει ο Χριστός που είπε αυτά τα πράγματα. Εμείς φταίμε που είμαστε αδύναμοι να τα εφαρμόσουμε. Άρα πρέπει να γίνουμε και εμείς σκληροί και καθαροί σαν χρυσάφοι, για να προχωρήσουμε την οδό της αληθείας.
0: να διορθώσω μόνο κάτι. Όχι να κάνουμε αυτά που θέλει η θρησκεία μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι θέλημα Θεού. Ή κάνεις το θέλημα του Θεού ή δεν το κάνεις. Γιατί ξέρετε, λέει ο ίδιος πάλι ο Κύριος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πορεύομαι ετοιμάσει ημίν οδόν τόπον. Συγγνώμη, πορεύομαι ετοιμάσει ημίν τόπον. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο, χώρο. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω σε εσάς τόπο, πάλι θα ξαναρθώ για να σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Και όπου εγώ πηγαίνω, γνωρίζετε και τον δρόμο τον ξέρετε. Και λέει ο Απόστολος Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμε που υπάγεις, δεν ξέρουμε που πας και πώς μπορούμε να ξέρουμε και τον δρόμο, αφού δεν ξέρουμε που πας, πώς να ξέρουμε τον δρόμο. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι, και αυτό είπα, δεν είναι θρησκεία, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Καταλαβαίνετε, εγώ είμαι η οδός, μία οδός υπάρχει, πάει, τελείωσε. Οι άλλες οι θρησκείες μπορούν να λένε ό,τι λένε, αλλά δεν είναι η οδός που οδηγεί εκεί στη σωτηρία, στη λύτρωση, εκεί που είναι το ξύλο της ζωής. Καμιά θρησκεία δεν δίνει ζωή. Πώς, με λόγια. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Και η αλήθεια σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν έχει αλήθεια. Μόνον ό,τι λέω εγώ είναι αλήθεια. Τελείωσε. Ό,τι και να σας υποσχεθεί οποιοδήποτε άλλος είναι απάτη. Αυτό είναι φοβερό, βαρύς λόγος. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή και η οδός. Και δεν είναι απλώς λόγια αυτά, γιατί τα επιβεβαίωσε έτσι με τη ζωή του. Ποιος μπορεί, εμείς όλοι μιλάμε για την ζωή, αλλά κανένας δεν μπορεί να δώσει ζωή σε κανέναν. Ούτε σε ένα ζώο, ούτε σε ένα φυτό μπορούμε να δώσουμε ζωή του, τίποτα. Εμείς απλώς τα ποτίζουμε και τα καλλιεργούμε, τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα μας και μάλιστα να πω και κάτι, ότι εφόσον ο Ιησούς Χριστός οδηγεί στον Παράδεισο, λέει ένα θεοτοκίο, η Θεοτόκος είναι η πόρτα του Παραδείσου, Παναγία. Ζωής η πύλη αδειόδευτος, λέει ένα τροπάριο, η νοητή παρθένε Θεοτόκια νύμφευτε, Παραδείσου πύλας μη κλειστήσας το πριν, οι πόρτες του Παραδείσου που κλείστηκαν πριν, άνοιξαν σε πρεσβείες όπως δοξάζωσε την μεταθεών μου βοηθών και κρατεάν και προσφυγή. Άνοιξέ μου σε παρακαλώ εσύ τις πόρτες αυτές με τις πρεσβείες σου, με τις προσευχές σου. Δηλαδή βοήθησέ με, αυτό σημαίνει άνοιξέ με. Βοήθησέ με να καταλάβω το θέλημα του Θεού, να βαδίσω στον δρόμο του Θεού για να μπορέσω να εισέλθω με τον καθαρό τρόπο της ζωής μου πάλι μέσα στον Παράδεισο. Και ζητάει την βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων μας κατ' επέκταση. Αλλά εδώ κυρίως γιατί η Θεοτόκος είναι η πύλη η οποία μας ανοίγει στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε, συγκεφαλαιώνοντας όλα γιατί πέρασε και η ώρα μας, ότι οι άγγελοι, τα χερουβίμ, φυλάτουν, μεταφέρουν, αυτό θα πει φυλάτουν, μεταφέρουν αυτοί το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία μας, μας διδάσκουν την σωτηρία μας και η φλογίνη Ρομφαία πλέον έχει ανάλαβε, λέει, την Ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, που λέγε. Η φλογίνη Ρομφαία έχει μπει πλέον στα χέρια του Ιησού Χριστού, αφού σταυρώθηκε, και έγινε όπλο κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας. Γι' αυτό η δύναμη του σταυρού, την οποία χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός, γκρεμίζει κάθε εμπόδιο για τη σωτηρία μας.
1: Ναι, μπορώ, Σοφία, να πω μια εικόνα που μου έρχεται στο νου τώρα. Είναι σαν να μας έχει σώσει ο Θεός από μια μεγάλη καταστροφή, να μας έχει πάρει όλους, να μας έχει αφήσει σε ένα ζεστό χώρο, στο σπίτι του, στην εκκλησία δηλαδή, και εκεί μέσα από τις δικές του προϋποθέσεις όμως θα πρέπει να ζήσουμε και να φυλάξουμε αυτό που μας έχει δώσει ο ίδιος.
0: Για να μπορέσουμε να ξαναπανέλθουμε. Και αυτά όλα είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και μας τα προσφέρει πλέον ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, με το Πνεύμα Του το Άγιο, μέσα από τα μυστήρια, όπου εκεί εκφράζεται πλέον το θέλημα του Θεού και οι γνώσεις του Θεού, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν το εγώ τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αυτά όμως, αγαπητοί μας ακροατές, για σήμερα, και πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά να είμαστε και πάλι εδώ με τη βοήθεια του Θεού για να συζητήσουμε τα επόμενα που έχει η χάρη του Θεού να μας προσφέρει. Χαίρετε από μένα και τα αγαπητά μας παιδιά.
2: Χαίρετε.

Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, μελαγχολία, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό, για να μην την έχετε άδεια. Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν όμως ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: Ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

0: ότι τις πάθεσεις σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασεις σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη ιερά μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Όποιος υποφέρει τα λυπηρά, θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί και τα ευχάριστα. Όσιος Νήλος ο Ασκητής.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η Αγία μας Εκκλησία, με τους ωραιότατους ύμνους, μας βοήθησε να πορευθόμεν εις το σπήλαιο της Βηθλεέμ και να είδομεν Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Βρέφος αδύνατον, αλλά Θεόν αληθινόν. Και εκεί να εκπλαγούμε κι εμείς μαζί με τους ποιμένας, τους μάγους, πώς έγινε αυτό το μέγα παράδοξο, το μέγα θαύμα. Ο παντοδύναμος Θεός, ο πανυπερτέλειος Θεός, ο κτίστης των απάντων, να κτιστεί και μάλιστα να λάβει την μορφή ενός πολύ αδυνάτου βρέφους. Ξέρουμε όλοι πως είναι τα βρέφη όταν γεννώνται, οποία αδυναμία έχουν. Και ο Θεός διάλεξε αυτή την μορφή να σαρκωθεί. Απορούμε κι εμείς. Γιατί? Γιατί ο Θεός εταπεινώθη. Γιατί εκένωσε εαυτόν. Γιατί επτόχευσε. Γιατί έλαβε δούλου μορφήν. Έπρεπε να θεραπεύσει το μέγα τραύμα των άνθρωπων. Έπρεπε με την άκρα ταπείνωσή του και την τελεία υπακοή του να θεραπεύσει τον εγωισμό, την φιλαυτία, την ανυπακοή και των πρωτοπλάστων και των ανθρώπων όλων των γενεών. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να νικηθεί το φύλαυτο του ανθρώπου, το εγωιστικό, το κατά του Θεού αντιστασιακό. Μόνο εάν αυτός θα το εθεράπευε και αυτός είναι ο Θεός, ακολουθούσε την αντίθετη οδόν από αυτή που ακολούθησαν οι πρωτόπλαστοι. Εκείνοι διάλεξαν τον εγωισμό και την υπακοή. Ο Υιός του ανθρώπου θέλησε να θεραπεύσει τον εγωισμό και την ανυπακοή με τη δική του άκρα ταπείνωση και τη δική του άκρα και τελεία υπακοή. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Έχουμε ένα ταπεινόν Θεόν και έχουμε ένα υπερήφανο διάβολο. Ο ταπεινός Θεός με την ταπείνωσή του ενίκησε τον υπερήφανο διάβολο και τον υπερήφανο άνθρωπο. Δεν γινόταν αλλιώς. Γι' αυτό έλαβε δούλου μορφήν. Γι' αυτό έγινε βρέφος στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο ταπεινός Θεός, ο ενανθρωπίσας, δορυφορείται από ταπεινές ψυχές αγγέλων και ανθρώπων. Οι άγγελοι που τον ύμνησαν ήσαν και αυτοί ταπεινοί. Δεν είχαν συμμεριστεί την πτώση του Εωσφόρου που την έπαθε από εγωισμό και υπερηφάνεια, φανταζόμενος ισοθεία. Οι ταπεινοί άγγελοι μπορούσαν να υμνήσουν τον ταπεινό Ιησούν. Και οι ποιμένες, ταπεινοί κι αυτοί και οι υπάκουοι, έκαναν υπακοή στον άγγελο και έτρεξαν να δουν και επίστεψαν ότι αυτό το βρέφος είναι ο Θεός. Οι ταπεινοί μετά μάγοι Λέγεται ότι ήταν σοφοί άνθρωποι. Και όμως και αυτοί κάναν υπακοή σε ένα σημείο που τους εδόθη στον Αστέρα, ο οποίος αστήρκα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή τον Άγγελος Κυρίου. Και όχι κάποιο φυσικό φαινόμενο όπως προσπαθούν μερικοί να εξηγήσουν. Και ακολούθησαν με ταπείνωση τον δρόμο που τους έδειχνε ο αστήρ και έφτασαν μέχρι το Θείο Βρέφος και εκεί προσέφεραν ταπεινά την προσκύνησή τους και τα δώρα τους. Και οι ποιμένες ταπεινοί λοιπόν και οι μάγοι ταπεινοί και προπάντων ταπεινή η κυρία Θεοτόκος και ο δίκαιος Ιωσήφ. Όλοι αυτοί οι ταπεινοί μπορούσαν να προσκυνήσουν και να αναγνωρίσουν τον ταπεινόν Ιησούν. Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Οι ταπεινές ψυχές καταλαβαίνουν τον ταπεινόν Ιησούν. Δέχονται τον ταπεινόν Ιησούν, προσκυνούν τον ταπεινόν Ιησούν. Αυτόν όμως τον ταπεινόν, που η ταπείνωσή του είναι ο μέγας πλούτος, που η πτωχία του είναι ο πλουτισμός του σύμπαντος κόσμου όλων των αιώνων. Και όσοι οι ταπεινοί και οι υπάκουοι προσκυνούν τον Χριστόν, συμμετέχουν στον πλούτο του και στη δόξα του και στη χάρη του και στην ευλογία του. Οι άλλοι μένουν άγευστοι, κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν, εορτάζουν κοσμικά, αλλά Χριστός δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή τους. Τον παρακαλούμε σήμερα εκεί, καθώς είμαστε κι εμείς νοερός, γονατιστή μπροστά στην φάτνη του και τον, με τα όματα της ψυχής τον βλέπουμε, αλλά και τον ελάβαμε με τη Θεία Κοινωνία στην ύπαρξή μας, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να είμαστε κι εμείς ταπεινοί. Και ταπεινοί σημαίνει υπάκουοι. Και ιδίως εμάς τους μοναχούς. Γιατί ο μοναχός διάλεξε να ζήσει όχι τον Ιησούν της δόξης, αλλά τον Ιησούν της ταπεινώσεως και της εξουθενώσεως και της πτωχίας. Και όσο πιο πολύ και ο μοναχός ταπεινώνεται δια της υπακοής, της αδιακρίτου και ίσταται παρά τους πόδας του ταπεινού Ιησού υπακούων, τόσο πιο πολύ και αυτός χαριτώνεται και αγιάζεται και σώζεται και γίνεται φως για όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει αυτή την Αγία ταπείνωση. Να γίνουμε ταπεινοί μοναχοί, ταπεινοί χριστιανοί, ταπεινοί μαθητέ του ταπεινού Ιησού, για να συμμεριστούμε και τον πλούτο του και την δόξα του και τη βασιλεία του.

Δεύτερο Πάσχα εορτάζουμε πάλι, πατέρες και αδελφοί. Η Μητρόπολη των εορτών, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Ο άσαρκος αρχούται, ο άπειρος Θεός μικρύνεται, ο άναρχος άρχεται, ο άκτιστος χτίζεται. Μέγα το μυστήριο, όπως και ο Λόγος του Θεού το επεσήμανε. Το μυστήριο της ευσεβίας αυτό είναι. Θεός εφανερώθη εις αρχή. Όφθη αγγέλησε, κηρύχθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Η σάρκος του Θεού είναι, όπως προς Υιός τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει κενόν υπό τον ήλιον. Μόνο η σάρκωσης του Θεού, η ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Μας εδόθη απόψε ευκαιρία να δοξάσουμε τον σαρκοθέντα Κύριον, μετά των ποιμένων, μετά των μάγων, μετά των αγγέλων και όλη η ακολουθία. Ήταν μια δοξολογία του ενανθρωπίσαντος Θεού, μια ευχαριστία προς το ενανθρωπίσαντα Κύριον. Η Εκκλησία ζει πάντοτε σε αυτό το κλίμα της δοξολογίας του Θεού. Τι άλλο να κάνουμε κι εμείς από το να συμψάλλουμε με τους αγγέλους το δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δοξάζουμε τον Κύριο. Όλα γίνονται δοξολογία στην Εκκλησία. Όλα γίνονται ευχαριστία. Όλα γίνονται εγκόμια. Ό,τι μπορεί να προσφέρει η φτωχή μας ύπαρξη, το προσφέρει. Γιατί όταν ο άνθρωπος έστω και ελάχιστα συλλάβει το ύψος και το βάθος και το μέγεθος του μυστηρίου, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να δοξάζει τον Θεό και να τον ευχαριστεί. Και βέβαια η Εκκλησία πάντοτε και τώρα και στους αιώνας δοξολογεί τον Κύριο, έστω και αν η κατάσταση του κόσμου στην οποία ζούμε δεν είναι ευχάριστη. Γιατί πολλά συμβαίνουν γύρω μας, στον κόσμο που ζούμε, τα οποία προκαλούν πόνο, θλίψη και μελαγχολικές σκέψεις. Όμως παρόλα αυτά εμείς μπορούμε να έχουμε χαρά. Γιατί ο Θεός εσαρκώθη. Ο κόσμος μπορεί να είναι στο σκότος γιατί δεν δέχτηκε τον σαρκωθέντα Θεό. Όμως αυτοί που τον εδέχθησαν σήμερα και σε κάθε εποχή μετέχουν στη χαρά του, μετέχουν στην ειρήνη του, μετέχουν στη δόξα του, μετέχουν στην αιώνια ζωή του. Τον παρακαλούμε σήμερα να μας αξιώσει μαζί με τη δοξολογία μας που του προσφέρουμε ταπεινά με γνωμοσύνη. Να μας αξιώσει να προσφέρουμε όλη την ύπαρξή μας. Όπως οι τρεις μάγοι προσέφεραν δώρα, χρυσόν, Λίβανο και Σμύρναν, και εμείς αντί των τριών αυτών δώρων, να προσφέρουμε το τριμερές ψυχής μας, το νουν μας στον Χριστό, την καρδία μας στον Χριστό, την βούλησή μας στον Χριστό. Όλος άνθρωπος να προσφερθεί στον Χριστό. Όπως εκείνος, όλος Θεός έγινε άνθρωπος, και εμείς τον όλον άνθρωπό μας να προσφέρουμε στον Θεό. Και αυτό δεν γίνεται από μια ώρα στην άλλη, είναι ο αγώνας της ζωής μας. Είναι ο πόνος και ο πόθος μας να αξιωθούμε κι εμείς να προσφέρουμε τα πάντα σε εκείνο που έδωσε σε εμάς την ζωή του, την αιώνια ζωή. Αυτό η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η είσοδός μας στο νέο έτος μας δίνει την αφορμή να σκεπτόμεθα περί του χρόνου. Όλοι βιώνουμε το πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος ή μάλλον πόσο γρήγορα εμείς περνάμε μέσα στον χρόνο. Νιώθουμε ότι πλέομε, ταξιδεύουμε στην απέραντη θάλασσα του χρόνου. Μακάρι όσοι το ταξίδι τους αυτό έχουν συμπλωτήρα, συμπλέοντα και κυβερνήτη το Χριστό. Μακάρι όσοι γνωρίζουν ότι το ταξίδι τους έχει ως τελικό προορισμό τη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί έχοντες μαζί τους το Χριστό, όχι μόνο πορεύονται προς τη Βασιλεία, αλλά και προγεύονται τη χαρά της Βασιλείας. Έτσι ο χρόνος δεν μπορεί σαν άλλος χρόνος ούτε να τους εξουδετερώσει, ούτε να τους καταφάγει. Έχοντες κοινωνία με τον άκτιστο και αιώνιο, υπερβαίνουν τον χρόνο και τον μεταμορφώνουν. Πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση για όσους ταξιδεύουν στον χρόνο χωρίς τον Χριστό και χωρίς το όραμα της Βασιλείας. Ο χρόνος γίνεται φυλακή τους, αν μη και η κόλασή τους. Αλλά και εμείς που έχουμε τον Χριστό κυβερνήτη, κινδυνεύουμε από τη λύθη, την ακιδεία, την πνευματική οκνηρία, ένεκα των οποίων δεν αρνούμε θαμέν τον Χριστό, αλλά και διακόπτουμε τη ζωντανή μαζί του κοινωνία. Τότε και εμείς ταξιδεύουμε ακυβέρνητοι. Χάνουμε και το σκοπό.

Βοήθησέ μας, ώστε να μην μας εγκαταλείπει η μνήμη Σου και η μνήμη του θανάτου, με την οποία συνειδητοποιούμε το σύντομο τέλος του επιγείου ταξιδιού μας. Η λύθη του ονόματός Σου είναι ο εχθρός μας, η μνήμη Σου ο ευεργέτης μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, με την επίκληση του Αγίου ονόματός Σου, την τήρηση των Αγίων εντολών Σου, την υπακοή μας, την αξία συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια, να κρατάμε αδιάλειπτο τη μνήμη Σου και τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μέσα στα λίγα ή στα πολλά χρόνια του επιγείου ταξιδιού μας, μπορούμε με τη χάρη Σου να κερδίσουμε τη δυνατότητα του ατελεύτητου ταξιδιού μας στην απέραντη και αιώνια και άκτιστη Βασιλεία Σου, συμπάση της Αγίης, μεταξύ των οποίων λάμπει και ο σήμερον εορταζόμενος Θεοφάντορ Μέγας Βασίλειος, του οποίου την χάρη και την ευλογία επικαλούμεθα σε όλους τους πατέρας και αδελφούς Ιεράς Μορμονής και τους ευλαβείς προσκυνητάς αυτής, οι οποίοι έρθαν σήμερα να συνεορτάσουν μαζί μας. Ευλογημένων των νέων έτος της Χριστότητας του Κυρίου, καρποφόρων, ειρηνικών, άγιων για όλους.

Είναι φυσικόν η σημερινή ημέρα, πρώτη του νέου πολιτικού έτους, να είναι για όλους μας μια ημέρα μεγάλης ευγνωμοσύνης προς τον Άγιον Θεόν, αναλογιζόμενοι ότι μας εχάρισε ακόμα ένα χρόνο στην επίγειο πορεία της ζωής μας, ο οποίος χρόνος μας εδόθη όπως κάθε χρόνος, ως χρόνος μετανοίας. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Άγιον Κύριον. Όμως, όχι μόνο τον ευχαριστούμε, αλλά και τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει, διότι δεν επετύχαμε όσο έπρεπε της εκπληρώσεως του Αγίου του Θελήματος. Και είτε και παρουσιάσαμε σοβαρές ελλείψεις στην πνευματική μας ζωή, είτε και τον ελπίσαμε με ορισμένες αμαρτίες μας και ανυπακοές μας. Γι' αυτό και του ζητάμε να μας συγχωρήσει ως αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης και να μας φωτίσει όλους, μεγαλυτέρους και νεωτέρους. Το νέο έτος που μας δίδει ως μια ευκαιρία πάλι αγιασμού και πνευματικής προκοπής να το αξιοποιήσουμε, να μην τον λυπήσουμε ούτε με αμαρτίες ούτε με παραλήψεις, για δεν είναι μόνο οι αμαρτίες μας που λυπούν τον Θεό, αλλά είναι και οι παραλήψεις εις ό,τι οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί και ως μοναχοί, και να έχουμε πλουσία την χάρη Του, το φωτισμό Του, την ευλογία Του, ώστε ο νέος εν εαυτός να είναι κατά Θεόν. Μου έστειλα ένα ημερολόγιο που εξέδωσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Βυζαντινών Μνημείων, και έχει μια παλαιά φράση απ' έξω, από προφανώς βυζαντινό χειρόγραφο, «εν εαυτός κατά Θεόν». Και πράγματι αυτό θα είναι πολύ ευλογημένο, ο εν εαυτός να είναι κατά Θεόν. Να μην είναι κατά τις ανθρώπινες μας μόνο επιθυμίες και προγράμματα και οραματισμούς, αλλά να είναι κατά Θεόν. Συνηθίζουμε αυτή την ημέρα να λέμε και κάτι σαν πρόγραμμα πνευματικών για το νέο έτος. Κάπου να επικεντρώνουμε την προσοχή μας και να το έχουμε ως αφορμή αγώνος πνευματικού. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος αυτός που ζούμε είναι χρόνος φθοράς και θανάτου. Σε αυτό το χρόνο μέσα διαπιστώνουμε όλοι ότι φθυρώμεθα, ότι περνάμε, ότι είμεθα υπόδουλοι στον θάνατο. Και γι' αυτό βέβαια φταίει η αμαρτία μας. Διότι αν δεν είχαμε αμαρτήσει, δεν θα είχαμε εξοριστεί από τον Παράδεισο, δεν θα είχαμε μπει στη φθορά και στο θάνατο. Όμως ο φιλάνθρωπος Κύριος μας έκανε τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη δωρεά, άχρονοσον, να μπει μέσα στο χρόνο, μέσα στη θνητότητά μας, μέσα στη φθορά μας, για να δώσει τη δυνατότητα και σε εμάς που είμεθα εν χρόνο να ζήσουμε αιώνια μαζί Του σε μια άχρονη κατάσταση. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρες λένε θέωση. Και αυτή είναι η μεγάλη ευλογία την οποία ανέφερε ο Χριστός, ο οποίος έγινε χρονικός άχρονοσον για να βοηθήσει και εμάς να γίνουμε άχρονοι και να βιώσουμε την αιωνιότητα και να γίνουμε μαζί Του, να συνδιονύσουμε, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λαβώντες από τώρα δια των Αγίων Μυστηρίων και της εχριστός ζωής τα σπέρματα της Αναστάσεως. Γι' αυτό σήμερα μπορούμε να χαρούμε. Δεν θα μπορούσαμε να χαρούμε αν ο Χριστός μας δεν μας είχε δώσει αυτή τη χάρη και αυτή την ευλογία. Τι να χαρεί κανείς μέσα σε ένα κόσμο θανάτου, που όλα μυρίζουν θάνατο. Και το μικρό παιδάκι από την ημέρα που γεννιέται αρχίζει να πεθαίνει.
και σιγά σιγά φτάνει στο τελικό, στην τελική κατάληξη της ζωής του, που είναι ο κατά πάντα φυσικός θάνατος. Όμως ο θάνατος δεν είναι φυσικός, δεν είναι κάτι φυσικό, και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να χαρεί μέσα στη θνητότητα. Εάν δεν υπήρχε η δωρεά του Κυρίου που μας χαρίζει μέσα στη θνητότητά μας, στην αθανασία του, και εμείς δεν θα είχαμε κανένα λόγο να είμαστε χαρούμενοι. Η ζωή θα ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο, μία συνεχής πορεία προς το θάνατο. Όμως δόξα σοι ο Θεός, ο οποίος μας εχάρισε ζωήν και αυθαρσίαν και ανάστασιν και αιώνιον ζωήν. Και γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμεθα. Και η σημερινή ημέρα, αν και είναι μια ημέρα η οποία σημαδεύει σε όλους μας τη θνητότητά μας, διότι πότε πέρασε ένας χρόνος, ώσπου να μπούμε στον νέο χρόνο, πάει και αυτός ο χρόνος. Πότε περνάει ένας μήνας, πότε περνάει μια εβδομάδα, πότε περνάει μια ημέρα, ούτε καταλαβαίνουμε. Θα έπρεπε λοιπόν να λυπούμεθα μόνον, αλλά είπαμε ότι ο άχρονος Κύριος μας εχάρισε τη δυνατότητα να μην λυπούμεθα, αλλά μέσα στον χρόνο να ζούμε εν αυτό, εν Χριστώ, και να έχουμε χαρά αληθινή, κατά το μέτρο της πίστεώς μας βέβαια. Διότι και αυτό είναι θέμα πίστεως, πόσο πιστεύουμε εις τον αναστάντα και νικήσαντα των θάνατων Κύριων. Είδαμε και στη σημερινή εορτή που εορτάζουμε, της περιτομής του Κυρίου, ότι ο Κύριος εδέχθηκε την περιτομή, αν και Θεός, και αυτό πάλι ένα φρικτό μυστήριο είναι, πώς εδέχθη ο Κύριος του ουρανού και της γης να περιτμηθεί υποχειρών ανθρώπων. Και όμως το εδέχθηκε αυτό, γιατί ήθελε όχι να καταργήσει τον νόμο επαναστατικά, αλλά ήθελε να σηκώσει πάνω του τα πάντα και να τα μεταμορφώσει όλα. Και σήκωσε πάνω του και τον νόμο της περιτομής, προκειμένου όμως να μεταμορφώσει τον νόμο και να δώσει ένα άλλο νόημα στον νόμο. Και ακούσαμε ποιο είναι το νόημα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το νόημα που έδωσε είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται σαρκική περιτομή, χρειάζεται η περιτομή των παθών. Και μας εξύψωσε σε μια άλλη διάσταση, αυτή που είναι η διάσταση η δική του, τη θεανθρώπινη διάσταση. Για όλα αυτά τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και τον παρακαλούμε να μας αξιώσει έτσι να ζούμε. Αλλά τον παρακαλούμε ακόμη να μας βοηθήσει να ζούμε αυτή την μετάβαση εκ του θανάτου στην ζωή, την οποία ζει η Εκκλησία μας, τα Άγια Μυστήρια και ιδίως στη Θεία Λειτουργία. Διότι εκεί είναι που ζούμε πραγματικά, στη Θεία Λειτουργία, πώς από το θάνατο περνάμε στη ζωή. Πώς κοινωνούμε σώμα και αίμα του Σταυροθέντος και Αναστάντος Χριστού και γινόμεθα κι εμείς σύνεμοι και όμεμοι και σύσσωμοι το Χριστό. Και εδώ στο Άγιον Όρος, δόξα σε ο Θεός, που τηρείται η Αγία Αποστολική και Πατερική Παράδοση, η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινώς. Και τελείται καθημερινώς ώστε και εμείς κάθε μέρα μέσα στη Θεία Λειτουργία να ανακαινιζόμεθα και να ξεπερνάμε την παλαιότητά μας και να περιτεμνόμεθα κατά τα πάθη και τις αμαρτίες και να ζούμε εν Χριστώ. Και νομίζω ότι μας δίνεται αυτή η ευκαιρία της συχνής μετοχής στη Θεία Λειτουργία, ώστε όλη μας η ζωή να γίνει μια λειτουργία. Το πνεύμα της Θείας Λειτουργίας να σημαδεύει όλες και τις 24 ώρες του 24ωρου. Διότι δεν θα είχε νόημα να λειτουργούμε θα μια ώρα την ημέρα και τις άλλες ώρες να ζούμε ερήμην της Θείας Λειτουργίας, σαν να μην έγινε η Θεία Λειτουργία και σαν να μην είμαστε άνθρωποι που πρέπει να ζούμε με το πνεύμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και να προσέξουμε όλοι, πώς θα μπορέσουμε όλη μας η ζωή να γίνει λειτουργία. Και όχι μόνο η ημέρα που ζούμε συνειδητά, και στον ύπνο μας ακόμα. Και ο ύπνος μας, τη θεωρία των κρυμάτων εμφεδρινόμενη λέμε στην ευχή. Ο χριστιανός και ο μοναχός και στο κρεβάτι ακόμα πέφτει με την προσευχή, πέφτει με την αγάπη του Θεού και ακόμα ο ύπνος του είναι ένας ύπνος άγιος, εφόσον φυσικά ζει εν μετανία. Και έτσι όλη μας η ζωή να είναι δοξολογία στο Θεό,
Αυτό είναι το πνεύμα της λειτουργίας. Να είναι ευχαριστία στο Θεό. Αυτό είναι το πνεύμα της λειτουργίας. Να είναι κοινωνία με το Θεό και τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι το πνεύμα της λειτουργίας. Και να είναι και πνεύμα θυσίας και προσφοράς. Γιατί η λειτουργία είναι θυσία του Χριστού. Πώς μπορούμε εμείς να είμεθα άνθρωποι του Χριστού, αν δεν είμεθα άνθρωποι θυσίας και προσφοράς και αγάπης προς τους αδελφούς μας. Να λοιπόν, ποια είναι και η δική μου ταπεινή ευχή προς όλους μας, να μας αξιώσει ο Κύριος, να ζούμε τις 24 ώρες του 24ωρου με το πνεύμα της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία που κάνουμε κάθε μέρα είναι η αφετηρία, αλλά δεν είναι το τέλος. Το τέλος θα το δώσουμε εμείς με την προσευχή μας, με τον αγώνα μας όλη την ημέρα. Και τι ωραίο πράγμα είναι, 24 ώρες του 24ωρου να είναι για μας μία Θεία Λειτουργία. Και τι ωραίο πράγμα που είναι, όλη μας η ζωή να είναι Θεία Λειτουργία. Και τι ωραίο πράγμα είναι, καθώς διαβάζουμε τις πρώτες ευχές σε ένα νεογέννητο παιδάκι και ο ιερεύς λέγει ευλογητός ο Θεός. Και φτάνει η ώρα αυτό το παιδάκι να φύγει αυτόν τον κόσμο, να γίνει άνθρωπος στην ηλικία που θα το πάρει ο Θεός. Και πάλι ο ιερεύς στον τάφο θα πει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Και όλη η ζωή του κάθε ενός από εμάς να είναι μία Θεία Λειτουργία, μία ευχαριστία, μία προσφορά στο Θεό και στους ανθρώπους που αρχίζει από το ευλογητός και τελειώνει στο διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Διάβαζα μάλιστα τελευταία σε ένα βιβλίο που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Δράμας για τα τυπικά της κηδείας και των λαϊκών και των μοναχών, που λέει εκεί ότι με έλεον αλήφεται ο χριστιανός στο Άγιο Βάπτισμα ως αγωνιστής, με έλεον το ραντίζομαι και στον τάφον σημείων ότι ο αγωνιστής τελείωσε τον αγώνα του. Τι ωραία τα έχει όλα η Αγία μας Εκκλησία και πολλές φορές και τα αγνοούμε. Να λοιπόν, αυτή είναι η ταπεινή με ευχή, όλη μας η ζωή να γίνει Θεία Λειτουργία. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους.

Για πολλούς λόγους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε ευτυχείς γιατί στην Αγία μας Εκκλησία λάμπουν μεγάλοι φωτεινοί αστέρες κοντά στον Ήλιον Χριστόν, μεταξύ των οποίων και ο σήμερα εορταζόμενος Μέγας Βασίλειος. Και μόνον να ακούει κανείς το όνομά του συγκλονίζεται, γιατί όλη τη ζωή ήταν μια φανέρωση του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού, μιμητής τέλειος το οποίο γένεται ο Άγιος Βασίλειος, και άφησε στην Εκκλησία το παράδειγμά του, την αγιότητά του, τις ευχές του, τη Θεία Λειτουργία, τα θεόσοφα συγγράμματα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε στους κόλπους της Εκκλησίας μας τους Αγίους αυτούς μεγάλους πατέρες και δει τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος και χαρακτηρίστηκε ως πατήρ πατέρων, είμαστε ευτυχείς. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή, μπορεί να υπάρχουν στενοχώριες. Μπορεί και εμείς να είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και εμπαθείς. Αλλά έχουμε Αγίους Πατέρες, Παρηγορητάς, Φωτιστάς, Οδοδείκτας προς τον δρόμο, προς τη Βασιλεία του Θεού. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Βασίλειο. Τον παρακαλούμε σήμερα να μας ευλογήσει με την αρχιερατική του χείρα και να μας αξιώσει και εμείς να μιμηθούμε έστω και λίγο τον πόθο του και τον ζήλο του και τη θυσία του για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας. Εισερχόμενα σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο στο νέο έτος, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας εχάρισε το παρελθόν έτος ειρηνικών. Τον ευχαριστούμε για τα δώρα του, ονείσμεν και ονουκείσμεν, αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Περισσότερα είναι τα δώρα του Θεού που δεν γνωρίζουμε. Τον ευχαριστούμε για την οικονομία της σωτηρία μας παρά τη δική μας αδράνεια. Τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει για ό,τι τον ελπίσαμε και για ό,τι ελπίσαμε στους αδερφούς μας, και τον παρακαλούμε να ευλογήσει τον νέον εν εαυτόν της Χριστότητός του που η αγαθοσύνη του μας δίδει και μας τον δίδει για μετάνοια, για προσευχή, για ανήψη, για αγιασμό, για θέωση. Η χάρη του επιφανέντος και περιτμηθέντος ένα φάτο ταπεινός η Κυρία μας να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο περιμένει εμάς ο Κύριος. Στην βραδινή μας σύναξη θα μιλήσουμε περισσότερα περί της θεολογίας του χρόνου, διότι τώρα δεν είναι κατάλληλη ώρα. Θα τα πούμε πρώτα Θεός το βράδυ και παρακαλώ να είστε όλοι στην βραδινή μας σύναξη. Εύχομαι ευλογημένος ο νέος χρόνος και καρποφόρος για όλους μας. Χρόνος μετανοίας και αγιασμού.

όπως όλα τα γεγονότα που μας διηγούνται οι Άγιοι Ευαγγελιστές, έγιναν δι' εμάς και δια την σωτηρίαν ημών, έτσι και η Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου και αυτή έγινε δι' εμάς και δια την σωτηρίαν ημών. Δεν υπάρχει κάτι στη ζωή του Κυρίου μας που να μην έχει σωτηριολογική σημασία, να μην αφορά τη σωτηρία μας. Γι' αυτό άλλωστε ενυνθρώπης έγινε άνθρωπος δια τη σωτηρία μας. Και η σημερινή ημέρα, η μεταμόρφωση του Κυρίου, και αυτή μας υποδεικνύει όχι μόνο την θεότητα του Κυρίου και τη δόξα την οποία είχε παρά το Πατρί προτού τον κόσμο είναι προαιωνίως και την οποία επολίγων εφανέρωσε μαθητάς του, δεν εφανέρωσε την πλήρη δόξα του, αλλά κάτι από τη δόξα του, όσοι δίνονται όπως λέει η υμνολογία της Εκκλησίας, αλλά και έτσι μας υπέδειξε ποιος είναι και ο σκοπός της δικής μας ζωής. Είναι να μετέχουμε του Θείου Φωτός, της δόξης του Θεού, της Βασιλείας του Θεού. Διότι κατά τους Αγίους Πατέρας η Βασιλεία του Θεού είναι αυτή. Είναι η δόξα του, είναι το άκρηστο φως. Είναι η θέα του προσώπου του Κυρίου. Απ' τη μια λοιπόν μεριά ο Κύριος μεταμορφώνεται για να βεβαιωθούν και οι μαθητές του που θα σκανδαλίζονται μετά από λίγο με το σταυρικό του θάνατο ότι όντως είναι Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Αλλά και μεταμορφώνεται για να πει και σε εμάς ότι ό,τι συνέβη σε μένα πρέπει να γίνει και σε εσάς. Είμαστε και κλειμένοι όλοι να μεταμορφωθούμε. Βέβαια ο Κύριος μεταμορφώθη διηδίες αυτού δυνάμεως. Εμείς θα πρέπει να μεταμορφωθούμε από δόξη εις δόξα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όχι δια της δικής μας δυνάμεως, αλλά δια της χάριτος και του φωτός του μεταμορφωθέντος Κυρίου. Για το φως αυτό μιλούσε και η Παλαιά Διαθήκη. Και κάποιοι όπως ο Μωυσής, όπως ακούσαμε, έλαβε δόξαν Θεού. Αλλά κανείς δεν τόλμησε στην Παλαιά Διαθήκη να πει, όσο και αν έλαβε κάποια χάρη και δόξα από τον Θεό, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μόνο ο Κύριος Ιησούς ετόλμησε η ζωή, αυτός είναι το πάνω. Και τώρα πώς εμείς οι εμπαθείς, οι αμαρτωλοί θα μετάσχουμε του Θείου Φωτός, πώς θα γίνουμε κι εμείς φως, πώς θα υποχωρήσουν τα πάθη μέσα μας που είναι σκότος και οι αμαρτίες που είναι σκότος και πώς σιγά σιγά το σκότος το εν ημίν θα ολιγοστεύει και θα αυξάνει το φως του Χριστού. Αυτός είναι ο αγώνας μας και γι' αυτό σήμερα και βλέπουμε τον Κύριο μεταμορφωθέντα και βλέπουμε πού πρέπει να φτάσουμε κι εμείς, διότι κάθε χριστιανός πρέπει να γίνει μιμητής Χριστού και ό,τι συνέβη στον Χριστό να γίνει και στη δική μας ζωή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι πρέπει να οδεύσουμε δια των βαθμίδων της πνευματικής τελειώσεως, της πνευματικής ηλικίας του Χριστού και ό,τι συνέβη στον Χριστό να γίνει και σε εμάς. Άρα λοιπόν και σε εμάς πρέπει να γίνει μεταμόρφωση δια του φωτός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Και εδώ είναι ο αγώνας μας. Πώς με τη μετάνοιά μας, με την προσευχή μας, με την ταπείνωσή μας, με την υπακοή μας, με τη συμμετοχή στο φωτιστικό σώμα και αίμα του Κυρίου, διότι και η Θεία Κοινωνία είναι φως. Πώς μετέχοντες αυτών όλων των Αγίων χαρισμάτων του Τριαδικού μας Θεού, θα μπορέσουμε κι εμείς λίγο-λίγο να λιγοστεύουμε μέσα μας το σκότος και να αυξάνει το φως του Χριστού. Μακάρι οι οποίοι βλέποντας σήμερα τον μεταμορφωθέντα Κύριον και βλέποντας τον εαυτό τους, διαμέν τον εαυτό μας λυπούμεθα, διότι δεν βλέπουμε το φως αυτό να λάμπει στην ύπαρξή μας. Δια δε τον μεταμορφωθέντα Κύριον χαιρόμεθα και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Τον παρακαλούμε όμως σήμερα ταπεινά να μας βοηθήσει να ποθήσουμε το άκτιστο φως.
το φως του προσώπου του, να ποθήσουμε να αντικαταστήσουμε τον έσω άνθρωπο, να τον κάνουμε φωτεινόν, όπως φωτεινός είναι ο Χριστός, όπως είναι όλος φως και όλος ζωή και όλος ανάστασης και όλος αλήθεια. Και έτσι, αγωνιζόμενοι αυτόν τον καλόν αγώνα, θα είμεθα κι εμείς να εφαρμόζοντες το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, διότι το θέλημα του Κυρίου, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, προς χάρη. Και πώς θα γίνει κανείς Θεός κατά χάρη, αν είναι μέσα στο σκότος και αν το φως του Χριστού δεν έχει πλημμυρίσει την ύπαρξή του. Ψάλλουμε δε και στη δοξολογία, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Πράγματι, μπορούμε να δούμε φως μόνο εν το φωτί του προσώπου του Χριστού. Έχουμε Χριστόν λάμποντα. Έχουμε Θεοτόκον φωτεινοτάτην. Έχουμε Αγίους φωτεινούς και εμείς καλούμεθα να γίνουμε φως. Ο Θεός να μας βοηθήσει και οι ευχές όλων των Αγίων, οι οποίοι επέτυχαν τον φωτισμό, την έλαμψη, την θέωση, είδαν το φως μεταμορφώσεως και θεάθησαν πολλοί από αυτούς και μέσα στο φως μεταμορφώσεως. Διότι οι Άγιοι όχι μόνο είδαν το φως μεταμορφώσεως, αλλά και τους είδαν μέσα σε αυτό το φως όσοι είσαν άξιοι να τους είδουν. Θυμάστε από το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που διαβάσαμε και το λόγο του σήμερα και που είναι ο κατεξοχήν φωτός και της χάριτος, ότι όταν ήρθε η ώρα να παραδώσει την Αγία του ψυχήν, δύο ιερείς που ήταν εκεί, ένας ιερομόναχος και ένας έγγαμος, άξιοι ιερείς, είδαν το πρόσωπό του να λάμπει όλων μέσα στο φως της μεταμορφώσεως. Διότι μπορούσε ο Άγιος Παλαμάς που ήρθε στο Άγιο Όρος 20 ετών και λαχταρούσε να απαλλαγεί από το σκότος, φωνάζοντας συνεχώς «Φώτισε όλο μου το σκότος», μπορούσε να μην εισακουστεί προσευχή του και να μην λάμψει μέσα στο φως του Χριστού. Αυτό το φως λοιπόν ας ζηλέψουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο με έναν Άγιο ζήλον και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει να αγωνιστούμε για αυτό το φως, το αιώνιο φως, το άκτιστο φως, το φως που είναι η Βασιλεία του Θεού και για το οποίο είμαστε και κλειμένοι. Και αν από αυτή τη ζωή κάτι κι εμείς δούμε από αυτό το φως, έχουμε ελπίδα ότι θα μας αξιώσει ο Κύριος να ζήσουμε και εν το φωτί της ουρανίου Βασιλείας του, την οποία εύχομαι εις πάντα σήμερα.

μπορούμε όλοι να φανταστούμε τη μεγάλη χαρά την οποία έκαναν οι χριστιανοί όταν η Αγία Ελένη, βοηθουμένη από τον Άγιο Μακάριο, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος όπως γνωρίζουμε όλοι είδε το όραμα του Τιμίου Σταυρού και με τα λάβαρα του Σταυρού ενίκησε τους εχθρούς του και κατέστησε τον χριστιανισμό ελεύθερον στην αυτοκρατορία, είχε πολύ πόθο να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Και πράγματι έστειλε την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Άγιο Μακάριο, τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων, να ψάξουν να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. Και όπως ακούσαμε στο Συναξάρι, έσκαψαν, αφήρεσαν το ναό της Αφροδίτης, τον οποίο είχαν κτίσει οι ασεβείς αυτοκράτορες, ο Αδριανός, ο ασεβέστατος αυτοκράτορος, επάνω στον Γολγοθά, ευρύκε αυτός να κτίσει το σταυρόν, το ναόν της Μιαράς Αφροδίτης. Αφού λοιπόν κατέσκαψε τους ναούς αυτούς των ειδώλων και πέταξαν όλα από εκεί τα μπάζα και αυτά, να καθαριστεί και ο τόπος από τα χώματα εκείνα τα οποία ήσαν ποτισμένα με τα αίματα των βρωμερών θυσιών των ειδώλων, ιξιώθησαν να βρουν τον Τίμιο Σταυρό, τα καρφιά, την επιγραφή και τους δύο άλλους σταυρούς. Είχαν όμως απορία ποιος από τους τρεις σταυρούς είναι του Κυρίου. Τότε τους ακούμπησαν και τους τρεις σε μια βαριά ασθενή γυναίκα και όταν ακούμπησαν το σταυρό του Κυρίου, η ασθενή σε εκείνη η γυναίκα εθεραπεύθη. Έδωσε σημείον ο Θεός ποιος είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου μας, και τότε ο Επίσκοπος, για να μπορέσουν αυτοί οι χιλιάδες των ανθρώπων που ήταν εκεί, και μάλιστα ήταν και πλήθος επισκόπων, διότι εκείνο τον καιρό είχε συνέλθει σύνοδος επισκόπων στην Τύρο και όλοι οι επίσκοποι είχαν πάει εκεί, ενώπιον λοιπόν πλήθους λαού, ο Επίσκοπος ο Μακάριος ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό, ανέβηκε πάνω στον Άμβονα με τον Τίμιο Σταυρό, τον έδειξε σε όλους, ευλόγησε τον λαόν και τότε όλος ο λαός έψαλε το Κύριε Ελέησον. Φανταζόμεθα λοιπόν πόση συγκίνηση, πόση χαρά, τι ουράνια στιγμή ήταν αυτή. Και αυτό το γεγονός εορτάζουμε και εμείς σήμερα, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και γι' αυτό ψάλλουμε και το Κύριε Ελέησον. Γι' αυτό τόσες φορές, όταν ο Εφημέριος, ο Ιερεύς, κάμει τις δεήσεις βαστών των Τίμιων Σταυρών και υψώνων των Τίμιων Σταυρών, λέμε το Κύριε Ελέησον. Ζητάμε το έλεος του επί του Σταυρού, τα νηθέντος Χριστού, για τις αμαρτίες μας, για τη συγχώρεσή μας και για το φωτισμό μας. Μεγάλο το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Χωρίς σταυρόν δεν νοείται Χριστός. Χωρίς σταυρόν και Ανάσταση δεν νοείται Χριστός. Ο Χριστός είναι πάντα ο Σταυρωθής και Αναστάς. Αλλά και χωρίς σταυρόν δεν νοούνται οι χριστιανοί. Δεν μπορεί όταν ο αρχηγός πίστεώς μας είναι ο εσταυρωμένος, εμείς να μην είμαι θα εσταυρωμένοι. Πρέπει και οι χριστιανοί να συμμεριζόμεθα το πάθος του Σταυρού του Κυρίου. Και αυτό είναι δείγμα ότι είμαι θα γνήσιοι χριστιανοί, γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Όποιος αποφεύγει τον Σταυρόν, αποφεύγει τον Χριστόν. Και αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα στην εποχή μας πρέπει να το σκεφτούμε, διότι η εποχή μας
όλο μας πρόχνει προς μία καλοπέραση ληστική, προς μία άρνηση του Σταυρού και της σταυρικής ζωής που πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Και όμως χωρίς το Σταυρό δεν υπάρχει σωτηρία. Ήδη ο Άγιος Παλαμάς στην ομιλία που ακούσαμε μας είπε ότι όχι μόνο μετά Χριστόν αλλά και προ Χριστού όποιος εσώζεται και ήταν δίκαιος προ Χριστού εσώζεται διότι προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Δεν είχε μεν ακόμα σταυρωθεί ο Χριστός αλλά κατά έναν τρόπο οικονομίας θεϊκής το μυστήριο του Σταυρού προενεργούσε. Και έτσι δικαιώθησαν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Μωυσής και ο Αβραάμ και ο Ηλίας και όλοι. Μας εδίδαξε ακόμα ο Άγιος Παλαμάς και οι Άγιοι Πατέρες όλοι συμφωνούν ότι υπάρχουν δύο μυστήρια του Σταυρού. Το πρώτο μυστήριο του Σταυρού και το δεύτερο μυστήριο του Σταυρού. Το πρώτο μυστήριο του Σταυρού είναι να νεκρώσουμε τον παλαιόν άνθρωπο. Τα πάθη. Να απαλλαγούμε από τα πάθη. Γιατί είναι σταυρός να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα πάθη. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Αυτό είναι που οι Άγιοι Πατέρες το λένε πράξεις. Οι πράξεις λοιπόν, η απαλλαγή από τα πάθη, ο αγώνας, ο πνευματικός, είναι το πρώτο μυστήριο του Σταυρού. Πρέπει να προσθεθεί και το δεύτερο μυστήριο του Σταυρού, το οποίο είναι η ένωση με τον Θεό δια της προσευχής. Καθαρίστηκε ένας από τα πάθη, αλλά αν μείνει έτσι, πάλι χωρίς Χριστόν μένει. Πρέπει να γεμίσει και με τον Χριστό. Το καθαρίσαμε το δοχείο του έσω ανθρώπου από κάθε ακαθαρσία. Αλλά και καθαρό να είναι, άμα είναι άδειο, δεν μας ωφελεί τίποτα. Πρέπει να γεμίσουμε τον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό γίνεται με την προσευχή. Προϋπόθεση είναι η κάθαρση. Αλλά η κάθαρση θέλει συμπλήρωση. Θέλει την προσευχή. Θέλει αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν θεωρία. Άρα λοιπόν το πρώτο μυστήριο του Σταυρού είναι η πράξη, το δεύτερο μυστήριο του Σταυρού είναι η θεωρία. Και αυτά ισχύουν όχι μόνο για τους μοναχούς αλλά για τους χριστιανούς στον κόσμο. Διότι και κάθε χριστιανός ο οποίος θέλει να είναι σταυροφόρος χριστιανός να ζει και αυτό στο μυστήριο του Σταυρού πρέπει να κάνει αυτόν τον αγώνα. Πρώτον να απαλλάσσεται από την αμαρτία, από τα πάθη και δεύτερον να ενώνεται με τον Χριστό δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και της προσευχής. Χριστιανός ο οποίος δεν κάνει αυτούς τους αγώνες δεν είναι καλός χριστιανός. Έχει όνομα χριστιανού αλλά χριστιανός δεν είναι. Και αν αυτός είναι ο σκοπός κάθε χριστιανού, πολλό μάλλον είναι ο σκοπός των μοναχών, οι οποίοι ενδυθήκαμε το σχήμα του μοναχού για να κάνουμε έργον της ζωής μας, όχι παρέργον. Το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και το Ιερό Σχήμα το οποίο λαμβάνουμε στην κουρά μας έχει πάνω τα σύμβολα του πάθους και το φοράμε όχι για να στολιζόμαστε, το φοράμε για να αναμιμνισκόμεθα, για να συγκλονιζόμεθα, για να βλέπουμε τι υποσχεθήκαμε και τι ο Θεός θέλει από μας και πώς πρέπει μέσα στον αγώνα μας τον μοναχικό να ζούμε το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, πατέρες και αδελφοί, είναι ένα μυστήριο απίθμενο. Δεν το ξυλαμβάνει κανείς, έστω και αν αγωνίζεται στα πρώτα βήματα της πνευματικής του πορείας. Όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο πιο πολύ εμβαθύνει στο μυστήριο του Σταυρού. Και εκείνοι οι οποίοι ενεβάθυναν τα μέγιστα στο μυστήριο του Σταυρού ήσαν οι Άγιοι, οι παλαιοί και οι νέοι. Αυτοί ενεβάθυναν πλήρως κατά το δυνατόν στους ανθρώπους στο μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Και αυτό το βλέπουμε και στη ζωή των οσίων και ασκητών οι οποίοι απειρνούντο κάθε ματαία χαρά και δόξα του κόσμου αλλά το βλέπουμε και στους Αγίους Μάρτυρας, παλαιούς και νέους, οι οποίοι τόσα εθυσίασαν και τη ζωή τους και υπέστησαν φρικτούς θανάτους
συμμεριστέντες πλήρως το μαρτύριο του Χριστού και μερικοί από αυτούς και περισσότερο από τον Χριστό εβασανίστηκαν για την αγάπη του Χριστού και για να συμμετέχουν στο Σταυρό του Χριστού. Και επειδή έτσι συμμετείχαν στο Σταυρό του Χριστού, ηξιώθησαν να συμμετάσχουν και στην Αγία του Ανάσταση. Ήσαν συσταυρωμένοι και συναναστημένοι με τον Χριστό. Σήμερα εορτάζει μία Αγία από την Γεωργία. Ήταν βασίλισσα. Έχει πολύ ωραίο βιβλίο, θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή αυτές τις μέρες. Αυτή λοιπόν το 16ο αιώνα, όχι πολύ παλιά, υπέστη τα πάνδυνα να αλλαξοπιστήσει από τους μουσουλμάνους Πέρσας, από έναν φοβερό βασιλέα των Περσών, αλλά αντιστάθηκε. Και τι μαρτύρια δεν της έκαναν. Φρύτη ο άνθρωπος άμα τα διαβάζει στο βίο της. Και όμως υπέμεινε μέχρι τέλος και απέθανε μαρτυρικότατον και φρικτόν θάνατον. Και στο τέλος αυτός ο ασεβέστατος τύραννος την πέταξε και στην εκβολή των ακαθαρσιών της πόλεως εκείνης την οποία μαρτύρησε. Αλλά ο Θεός εδόξασε το Άγιο Λείψανό της, διότι φως εκ του ουρανού κατήρχετο και το επεσκίαζε. Το πήραν οι χριστιανοί και το έθαψαν εντύμως. Να λοιπόν πώς υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι συσταυρούμενοι και συνανιστάμενοι με τον Χριστό. Ζητάμε σήμερα την χάρη του επί του Σταυρού Σταυρωθέντος Κυρίου, ώστε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί και εμείς οι μοναχοί, να ζούμε μέσα στη ζωή μας ή δυνατόν καθημερινά το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Και έτσι να είμεθα άξιοι μαθητέ εκείνου ο οποίος δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει στον κόσμο ανώτερο από το σταυρικό του θάνατο. Και έτσι να αγιάσει των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών και εμείς να τον έχουμε και βοήθεια και παρηγορία αλλά και φως και οδηγός στη ζωή μας.

σε ένα από τα δοξαστικά που εψάλησαν απόψε, ακούσαμε ότι ατενίζουμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας με φόβον και με χαρά. Με φόβον, διότι βλέπουμε πόσο εστίχησε εις τον Θεό η αμαρτία μας, πόσο επώνεσε τον Θεό η αμαρτία μας, ώστε να ευδοκίσει, να θυσιάσει τον μονογενή του Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, για τη σωτηρία μας, για την εξάλειψη των αμαρτιών μας. Και όταν λέμε πόσο εστίχησε η αμαρτία του ανθρώπου, δεν εννοούμε μόνο τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων από το Αδάμ μέχρι σήμερα, αλλά εννοούμε και τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες, γιατί χάνει και αυτόν ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό. Και αυτό πρέπει να μας πονάει, ότι με τα μικρά ή μεγάλα παραπτώματά μας, με τις μικρές ή μεγάλες ανυπακοές μας στο θέλημα του Κυρίου, γίναμε κι εμείς συμμέτοχοι στους σταυρώσαντας τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αλλά και με χαρά. Δύο αντίθετα συναισθήματα. Φόβος και χαράς. Χαρά. Φόβο για τις αμαρτίες μας. Χαρά για τη σωτηρία. Διότι δια του Σταυρού ο Κύριος μας έσωσε από τους τρεις μεγάλους εχθρούς μας. Τον διάβολο, τον θάνατο και την αμαρτία. Και όσοι σήμερα προσκυνούμε τον Σταυρωθέντα Κύριο και τον Τίμιο Σταυρών του, λαμβάνουμε άφεση. Εν μετανία βέβαια το κάνουμε, όχι απλώς τυπικά. Λαμβάνουμε άφεση και χάρη και ευλογία. Όπως θα ενθυμίστε, ο Άγιος Αυγουστίνος είχε πει ότι υπάρχουν τρεις σταυροί στον κόσμο. Ο ένας είναι ο Σταυρός του Χριστού που σώζει τον κόσμο. Ο άλλος είναι ο Σταυρός του Ευγνώμονος Ληστού. Δηλαδή ο Σταυρός του κάθε πιστού χριστιανού, τον οποίον σηκώνει με ελπίδα στο Θεό, με πίστη, με μετάνοια και σώζεται. Και ο τρίτος είναι ο Σταυρός του Αγνώμονος Ληστού, δια του οποίου ο άνθρωπος όταν σηκώνει αυτό το σταυρό, το δικό του σταυρό, αλλά δεν σηκώνει με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και με αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, χάνεται. Έχουμε λοιπόν και εμείς το σταυρό μας. Ας το σηκώσουμε εν το όνομα του Σταυρού του Χριστού, με τη δύναμη και τη χάρη του Σταυρού του Χριστού, ώστε ο σταυρός μας ο προσωπικός να είναι σωτηρία και βοήθεια πνευματική. Το βράδυ που θα κάνουμε στη σύναξη, θα παρακαλέσω να είστε όλοι, να μην λείψει κανείς. Εκεί θα πούμε περισσότερα για τη χάρη και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και το τι σημαίνει ο Σταυρός του Κυρίου για εμάς τους μοναχούς, για όλους τους χριστιανούς, αλλά για εμάς τους μοναχούς, διότι εμείς οι μοναχοί, όπως δείχνει και το Άγιο Σχήμα που φοράμε, διαλέξαμε κατεξοχήν ως τρόπο ζωής των σταυρικών τρόπων του Χριστού μας. Να συμμεριστούμε τον ταπεινών Ιησούν, τον υπάκουον Ιησούν, τον θυσιαζόμενον Ιησούν. Ευχόμεθα η χάρη στο Τιμίου και της Ζωπίου Σταυρού να ενισχύσει όλους μας, ώστε να γίνουμε μιμητέ του Σταυρωθέντος Κυρίου και να έρωμε κι εμείς ο καθένας των σταυρών της αγάπης, της θυσίας, υπομονής, εγκρατείας, της αγνότητας, υπακοής, και δια του σταυρού αυτού να σωθώμεν όπως σε σώθη ο ευγνώμων ληστής.

ακούσανε τους ιερούς ύμνους που εψάλισαν σήμερα, ότι το γενέθλιο της Παναγίας μας είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς. Και βέβαια, για τα κριτήρια του κόσμου που είναι μακριά από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι κατανόητο. Για μας όμως, που με τη χάρη του Θεού πιστεύουμε και στον Τριαδικό Θεό και στον Σαρκοθέντα Λόγων του Θεού, είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί ότι πράγματι η γέννηση της Παναγίας μας είναι υπόθεση, πρέπει να είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς και προπάντων χαράς της Εκκλησίας. Εξήρας μήτρας, εξήρας γυναικός, ηλικιωμένης, εγεννήθη η κυρία Θεοτόκου. Θαύμα. Δεν είναι δυνατό σε αυτή την ηλικία και μία στήρα γυναίκα να γεννήσει θυγατέρα. Οικονομία Θεού. Έλυσε την στηρότητα της Αγίας Άννης, αλλά περισσότερο έλυσε τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Διότι η ανθρωπίνη φύση μετά το χωρισμό της από τον Θεό έγινε στήρα, πνευματικό στήρα. Οι άνθρωποι κάναν παιδιά, γεννούσαν παιδιά, αλλά δεν μπορούσαν να γεννήσουν τον Θεό μέσα. Και γι' αυτό η ανθρωπίνη φύση ήταν στήρα. Έπρεπε λοιπόν να λυθεί η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Επιτέλους, να βρεθεί κάποια ψυχή, κάποια ύπαρξη, κάποια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να γεννήσει τον Θεό. Και έτσι θα ελύεται η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Να μπορεί η ανθρωπίνη φύση να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό έγινε με την κυρία μας Θεοτόκο την Παναγία μας, η οποία εξήρας μητρός εγεννήθη για να λύσει τη στηρότητα όχι μόνο της μητρός της, αλλά και της ανθρωπίνης φύσεως. Και όντως, θαύμα μέγα, η ανθρωπίνη φύση εν τη Θεοτόκο εγέννησε τον Θεό. Είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Δεν υπάρχει άλλο μυστήριο στον κόσμο που να είναι ανεπανάληπτον, μοναδικό, θαύμα θαυμάτων, σαν και αυτό που έγινε.

έγινε δια της Θεοτόκου, η γέννηση του Θεού δια της Θεοτόκου. Πώς, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, η κοιλία της Αγίας Θεοτόκου έγινε το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων. Οι δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, ενώθηκαν μέσα στην κοιλία της Αγίας Θεοτόκου και έτσι αυτή η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η Μαρία, εγέννησε τον Θεό. Τι θα ήμεθα εάν δεν είχε γεννηθεί ο Θεός? Τι θα ήμεθα εάν δεν υπήρχε η Παναγία μας να έχει τη δυνατότητα, την αγιότητα, την χάρη που μόνη αυτή είχε μεταξύ όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, για να μπορέσει να φέρει τον Θεό στον κόσμο? Και τώρα, άπαξ και ελήθη η στηρό της ανθρωπίνης φύσεως δια της Θεοτόκου, μπορεί και κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και αυτός να μην είναι στήρος πνευματικά, αλλά διά του, του Χριστού να γίνεται και αυτός γόνιμος, να γεννά τον Θεό μέσα του, να είναι Χριστοτόκος τροποτινά, να γεννά τον Χριστό μέσα του, να έχει τον Χριστό μέσα του και να είναι ενωμένος με τον Χριστό. Και αυτός είναι και ο προορισμός του κάθε ανθρώπου. Η Παναγία μας άνοιξε τον δρόμο να γίνουμε γόνιμοι εν Χριστώ. Είτε έχουμε σαρκικά παιδιά είτε δεν έχουμε. Είτε είμεθα μοναχοί είτε είμεθα κοσμικοί εν το κόσμο, γιατί κοσμικός δεν είναι ούτε ο χριστιανός που είναι στον κόσμο. Είναι άνθρωπος του Θεού. Κοσμικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πνεύμα του κόσμου. Αλλά οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο και ζουν εν Χριστώ δεν είναι κοσμικοί. Είναι και αυτοί χριστοφόροι. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας, πώς θα μπορέσουμε κάθε λεπτό της ζωής μας να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας. Και σε αυτό μας βοηθάει η Παναγία μας. Η πρώτη γεννήσασα τον Χριστό μας βοηθάει και εμάς να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας και να είμεθα χριστοφόροι. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε και εμείς στήριοι. Μοιάζουμε με την Αγία Άννα πρώτης γεννήσεως της Παναγίας. Πονούσε η Αγία Άννα γιατί δεν είχε παιδί, ήταν στήρα. Πονούσε ο Άγιος Ιωακείμ γιατί ήσαν στήροι, γιατί δεν μπορούσαν να γεννήσουν. Κάθε ευσεβές ανδρόγυνο Ισραηλιτών πονούσαν, δεν είχε παιδιά, γιατί περίμεναν όλοι μήπως από τα παιδιά τους, από το παιδί τους βγει ο Μεσσίας. Αλλά δεν περίμεναν ότι όχι απλώς ο απόγονος θα είναι κάποιος συγγενής του Μεσσία, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Μεσσίας, ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν η Παναγία ανοίγει το δρόμο σε όλους μας και μας βοηθάει με τις προσευχές της, με την παρησία που έχει προς τον Θεό. Ο Σάκης και εμείς με πίστη και ευλάβεια την επικαλούμεθα, να μπορούμε να είμεθα άξιοι να γεννούμε τον Χριστό εν ημίν. Και αυτό το έκαναν όλοι οι Άγιοι της πιστεώς μας. Και πρώτοι οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν γόνιμοι εν Χριστώ, γεννούσαν τον Χριστό και μέσα τους και τους άλλους ανθρώπους. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών και φωτιστής των Ελλήνων και όλου του κόσμου, ο Μέγας Παύλος, ομιλεί αυτήν την εν Χριστώ κατοικίαν του Χριστού εν αυτό, και πόσο ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα του, ώστε να λέγει «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός». Έτσι είναι κάθε άνθρωπος πιστός, αγωνιζόμενος, νιώθει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα του και ότι αυτός δεν ζει μια ζωή ανθρώπινη, αλλά ζει μια ζωή θεανθρώπινη, έχοντας τον Χριστό εν την καρδία αυτού. Παρακαλούμε την Παναγία μας να μας φωτίζει όλους,
να λύουμε κάθε μέρα τη στηρότητά μας, την πνευματική, και να γινόμεθα γόνιμοι εν Χριστώ. Ιδιαιτέρως εδώ στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, νιώθουμε πάντοτε πολύ χαρά όταν εορτάζουμε τις Άγιες εορτές της, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η Παναγία μας είναι μητέρα όλων των χριστιανών, είναι μητέρα της Εκκλησίας, είναι και μητέρα εδώ ημών των ταπεινών και αναξίων αγιορητών πατέρων, και με τη δική της προστασία και πρόσκληση και ευλογία και φωτισμό, και εμείς εδώ ζούμε στο Άγιον Όρος και υπάρχουμε, διότι αν δεν υπήρχε η Παναγία, ούτε το Άγιο Όρος θα υπήρχε, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ. Και έτσι την ευχαριστούμε πάντα την Παναγία και για αυτό το λόγο, και την παρακαλούμε να μας αξιώσει εδώ που μας έφερε εδώ στο περιβόλι της, να την ευαρεστούμε, να μην την πικραίνουμε ούτε με μικρές αμαρτίες ή δυνατόν, να είμεθα πάντοτε στην μητρική της στοργή, ανάπαυση και χάρη και ευλογία. Ευχόμεθα εις όλους πλούσιο των φωτισμών του Παναγίου Πνεύματος, δια της μεσητείας και προστασίας και πρεσβείας της Κυρίας Θεοτόκου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Αλληλεγγύα Θεοτόκης Σώσον, Αλληλεγγύα Θεοτόκης Σώσον, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο.
2: Προς Διονύσιο, Άγιο Όρος, τη 12η Φεβρουαρίου 1935. Τεκνίων μου ηγαπημένων, εγκόλπιον της ψυχής μου, η βακτηρία του γύρατός μου, ο καλός μου Διονύσιος, ηγαπημένο μου παιδί, εύχομαι ο γρήγορα να σε ειδώ καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Αμήν. Τέκνο μου, ο αγαπητός μου νεοσός, πετάσθητη προς με, ιδού πατρικούς κόλπους γεμάτους στοργή να πλώνω. Τρέξε ως έλαφος, καγό ποτίσωσε το είδωρ το ζών. Δεύτε στην τράπεζά μας, και αγώ ψωμιώσει άρτων ζωής. Γοργός βάδιζε, μην αναμένεις καιρόν, καθότι ο θάνατος μας καταδιώκει ως κακός οδηπόρος. Ο δε κόσμος υπάρχει ψεύτης, και ο βίος είναι γεμάτος από παγίδες του σατανά, διπλούν των θάνατων εκφέρων εις ημάς. Η δε του κόσμου απόλαυσης, οσί σκιά παράγει, τα πάντα οσί ενύπνια και ως πομφόλιγες διερίγνονται, ματαιώτης τα πάντα. Ημείς δε ενθάδε την ουράνιον εκλεξάμενη φιλοσοφίαν, το βάθη των θείων μυστηρίων ενδιατρίβοντες, νόαν διαβιέστατον απεργαζόμενοι κατά δυνατόν, φροντίζομεν ή να καταλάβομεν, τα διαχειρών μεν ανέφιχτα, νοή δε καταληπτά, Θεόν έχοντες συνυπουργών και οδηγούς αγγέλους που πυρφόρους λαλούντας ημίν και τρίβους ουρανίους δεικνύοντας διαμέσων της συνειδήσεως. Και τέλος δε των άλλων, αφού η ψυχή μας απέλθει, επαφίων εν γη την πάντων μητέρα, το χθαμαλών σωμάτιον, τότε ως εις πατρίδαν αληθινήν απερχόμεθα και ως μεταδελφών της αγγέλης διαλεγόμεθα, ασπασμών των θείων ανταλλασσόμενοι, διηνεκώς εκπληττώμενοι και θαυμάζοντες τας ουρανίους χωροστασίας, άχρηστον δεσπότη μας και τον σωτήρα καταλαβώντες και του λοιπού αχώριστη διαμείναντες. Ελθέ λοιπόν τρέχοντας, ή να μην εκπέσεις τον τιού των αγαθών, φύλαγε παρθενίαν και καθαρότητα, πρόσεχε τους κακούς λογισμούς, κάμνε υπακοή και λέγε τους λογισμούς σου τακτικά και εκλέγε εις τον πατέρα σου να σε αφήσει να έλθεις ή φύγε κρυφίως με ένα γνωστό πατέρα ή πνευματικόν και έλα ή και εγώ σχίζω την θάλασσα και έρχομαι να σε πάρω χωρίς κανείς να μας ειδεί. Αρκεί να γράψεις ότι είσαι έτοιμος προς αναχώρηση. Μόνος δεν δύνασαι να έλθεις, αλλά τακτικά η Βερονίκη και άλλες και άλλοι γνωστοί μας έρχονται στη Θεσσαλονίκη και άλλον στέλνω εγώ και σε παίρνει. Λοιπόν, γίνου σοι έτοιμος και γράψε και όλα εύκολα μας είναι. Μόνον η μαμά σου να γράψει και φθάνει. Τι άλλον λοιπόν ζητείς παρέ μου, τι θέλεις να σου κάνω, τι μου κρούεις την χορδήν του φωνητικού οργάνου λέγον αν δεν σε θέλω να σε στείλει ο πνευματικός αλλού, τι μου προξενείς παλμούς της καρδίας, ποιον έχω άλλον αγαπητόν καθάπερεσέ, να, τα βλέφαρά μου ηλιώθησαν κλαίων διαρκώς περί σου. Ο δε θείος Νικόλαος έχασε τον ύπνον εκ των ονείρων να βλέπει πώς έρχεσαι, πώς σε ασπάζεται, πώς τρώτε μαζί, πώς κοιμάστε κλπ. Ανάστα λοιπόν, ζώσε την οσφήν σου καθάπερα νύρ. Σε εύχονται όλοι οι πατέρες και ο θείος σε ασπάζεται και εγώ σε ασπάζομαι όλος, πατήρ σου, αμαρτωλός Ιωσήφ. Προς Διονύσιο, Άγιο Όρος, Ιούνιος 1935. Διονυσάκην, τέκνο μου αγαπητών, ο χρυσός μου Διονύσιος, το φως των οφθαλμών μου, η βακτηρία του γύρατός μου, το εγκόλπιον της ψυχής μου. Αχ, Διονυσάκη, παιδί μου, η οφθαλμή μου αμβλιοπούση του οράν την οδόν, πότε ειδούσισε και λάβει αναψυχήν η τεθλιμμένη ψυχή μου, υπερ πολλούς κόπους πάσχει ευχομένη δια σε, ή να σε φυλάξει ο Κύριος, σώον και υγιή, ψυχή και σώματι. Αχ, παιδί μου, πρόσεχε την σήμερον, διότι πολύ άσχημα είναι ο κόσμος, και ο διάβολος σπείρει τους πονηρούς λογισμούς δια να ατονεί την ψυχήν από την προθυμίαν της. Δι' αυτό όσον μπορείς, αυγά να μην τρως, επειδή και από αυτό γεννώνται οι πονηρίες, και να καταφεύγεις προς την Παναγίαν. Να λέγεις την ευχήν, διότι αφού ο διάβολος σε πλανήσει να κάμεις κανένα μάρτημα, κατόπιν δεν γίνεσαι παπάς και είναι κρίμα. Δι' αυτό πρόσεχε, όσον μπορείς, να κάμνεις εγκράτειαν, μετάνοιες, να θυμώνεις με το σώμα σου, να δίνεις μπάτσους, να φοβήσει ως αν από φωτιά τους κακούς λογισμούς. Καθόλου να μην τους προσέχεις, δια να μην κάμουν ρίζαν μέσα σου. Και μην πάλι απελπίζεις, διότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί τους αμαρτάνοντας. Μόνο να μετανοείς όταν σφάλεις και να βιάζεσαι, να μην κάμνεις πάλι τα όμοια. Αυτά σου γράφω εν ολίγης και αφού θα έλθεις, τότε θα τα υπούμε καλύτερα. Μόνον έλθετε ο γρήγορα, θα ειδείς και τον θείον σου, όπου θα γίνει ίσως μετά 20 ημέρες καλόγυρος. Δι' αυτό ελάτε μέχρι τότε. Σας εύχομαι, πατήρ Ιωσήφ, έχε τα σευχάς του Νικόλα. Προς Βαρβάρα, Άγιον Όρος, Ιούνιος 1935. Δια την Βαρβάραν, το αγαπητόν μου τέκνον, ψυχή μου, σπλάχνα μου, Βαρβάρα, παιδί μου χρυσό, πήρα το γράμμα σου, χαίρω δια την υγεία σου και λυπούμε δια τας αμαρτίας όπου συνεχώς πράττεις. Καθότι εσύ, μία κόρη τόσον μικρά, μαλώνεις με όλους. Άραγε, όταν γίνεις νυμφούλα του Χριστού θα διορθώσεις ή θα μαλώνεις και πάλι. Τέλος, ας είναι όλα συγχωρεμένα. Πρόσεχε μόνον του λυπού, διότι θα σε κανονίσω αυστηρά, καθότι ως νύμφη του επουρανίου βασιλέως πρέπει να μην κάμνεις τίποτα, αλλά εις όλους να είσαι μικρότερη, ταπεινότερη, πάντοτε με δάκρυα στους οφθαλμούς, να κλαίεις και να οδύρεσαι δια να αξιωθείς της χαράς του νυμφίου, διότι η Παναγία θέλει πάντοτε να είμαι προσεκτική και με φόβον Θεού. Αυτά σου γράφω τώρα, αφού όμως θα έλθεις εδώ, τότε θα υπούμε πολλά και αναρρύθμιτα. Τώρα φτάνουν τόσα. Σε εύχεται ο θείος και εγώ, ο πατήρ Ιωσήφ. Προς Μαργαρίτα, πιθανώς κάποια νεψιά του. Άγιον Όρος, Ιούνιος 1935. Δια την Μαργαρίτα. Τέκνο μου Μαργαρίτα, παιδάκι μου καλό και αγαπητό. Σε εύχομαι να είσαι καλά και να γίνεις καλή και να αξιωθείς και τον Παράδεισο. Αν θέλεις εσύ και ο Κύριος να γίνεις μοναχή, πρόσεχε, παιδί μου, τον εαυτό σου και μην έχεις φιλενάδες. Μην αγαπάς στολίδια. Κάνε την προσευχή σου, αγάπα τον Κύριο και την Παναγία και ο Κύριος θα φωτίσει την ψυχή σου να γίνεις καλή. Σε εύχεται ο Θείος Νικόλας και εγώ, πατήρ Ιωσήφ. Προς Εργίνα, Άγιον Όρος, τη 26η Αυγούστου 1935. Αδελφή μου αγαπημένη, εγκόλπιον της ψυχής μου, αδελφούλα μου, Εργίνα, χαίρισεν Ιησού γλυκητάτο, σωτήρι μου. Παιδί μου, έλαβον την επιστολή σου και χαίρω δια την υγείαν σας. Εύχομαι δε, όπως ο γλυκής Ιησούς, ο γρήγορα μας φέρει τέλος αγαθών και ευτυχισμένων. Θάρση λοιπόν εν Κυρίω, ανδρίζου και κρατεώθητη εν τη αγάπη αυτού, έως επιλάμψει επί σε το θείον του φως, και διαυγάσει το θείον του φως στην ψυχή σου, υπομένουσα, μακροθυμούσα, επί πάση της επερχομένην σοι. Εγώ δε έσω μέση βοηθός, μεσίτης, χειραγωγός εις πάντα. Τρέχε λοιπόν των θείων δρόμων, μη βλέπουσα όπισθεν, αλλά προς τα εμπρός διαρκώς ατενίζουσα, βοηθουμένη παρά της θείας δυνάμεως. Ας έχει δόξαν ο Άγιος και αγαθός Κύριος, όπου ως βλέπω μεγάλο σου εξύπνησε το νου και ζεις καθώς αρέσεις τον Κύριον. Μου γράφεις δια των Λεωνάρδων, πλην τώρα χειμώνας ήλθε και δεν θα έλθω. Μετέβαλα σκοπών, ίσως πλέον την άνοιξη. Δια το συνοικέσιον, αυτά εξαρτώνται από τον Μανώλη. Αν αυτό σου είπε να πας πήγαινε, αλέως ησύχαζε. Να μην εκτίθεται το όνομα της κόρης και κατόπιν ο Μανώλης να ζλαντίζει δέρον ανέμους. Ήθε να έβγαναν ένα συμπέρασμα να κοπεί ο Γόρδιος. Τέλος, πάντα με σύνεσιν πράττε και συμβουλήν. Ο κόσμος δεν γνωρίζει όσον εσύ, ούσα αδελφή. Το καλόν ου και στη καλόν, εάν μη καλός γέννηται. Εύχομαι την ακακίαν και όλες τες εν Χριστώ αδελφές. Δια την συγκλητικήν δεν γνωρίζω. Ο Κύριος να φωτίσει τους πάντας και να οδηγεί στην οδόν του Θεού. Ασπάζομαι τον Μιλτιάδη, την Βαρβαρούλα μου, να το φωτίσει ο Κύριος και να το αγιάσει, πλην μόνον φιλίας να μην έχει με άλλα κορίτσια, εάν θέλει να είναι ευάρεστο στο Θεό. Εύχομαι και την Μαργαρίτα να γίνει μία καλή κόρη. Επιστολή δια τον Διονύση. Δια δε των εμών Διονύσιων τι έχω υπήν, τέκνο εμών, τέκνων ποθητών, σπλάχνα της εμείς ψυχής, Ιέ μου Διονύσιε, χαίρισεν Κυρίω. Έλαβον την επιστολή σου και χαίρω δια σε πλέον τον άλλον. Πλην τας δύο σου επιστολάς δεν έδωσα εις τον πατέρα Βαρθολομαίον, ούτε εις τον διάκον. Εκτός όπου ακόμη δεν ήλθαν, αλλά και να ήταν εδώ δεν την έδιδα, καθότι είσαι μικρός και δεν αρμόζει, ούτε είναι επαμφωτέρηση συμφέρον. Εγώ δε αρκετός είμαι δια σε, ως πατήρ, μήτηρ, αδελφός, θείος, πνευματικός και τα πάντα. Ού χρήζεις εταίρου διδασκάλου και χειραγωγού. Πρόσεχε λοιπόν τα συναναστροφάς, φεύγε τους φίλους να μην χαθείς. Ο θείος Νίκος έγινε Αθανάσιος, ο ενάθο Άγιος και ηγούμενος της Μεγής της Λαύρας. Λοιπόν ανδρίζου και πρόσεχε σε αυτόν. Εγώ δε σας εύχομαι όλους να σας φυλάγει και φωτίζει ο Κύριος. Άλλην φοράν πολλά θα σας γράψω. Ταπεινός Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιο Όρος, 21η Απριλίου 1937. Την αγαπητήν μου και γνησίαν αδελφούλα, τον ενκρυπτό Μαργαρίτην με τους δύο πολυτίμους λίθους Διονύσιον και Βαρβάραν και καλών σύζυγων Μιλτιάδην, εύχομαι ημάς εν Κυρίω. Αδελφή μου, εγκόλπιον της ταπεινής μου ψυχής, έλαβον μόλις την επιστολήν σου, ίαν αγωνιαίος ανέμενον και χάριν δια την υγείαν σας. Καγώ δε, σου είχον προμικρού γράψει, ίσως έλαβες άχρη του νυν. Με γράφεις να έρθω. Λοιπόν, αν ο Κύριος οικονομήσει, έως τον Ιούλιον, κατόπιν της εορτής μας, ίσως έλθω. Να ειδώ αν δυνηθώ να τυπώσω λίγα βιβλία και ίσως εξ αυτών να δώσω στο χρέος. Οπότε βέβαια, εις όλον το διάστημα της παραμονής μου, θα στέκω πλησίον σου. Διότι αρκετά χόρτασα τα σκολακίας των ανθρώπων, ώστε και πανταχού έκοψα την αλληλογραφίαν, βαρυνθείς τα μέγιστα. Μη λοιπόν ανησυχείς περί τούτου. Πάλι να ρωτάς δια τες στενοχωρίες μου, ας μην ρωτάς, διότι είμαι χωμένος άχρη τραχύλου, πλην και πολλοί με ωφέλησαν ψυχικόστατοι αυτά. Ελπίζω δε συν Θεώ ότι συντόμως θα ελαφρωθώ, μάλιστα αφού τυπώσω και δύο βιβλία, τα οποία μετά πόνου και κόπου συνέγραψα προ πολλών ετών και βρίσκονται εν σκοτία. Νυν δε εξάγων ταύτα εις φως, όπως μη γέννηται διπλή ωφέλεια εκ των ωφεληθέντων αδελφών και οικονομικός. Εύχου λοιπόν τας αδελφικά σου και συμπαθητικά σου ευχάς και ανδριζωμένη υπόμεινον των Κύριων και ελεύσετε ώρα ή να εφρανθεί σου η ψυχή τη αυτού παρουσία δια της χάριτος. Ομοίως ευχαριστώ διόσα απέστειλες προκαιρού ημίν, λέγω το Αργύριον, το τυράκι δυσός κλπ. Σου έγραψα και τότε διακεκριμένος δια των φόβων των Ιουδαίων, πλην δεν εκατάλαβες και επαναλαβών ερωτάς. Ας μην το λοιπόν ανησυχείς περί τούτου. Ημείς χανόμεθα και η Μαρουσό μαζί τη λεπτά. ήθε να ήχομεν και την ψυχήν μας εδίδαμεν. Όταν έλθω, θα μάθεις τα στλήψεις μου. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας, όλος ελάχιστος. Ασπάζομαι για τον Μιλτιάδη και χαίρω όπου γράφεις ότι μικρόν ησύχασε. Ταπεινός αδελφός σου, Ιωσήφ Μοναχός. Προς Διονύσιο, Αγιώρος, 21η Απριλίου 1937. Τον αγαπητό μου Διονύσιον, τοποθητών μητέκνων, την βακτηρίαν του γύρατος, τον Μαργαρίτην μου τον πολύτιμο και εν γέννη την μυστικήν μου ελπίδα. Χέρις λοιπόν αληθώς και πάλιν ερώ χέρις. Μόλις γάρ την επιστολή σου ισχύρας μου έλαβον, άφθησε νεός εγενόμην. Τι ούτως λέγω, τι σου παραγενόμενος εκ βοσόρ, ως ερυθρά τα ημάτια σου. Μα πώς λέγω τόσον άργησε να μου γράψει, ίσως ισχολήτως τα γράμματα ο γιος μου. Ω τέκνον εμών, πρόσεχε, καθότι ενόσο η ηλικία προχωρεί, τόσον και τα πάθη ανδρίζονται και δρυμύτερος σου γίνεται ο αγών. Ιέ, εμείς βουλής, άκουε. Μην στεναχωρείς συν μητέρα, μηδέν σον πατέρα, είναι αμακροχρόνιος εσύ. Ευχή γαρ μητρός θεμελή οίκον, κατάρα δε εκριζεί αυτόν. Ή φίδεσαι εμούς λόγους μακάριος εσύ. Αγάπησε την σοφίαν υπερπλούτων πολλήν και μάνθανε διαρκώς τα ωφέλιμα και εύση γέννητε. Μην έχεις φίλους, μη δε τους περιπάτους να αγαπάς, αλλά την ανάγνωση πνευματικών βιβλίων, όπου εγκέκρυπτε θησαυρός πολλής και πλούτος ανεκδίγητος, εκ των οποίων θρέφεται η ψυχή σου και στηρίζεσαι εις τα θεία θελήματα. Σε ασπάζεται ο πατήρ Αθανάσιος και οι λοιποί πατέρες, καγός ως ευχέτης και πνευματικός, πατήρ Ιωσήφ. Αν έλθω, πάντα κοντά σου θα σταθώ. Προς Βαρβάρα, Αγιώρος, 21η Απριλίου 1937. Το αγαπητόν μυθυγάτριον, η καλή μου περιστερά, η αηδόνη Γλυκύφωνος, η καλή μου κόρη Βαρβάρα, εύχομαι να είσαι καλά εν σώματι και ψυχή. Ω θύγατερ, έλαβον την επιστολήν σου και χάριν ευχόμενος περί σου, όπως σε φυλάγει ο Κύριος. Πρόσεχε λοιπόν ο θυγάτριον, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να αλάττονται. Εκτός της μητρός σου, βήμα μην κάμνεις, φιλενάδες μην έχεις. Ναι, χρυσή μου θυγάτηρ, διότι ο κόσμος σε χάλασε και ο πειρασμός βλέπων την προς Θεόν αγάπην σας και των ζήλων τίθηση πρόσκομα και λίθων σκανδάλου. Άκουε εμούς λόγους και αγάπα αυτούς ότι σε φυλάττουν από προσκόμματα. Ουδείς γαρ άλλος ερωτάσε πλέον εμού ως θείο και την ψυχήν μου υπέρ της εμείς κόρης. Ανάγνωθη τα θεία βιβλία ή να φωτιστεί σου η ψυχή και οδηγούσε σε εισοδόν πνευματικήν και γεννήσε τέση εις πρίκαν και πλούτων αιώνιων. Πρόσεχε, μην παρακούς την μητέρα, ουδέ τον πατέρα, φυλάγου από συντυχίες κοσμικών και μην παίζεις παιδικά παιχνίδια, αλλά ως φρόνιμη, εκκλησία, σπίτι και θεία μελέτε. Σε εύχεται ο πατήρ Αθανάσιος και οι λοιποί πατέρες, και εύχομαι κι εγώ εξ όλης ψυχής και καρδίας. Σως πατήρ και ευχέτης, αμαρτωλός Ιωσήφ Μοναχός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού

0: Δέσποτα ζώπιε και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργία εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

0: Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Κοντίνω να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του Μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπύλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Μεγάλη νηστεία Σαρακοστή με πολλές ασκήσεις κτλ. Ήταν στο μέσο του πιάτου πάλι της σουπίτσας και λίγο τυράκι και μισό κόκκινο αυγό. Αυτό ήταν το φαγητάκι του για εκείνη την ημέρα. Χτυπάει την πόρτα και έρχεται μια μητέρα και παρακαλεί με τα δακρύα να ανοίγει ο Γιάννος και λέγει: «Το παιδάκι μου, η θυγατέρα μου, κακώς δαιμονίστηκε. Έλα να την βοηθήσεις». Λέει: «Να είναι ευλογημένο, γέροντα», λέει ο γέροντας. «Να φάω λίγο τις σουπίτσες μου και θα πάμε». Τελείωσε το μισό πιατάκι του, πολύ λιγάκι, αυτό που σας είπα. Πήρε το πετραχυλάκι του και το ευχολόγιο και πήγαν με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα δωμάτιο, ξαπλωμένο, μέσα στη ηλικία, τη εφηβεία και δαιμονισμένη με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλη μορφή δαιμόνιο. Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη Γερβάσιος, η μητέρα καταδράβηκε για αυτά τα λόγια. Λέει: «Παπούλη, μη παρασύρεσαι», λέει, «το κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά». Ξέρω τέχνο με, λέει, «αλλά αν είναι ευλογημένο», το είπε έτσι χαμηλά, που να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου ανθρώπου. «Σήμερα ας μην διαβάσουμε αυτή την ευχούλα, ας δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα». Έναν ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η γιαγιά Πεντηκοστή. Μετά την Υγεία Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα, χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων. Πάνω στο φορείο από την Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανιστία των επομένων 50 ημερών. Έκανε την νησιά τους του Πάσχα. Κάνει και τώρα 50 καταλύομαι. Ώστε με γεμάτο το στομάχι, θα σου δείξω εγώ», θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σωσφράνθηκε και τον πήγαν στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις σωσφράνθηκε το κοριτσάκι, την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει? «Δεν θέλω, ρε κερατά, ούτε να σε δω. Δεν καταδέχομαι να σε δω. Φεύγω, ούτε να σε δω δεν θέλω». Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Ο γέροντας σηκώθηκε και λέει με τόση ταπείνωση, λέει: «Κοίταξε να δεις», του λέει, «παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα». Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ερασμένης Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995 η Γερόντισσα Μακρίνα. Σε μια από πραγματική σώσα εμφάνιση της Παναγίας, είπε η Γερόντισσα: «Θέλω να τη διδάξω, δηλαδή γιώνω σε αυτή τη διδασκαλία για να τη λέω στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να με επικαλούνται οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύση, κατά το ανθρώπινο και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται. Είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω? Είναι το Κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέησης. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς ακούτε να αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για Μαρτωλή, είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις. Να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενορίας, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πως ο ουρανός θα ξανανοίξει στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα γήινα και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου θελήματος. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, είναι διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε στα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου, πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσχατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

απόψε θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια ακόμη ομιλία. Μια ομιλία που θα αναφέρεται, όπως και οι προηγούμενες, σε μια από τις 10 εντολές οι οποίες υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη και οι οποίες φυσικά ισχύουν για μας και η ισχύ τους είναι παντοτινή. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε αυτή την εντολή και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να την αναλύσουμε, να την προσεγγίσουμε, γιατί οπωσδήποτε θα είναι μεγάλη η ωφέλεια που θα πάρουμε από αυτήν. Ας έρθουμε λοιπόν και θα αρχίσουμε. Θα σταθούμε στην πέμπτη εντολή του Θεού. Τι μας λέει? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε και ένα μακροχρόνιο γέννη επί της γης. Η εντολή αυτή αποτελεί τη μετάβαση από τα καθήκοντά μας προς τον Θεό, στα οποία αναφέρονται οι 4 πρώτες εντολές, τα καθήκοντά μας προς τον πλησίον. Και πρώτα από αυτά είναι ο σεβασμός και η τιμή προς τους γονείς. Αυτούς δηλαδή, στους οποίους η Θεία Πρόνοια εμπιστεύθηκε έργο εύστοχο, καθήκον σπουδαίο και ιερό. Η τιμή και ο σεβασμός προς τους γονείς είναι η απήχηση της τιμής και του σεβασμού προς τον Θεό. Ο Θεός όμως κάνει το έργο του με διάφορους τρόπους. Έτσι, για τη διόνυση του ανθρώπινου είδους, χρησιμοποίησε μια τάξη με την οποία συνδέει γενεά προς γενεά. Και αυτό με τους άριστους δεσμούς της τιμής και της αγάπης. Αναφέρει έτσι στους γονείς το καθήκον της μέρημνας και συντηρήσεως, της αγωγής και της παιδείας, αλλά και παρέχει το δικαίωμα του ελέγχου και της συμμορίας των παιδιών τους. Η ηθική αυτή τάξη που όρισε ο Θεός προβάλλει στα παιδιά ως πρότυπα, ως οδηγού τους γονείς που οφείλουν να τους τιμούν, ως εκτελεστές του Θείου θελήματος και για την αρμονική συμβίωση των ανθρώπων έθεσε στο Δεκάλογο και αυτή την εντολή. Προτού προχωρήσουμε θα σας διαβάσω και πάλι κάτι από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που λέει για την εντολή αυτή. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, διότι δι' αυτό σε έφερε στη ζωή ο Θεός και αυτή είναι μετά το Θεό έτη της υπάρξεώς σου. Επομένως και εσύ μετά το Θεό αυτούς να τιμήσεις και να αγαπήσεις. Πριν όμως δοθεί αυτή η εντολή, ο Θεός είχε δώσει κάποια άλλη. Ποια είναι αυτή η άλλη? Ένεκα τούτου καταλήξει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Να εγκαταλείπουν δηλαδή τα παιδιά τους γονείς χάρη του γάμου τους, της οικογενείας που θα κάνουν ήδη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ποτέ πως το παιδί θα διαφορήσει για την τύχη των γονιών του, κυρίως στα γερατιά τους. Η εντολή αυτή είναι η μόνη που υπόσχεται αμοιβή και είναι πηγή κάθε άλλη εντολή που σχετίζεται με τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πού απευθύνεται η εντολή αυτή? Πρώτα στα τέκνα και υπογραμμή τα καθήκοντά τους προς τους γονείς. Αλλά συγχρόνως περιέχει και τα καθήκοντα των γονέων προς τα παιδιά. Αφήνοντας την προσέγγιση μας, πρέπει να πούμε πως το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, φυσικά αυτό προϋποθέτει την αγάπη. Λοιπόν, γιατί οφείλουμε να τιμούμε τους γονείς μας απόλυτα και χωρίς εξαίρεση? Όχι βέβαια διότι είναι καλοί και εξαίρετοι, διότι πόσοι από αυτούς δεν είναι δυστυχώς τέτοιοι. Ούτε επίσης διότι κληροδότησαν στα παιδιά τους επίγει αγαθά, διότι πόσοι γονείς αντί πλούτου και πηγείων αγαθών κληροδοτούν στα παιδιά τους τη φτώχεια και τη δυστυχία. Όμως οφείλουμε να τους τιμούμε. Και το λέει τίμα τον πατέρα σου διότι είναι πατέρα σου. Τίμα τη μητέρα σου διότι είναι μητέρα σου. Γιατί? Διότι είμαστε σάρκα και αίμα των γονιών μας. Διότι τα χέρια τους μας βάσταξαν, διότι οι γονείς μας όσο ατελείς και αν υποθέσουμε ότι ήταν, ουδέποτε μπόρεσαν να καταπλήξουν μέσα τους την αγάπη και το γονικό φίλτρο προς εμάς.
διότι αυτοί πρώτοι μας αγάπησαν, αυτοί για μας στάθηκαν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, στερήθηκαν και υπέστησαν παντοειδείς πικρίες. Οι γονείς, οι σωστοί φυσικά, μιλούν στα παιδιά τους εν ονόματι του Θεού. Εξαγγέλνουν σε αυτά τις εντολές του και χαράζουν στις απαλές καρδιές τους το θείο θέλημα. Χειραγωγούν τα παιδιά τους στην ευθεία οδό και στέκονται κοντά τους σε κάθε κίνδυνο. Έτσι η θεία αυτή αποστολή τους, όσο ατελής και αν είναι, εξαγιάζει τους γονείς ερώπιον των παιδιών τους. Γι' αυτό και τα παιδιά πρέπει να τους θυμούν. Και πρώτα-πρώτα πρέπει να τους υπακούν.

εμπιστευόταν τους γονείς την ανατροφή τους, αν δεν όριζε αυτούς να επαγρυπνούν και αυτά και να τα προφυλάσσουν από τους πολλούς φυσικούς και ηθικούς κινδύνους. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τα παιδιά να υπακούν στους γονείς τους. Και αυτό με προθυμία και χαρά και με τη συνέστηση ότι είναι καθήκον σωτήριο για τα ίδια. Το καθήκον αυτό είναι έμφυτο στον κάθε άνθρωπο. Παντού και πάντοτε σε όλους ανεξαιρέτως τους λαούς αποδόθηκε τιμή και σεβασμό στους γονείς. Αντίθετα, η προς αυτούς ασέβεια θεωρήθηκε πάντοτε ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Βέβαια, η υπακοή στους γονείς με τη στενή έννοια και σημασία της λέξεως αναφέρεται μέχρι κάποιου σημείου, μέχρι την όριμη ηλικία και την αποκατάσταση των παιδιών. Ωστόσο, η προς αυτούς οφειλόμενη τιμή και ο σεβασμός ουδέποτε πάγουν. Πάντοτε σε όλη τη ζωή πρέπει τα παιδιά να τιμούν τους γονείς τους και πάντοτε να ζητούν τις συμβουλές τους. Να τιμούν τους γονείς τους, έστω και αν συμβαίνει κάποτε, να έχουν ή να παρουσιάζουν κάποιες ιδιοτροπίες. Αναφέρει η Αγία Γραφή ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Πρόκειται για τον Νόε. Μετά τον κατακλυσμό φύτεψε αμπέλι και όταν το αμπέλι αυτό ορίμασε και έκανε σαφίλια, τότε ο Νόε έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη. Και αφού εμέθυσε, έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και δεν ήξερε τι έκανε. Έβγαλε, λέει η Γραφή, αυτός ο δίκαιος και σόφρον, τα ρούχα του όλα και έμεινε μέσα στο σπίτι γυμνός. Πρώτος τον είδε ο Υιός του Χάμ, ο οποίος αντί να ντραπεί, πήγε και ανήγγειλε στους αδελφούς του, τον Σιμ και τον Ιάφετ, με γέλια την κατάσταση του πατέρα τους. Αλλά ο Σιμ και ο Ιάφετ, αντί να γελάσουν σε βάρος του πατέρα τους, πήραν κάποιο ρούχο και προχώρησαν με τα νότα τους γυρισμένα, χωρίς να το βλέπουν οπισθοφανώς, όπως λέει, και συνεκάλυψαν τη γύμνωσή του. Με τέτοια διακριτικότητα, χωρίς να δουν καθόλου τη γύμνη του. Το σεβάστηκαν και δεν γέλασαν με την παρεκτροπή του. Έτσι ο Νόε, αφού συνήλθε, καταράστηκε το Χαμ, ενώ ευλόγησε το Σιμ και τον Ιάφετ. Μέγιστο δίδαγμα σεβασμού τέχνων προς τον πατέρα και παράδειγμα για τα τέκνα, ως άλλοι Σιμ και Ιάφετ να καλύπτουν την κάποια παρεκτροπή τους. Από κάποιο παιδικό βιβλίο, το βιβλίο «Καρδιά» του Εντμόντο Ντε Αμίσης, ένα ωραίο παιδικό βιβλίο, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα σημείο που μιλάει για το σεβασμό προς τη μητέρα. «Χθες, παιδί μου, έδειξες έλλειψη σεβασμού. Αυτό δεν θέλω να συμβεί ξανά ποτέ. Τα ανευλαβή σου λόγια μπήκαν στην καρδιά μου σαν βακεριά. Εσύ να προσβάλλεις τη μητέρα σου, τη μητέρα σου που θα έδινε από τη ζωή της, από την ευτυχία της, για να σου αφαιρέσει λίγο πόνο, που θα γινόταν ζητιάνα για σένα, που θα έδινε και τη ζωή της για να σου δώσει ζωή. Άκουσε, παιδί μου, βάλω καλά στο μυαλό σου αυτό που θα σου πω. Θα περάσει ίσως πολλές άσχημες στιγμές στη ζωή σου, αλλά η πιο τρομερή στιγμή θα είναι εκείνη που θα χάσει τη μητέρα σου. Όχι μία, αλλά χίλιες φορές όταν μεγαλώσει θα την επιθυμήσει, θα την αναζητήσει. Τότε θα θυμηθείς κάθε πίκρα που την πότισε και θα νιώσεις τύψεις. Μην περιμένεις γαλήνη στην ψυχή σου αν έχεις λυπήσει τη μητέρα σου. Θα έχεις μετανιώσει, θα ζητάς συγγνώμη, θα τιμάς τη μνήμη της, η συνείδησή σου όμως δεν θα βρίσκει ησυχία. Θα φέρνεις μπροστά σου την εικόνα της και θα πονάει η καρδιά σου. Πρόσεχε, παιδί μου, να μην βγει πια από το σώμα σου μια σκληρή λέξη για εκείνη που σου έδωσε τη ζωή. Δεν θα ήθελα ποτέ να σε δω αχάριστο απέναντι στη μητέρα σου. Κάποτε ένας νέος δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον και κανένα σεβασμό προς τη γονή σου. Ήταν πάντα αυθάδης και αγενής. Με το πλούσιο όμως θείο του ήταν πολύ διαφορετικός. Φερόταν με ευγένεια και καλοσύνη μαζί του και αυτό γιατί ήλπιζε ότι κάτι θα έφερνε από αυτό μια μέρα. Όταν ο θείος του πέθανε, άνοιξα τη διαθήκη και διάβασα. «Παρακαλώ τον εκτελεστή της διαθήκης μου να δώσει στον ανιψιό μου το απαιτούμενο ποσό για να αγοράσει ένα βιβλίο καλής συμπεριφοράς και να μάθει τα καθήκοντα των τέκνων προς τους γονείς».

Ας αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Ο Ρωμαίος Πατρίκιος Κοριολανός είχε εξοριστεί από τη Ρώμη, από μέρους των συμπολιτών του και σοβαρά πληγωμένος παραδόθηκε στους Ουόλσκους, τους εχθρούς της πατρίδος του. Αυτοί με ανοιχτές τις αγκάλες τον υποδέχτηκαν και μάλιστα του παραχώρησαν την αρχηγία του στρατού. Έτσι ο Κοριολανός με τον εχθρικό στρατό βάδισε εναντίον της πατρίδας του, της Ρώμης. Πανικός κατέλαβε τότε τους Ρωμαίους. Λίγο αργά κατάλαβαν το λάθος τους και έστειλαν τους συγκλητικούς προς τον Κοριολανό για να τον παρακαλέσουν να λυπηθεί την πατρίδα του. Ο Κοριολανός έμεινε αμετάπιστος και παρότι του πρόσφεραν και χρήματα, αυτός τα περιφρόνησε και κάθε προσπάθεια εξερμενισμού φαινόταν μάτι. Τότε σκέφτηκαν και έστειλαν μια πρεσβεία από Ρωμαίες γυναίκες υπό την αρχηγία της Βετουρίας, της μητέρας του. Όταν έφτασε στο εχθρικό στρατόπεδο η μητέρα έπεσε στα πόδια του γιού της και αγκαλιάζοντάς τον, τον οικέτευε να λυπηθεί την πόλη των προγόνων του. Τελικά ο άνθρωπος αυτός, ο Κοριολανός, ο βαθιά εξοργισμένος, ο άνθρωπος εκείνος που κρατούσε όλη τη μυστικακία του στο βάθος της καρδιάς του, ο άνθρωπος εκείνος τον οποίον ούτε οι συγκλητικοί, ούτε τα χρήματα μπόρεσαν να κλονίσουν, σήκωσε τη μητέρα του και της είπε «Μητέρα μου, έσωσες τη Ρώμη». Όμως σήμερα πολλοί νέοι με τα λόγια τους και τη συμπεριφορά τους κάνουν θλίψαρα το θείο νόμο που παραγγέλει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Με τη διαγωγή τους βροντοφανούν κάτω η τιμή προς τους γονείς. Περίπατο ας πάει ο σεβασμός. Ακούμε συχνά νέους έφηβους να λένε «Να σου πω, αν δεν είχα αυτή τη γριά, θα έκανα άλλη ζωή. Μα κι εγώ έχω τόσο μπλέξει με αυτό το γέρο μου». Ο γέρος και η γριά, αυτός εκείνη αντικαθιστούν στο λεξικό της μοντέρνα νεολαία τις πανανθρώπινες λέξεις «μάνα», «πατέρα». Και εκφράσεις γέρος, γριά συνοδεύονται από φράσεις και κουβέντες που δείχνουν συχνά τέλεια έλλειψη σεβασμού και τιμή στους γονείς. Όταν από την ψυχή φύγει ο σεβασμός προς τους γονείς, τα παιδιά βγάζουν μια φοβερή γλώσσα, βρίζουν τον πατέρα και συνθέσαιρα τη μητέρα του. Συχνά η γειτονιά αναστατώνεται από τις φωνές και τα άπρεπα λόγια που ευτοξεύουν χθεσινά παιδόπουλα ενάντια στους γονείς τους. Άλλοτε συγγενείς και φίλοι ανησυχούν, στενοχωρούνται όταν ακούνε τα παιδιά να μιλάνε χωρίς σεβασμό στους γονείς τους, με λόγια του δρόμου, με βρισκές εξευτελιστικές. Και δεν σταματούν εδώ. Φτάνουν κάποτε να σηκώνουν και χέρι εναντίον του. Τακτικά γράφουν εφημερίδες τέτοια περιστατικά. Θα θέλαμε να τους πούμε, «Μα σκέφτεσαι φίλε μου, πού τολμάς να βρίζεις να σηκώνεις χέρι για να χτυπείς τη μάνα σου, σκέφτεσαι τι κάνεις, σκέφτεσαι πώς βρίζεις ή κακοποιείς, όχι έναν οποιοδήποτε ευεργέτη σου, μα εκείνη στην οποία οφείλεις το παν μετά το Θεό. Αν δεν φρόντιζε για εσένα, αν δεν ξημερωνόταν πάνω στο κεφάλι σου με ρόλιχα ολόκληρα, σήμερα δεν θα μπορούσε να τη βρήσεις, να σηκώσεις βέβαιο χέρι». Μια τέτοια συμπεριφορά είναι αλήθεια το κορύφωμα της αγνωμοσύνης και πάντοτε εθεωρείτο βαρύ αξιοτιμόρθητο παράπτωμα. Στην Παλαιά Διαθήκη, όποιος τολμούσε να κακολογήσει τη μητέρα ή να χτυπήσει τον πατέρα του, δεν έπρεπε να ζήσει. Όσοι στύφτη πατέρα ή κακολογεί μητέρα, θανάτω θανατούστε, παραγγέλει ο νόμος του Θεού στους δικαστές του Ισραήλ. Μα κι αν η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν τους τιμωρήσει, το κατάτημά τους, αν δεν μετανοήσουν, θα είναι τρομερό. Από την πείρα του ο σοφός Σολομών υπογραμμίζει, «Κακολογούντος πατέρα ή μητέρα, σβεσίσετε λαμπτήρ, εδέ κόρε των οφθαλμών αυτού, όψονται σκότος». Όποιος δηλαδή κακολογεί τον πατέρα του ή τη μάνα του, αυτόν τον περιμένει ο θάνατος. Οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ και έγραφαν το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου,
δεν έσπασαν μόνο μια φορά όταν ξέφυγαν από τα χέρια του Μωυσή. Σπάζουν δυστυχώς κάθε μέρα μέσα στις πτυχές πολλών νέων της μοντέρνας μας εποχής. Δεν αποκρίνεται συχνά σε αυτό να φταίνε και οι γονείς. Η ζωή τους, η συμπεριφορά τους, τα λόγια τους να μην εμπνέουν την τιμή. Μα και αυτό αν συμβαίνει, δεν δικαιολογείται αυτή η ασέβεια. Είναι γονείς. Κάποτε μετανιώνουν για μια τέτοια συμπεριφορά. Είναι όμως ίσως αργά όταν θα σκέφτονται «Αχ, γιατί μιλούσα έτσι στη μάνα μου, γιατί έδειχνα τέτοια συμπεριφορά στον πατέρα μου». Πριν όμως φτάσει κανείς την ώρα αυτή, ας περιμαζέψουν τα σπασμένα κομμάτια της Θείας Εντολής και ας τα συμπολίσουν και πάνω απ' όλα ας τα τοποθετήσουν στην καρδιά της καρδιάς τους. Και στις στιγμές της αδυναμίας, όταν πάνε να δείξουν ασέβεια, ας καρφώσουν τη ματιά τους στα Θεία Λόγια, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Υπάρχουν κάποιες αξίες, αδελφοί μου, που καμιά νοσηρή αντίληψη και αρνητική ιδέα δεν μπορεί να τις προνήσει. Μια τέτοια είναι η τιμή και ο σεβασμός των παιδιών προς τους γονείς. Όχι μόνο στη μετάφραση των εποχή, αλλά και στην προχριστιανική ακόμη, τούτος ο σεβασμός θεωρείται ιερό καθήκον. Ο Ευρυπίδης, ανάμεσα στις τρεις αρετές που έπρεπε να καλλιεργούν οι νέοι, έβαζε και την τιμή προς τους στρέψαντας γονείς. Υπέροχο είναι το παράδειγμα των παιδιών του Διαγόρα. Όταν νίκησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν κράτησαν τα στεφάνια για τον εαυτό τους. Τα έβγαλαν και τα πέρασαν στο κάθαρο κεφάλι του γέροντα πατέρα τους για να δείξουν το βαθύ σεβασμό που ένιωθαν για αυτόν. Έπειτα, το σήκωσαν στα χέρια, το κράτησαν ψηλά σαν ζωντανό άγαλμα και το γύρισαν μέσα στο στάδιο της Ολυμπίας. Την ώρα εκείνη, πάνω στο παραγύρημα της χαράς και του θριάμβου, ανάμεσα στις ουρανομύκησες και το κραυγές του πλήθους, τρισευτυχισμένος και τιμημένος ο διάσημος εκείνος αθλητής του 5ου π.Χ. αιώνα, πέθανε πάνω στα Ολυμπιακά φτερά, πάνω στα χέρια των παιδιών του. Το ίδιο σεβασμό έδειξαν ο Κλέοβης και ο Βήτων. Ζεύθηκαν ήδη το αμάξι για να μεταφέρουν την άρρωστη μητέρα τους στο ναό για να προσφέρει θυσία. Αυτούς θεωρούσε ο Πλάτων σαν τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Περισσότερο, φυσικά ανυψώθηκε τούτη η αρετή όταν ακούστηκε στο φλεγόμενο όλο του Σινά η φωνή του Θεού να πρωτοφωνεί «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Φωνή που έγινε για τους Ιούς του Ισραήλ θεϊκή προσταγή, ιερή εντολή. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ. Όταν έγινε αντιβασιλεύς Αιγύπτου, δεν λησμόνησε τον πατέρα του. Η δόξα και τα μεγαλεία των Αιγυπτιακών ανακτόρων δεν τον τύφλωσαν, ώστε να ξεχάσει την προσούσε στον πατέρα του, τον Ιακώ, που είχε χύσει πικρά δάκρυα όταν τον έχασε από κοντά του. Τον κάλεσε στην Αίγυπτο και του απένιμε βασιλικές τιμές. Και όταν ήρθε η εποχή της Χάριτος και το φως έλαμψε στον κόσμο, τότε ο ίδιος ο Κύριος επικύρωσε την ακατάλληλη αξία της τιμής προς τους γονείς και την επικύρωσε όχι μόνο με το να διδάξει τον σεβασμό αυτών, αλλά και με την τιμή που έδειχνε στην Παναγία Μητέρα του και στο Θεό του Πατέρα. Την ίδια δίδαξαν Απόστολοι και Μάρτυρες, οι Άγιοι και οι Μεγάλοι Πατέρες, οι λόγοι του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και πολλών άλλων είναι γεμάτοι από προτροπές προς τους νέους να σέβονται και να τιμούν τους γονείς. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γνώριζε ότι ο ίδιος ο Θεός ετοποθέτησε σαν θεμέλιο της αρετής την τιμή προς τους γονείς και δικαίως έβαλε το σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα σαν βάση, γιατί τη ζωή δι' αυτόν μας τη χάρισε ο Θεός. Αλλά και πολλοί άλλοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, ποιητές, λογοτέχνες έδειξαν και δείχνουν με διαφόρους τρόπους την τιμή προς τους γονείς τους. Μέσα από τα βιβλία και τα γράμματά τους διαβάζουμε τα ευηρήτως αισθήματα σεβασμού και τιμή προς τους γονείς. «Πολύ αγαπημένη μου μητέρα», έγραφε ο μεγάλος μουσουλγός ο Λίστ, «γονατίζω μπροστά σου και σε παρακαλώ να μου συγχωρήσεις τις λύπες που σου προξένησα.
και ζητώ οικετευτικά την ευλογία σου. Είπαμε, ο σεβασμός και η τιμή της βολής υπήρξαν αδαμάντινες αξίες για όλες τις εποχές. Πρέπει όμως και σήμερα να μείνουν αδαμάντινες. Καθήκον μας είναι να τις κρατήσουμε αχρόνητες. Και αυτό να συνειδητοποιήσουμε τι μας προσέφεραν και τι μας προσφέρουν οι γονείς. Πόσα αλήθεια δεν οφείλουμε στον Πατέρα τη μορφή αυτή του μόχθου και της αγάπης. Αντιγράφω από το ημερολόγιο ενός μεγάλου αγωνιού τα εξής. Απόψε τα μάτια μου υγράφηκαν. Υπάρχουν κάτι λεπτά ζητήματα που όσο άντρας και αν θέλει να δείχνεσαι, δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Πρώτη φορά τον κοίταζα έτσι. Ριγμένος μέσα στα χαρτιά του, εργαζόταν τη συνήθεια γωνιά του, όπως τον πρωτοθυμήθηκα. Ο πατέρας μου. Τον κοίταξα και ξάφνου οι δυο βαθιές λυπίδες στο μέτωπό του και οι άσπρες τρίχες που είχαν φανεί στο κεφάλι, άρχισαν να πρόκειται να μου διηγούνται ατέλειωτες ιστορίες για εκείνον. Η στοργή του πατέρα σου ήταν ο τίτλος σου. Κάτι δηλαδή που τόσες φορές είχα γευθεί και που τόσες φορές δεν είχα προσέξει. Κι ήρθαν στο νου μου οι θυσίες, οι κόποι, τα τρεχάματά του, τα ξενύχτια πάνω στη δουλειά, οι νουθεσίες του, η ματιά του. Η γεμάτη στοργή και προσδοκίες ματιά του. Αλλά και στη μάνα πόσα δεν χρωστάμε. Αυτή μας κράτησε στα σπλάχνα της. Είμαστε το αίμα από το αίμα της. Στη ζεστή αγριγκαλιά της βρήκαμε την πρώτη θαρπορή. Αυτή σπόγγισε και στέγνωσε τα πρώτα δάκρυά μας. Έγινε ο φύλακας άγγελός μας στις δύσκολες στιγμές μας. Αυτή μας έμαθε τα πρώτα βήματα και αυτή επόπτευσε ύστερα τα μεγάλα μας βήματα στη ζωή με το αλάθητο ένστικτό της, με τη σωστική της συμπεράσταση, με την ακένατη φλέβα της ευθεροφυσίασης. Από όλα τα γλυκύτερα, γλυκύτερο είναι η μάνα, λέει η παροιμία. Η γνώμη της μας φρουρεί και μας παραστέκει. Η θαρπορή της μας εγκαρδιώνει, είναι η στοργή της που μας σκέπει από κοντά, ο γλυκός σύσκιος της που μας κατευθύνει απαλάργα. Όσο ζει είναι η αίσθηση της ασφάλειας, είναι η αγαθοποιός μνήμη όταν φύγει στους ουρανούς. Η αγάπη της λάβει πεντακάθαρη από ειλικρίνεια, αμύατη από σκοπιμότητες, αλόβητη από ιδιοτέλεια. Ιερότερο κάτι που να μπορεί να στεφανώσει τις ανθρώπινες προσπάθειες, δεν υπάρχει άλλο από την ευχή της. Σε αυτούς λοιπόν χρωστάμε μετά τον Θεό το παν. Σαν το νιώσουμε βαθιά, την ψυχή μας θα ανοίξουμε για να πέσει ο σπόρος της ευγνωμοσύνης και να φυτρώσει το δέντρο του σεβασμού. Το Πνεύμα του Θεού γράφει στο βιβλίο του το Βι. Μη υπερίδεις τη μητέρα σου, τίμα αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και ποιη το αρεστόν αυτή και μη λυπείς αυτήν. Μη παραβλέπεις τη μητέρα σου, μη την περιφρονείς, αλλά να την τιμάς όλη σου τη ζωή και να κάνεις αυτό που θα την ευχαριστήσει και να μην τη λυπήσει ποτέ. Και ο σοφός Ιράκ τονίζει ότι ενώ η καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ο δύνας μη επιλάθη. Μη λησμονείς δηλαδή ποτέ τους πόνους και κόπους της μητέρας και τα βάσανα του πατέρα σου, αλλά πάντοτε να τα θυμάσαι και να φροντίζεις να τους θυμάς και να τους δοξάζεις. Τούτο είναι χρέος ιερό. Πολλοί νέοι όμως που ζουν τόσο όσο μπορούν περισσότερο έξω από το σπίτι, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι από ηθικά παραγγέλματα, βρέπουν θλίψη και απογοήτευση. Νιώθουν συχνά το ανικανοποίητο κενό, την ανησυχία, την αγωνία, να τραντάζει τα σωθικά τους, έστω και αν εξωτερικά παρουσιάζονται χαρούμενοι, γελαστοί, εύθυμοι. Γράφει ένας από αυτούς, ζω όσο μπορώ έξω από το σπίτι. Γυρίζω εδώ και εκεί, ντόλτσε βίτα και παραλυσία. Φέρομαι στους άλλους ξένοι αυτός. Εν τούτης είμαι στεροχωρεμένος και απογοητευμένος. Νιώθω πως ζω χωρίς σκοπό, χωρίς τάξη, χωρίς ο Θεέ μου. Νιώθω πόσο άδειος δυστυχισμένος με ένα σαράκι να κατατρώει τα σωτικά μου.
Το ξεπόρτισμα δεν φέρνει μονάχα βαθιά εσωτερικά ψυχικά τραύματα, δημιουργεί συχνά αναστάτωση και στην πορεία της ζωής. Παραμελούν τις σπουδές, αφήνουν τη δουλειά τους, χάνουν τη θέση τους. Σε κάθε εποχή και περισσότερο στις μέρες μας, συνυπογράφεται η δεύτερη πράξη της ιερής παραβολής. Μακριά από το σπίτι του, ο νεότερος γιος έχασε όχι μόνο την ελευθερία και την αξιοπρέπεια και την τιμή που είχε κοντά στον πατέρα του, μα κατάντησε κουρελιάρη, χειροβοσκός. Θα ρίξουμε μια ματιά και στο σπίτι που έχει τέτοια παιδιά. Συχνά αναστατώνεται από τις φωνές, τις φασαρίες, τις απαιτήσεις. Γλυκό ψωμί δεν τρώνε. Άλλοτε πάλι αδιαφορούν για κάθε πρόβλημα της οικογένειας και ενδιαφέρονται μονάχα για το άτομό τους. Παίρνουν ένα μισθό ημερομίσθιο γιατί να σκεφτούν το σπίτι τους που πιθανώς έχει μεγάλες ανάγκες, το σπαταλούν στα γλέντια και στα ξενύχτια. Έτσι η συνοχή, η ιεραρχία, η ενότητα, θεία δώρα απαραίτητα για κάθε οικογένεια, αργά ή γρήγορα καταραίουν. Η οικογενειακή ζωή καταντάει ανύπαρκτη, δεν τρώνε ούτε μια μέρα γλυκό ψωμί. Το σπίτι μεταβάλλεται αργά ή γρήγορα σε ανυπότακτο στράτευμα. Οικογένειες με χρόνων παράδοση διαλύονται στην εποχή μας εξαιτίας των παιδιών τους, σημειώνει ο διάσημος βιολόγος Καρέλ. Μπρος σε αυτή την κατάσταση, συχνά ο πατέρας και η μάνα δοκιμάζουν πόνο και θλίψη. Θυμηθείτε τον πόνο του προφητάλαχτα Δαβίδ, όταν έβλεπε το παιδί του, τον Αβεσσαλόμ, να μην λογαριάζει τις πατρικές συμβουλές. Και ο πόνος του έγινε σπαραγμός ψυχής, όταν έμαθε ο μεγάλος βασιλιάς τον τραγικό θάνατο του επαναστάτη γιού του. Παιδί μου Αβεσσαλόμ, ξέσπασε τότε, καλύτερα να πέθαινα εγώ, αντί για σένα, παιδί μου Αβεσσαλόμ. Πόσο ζωντανά και παραστατικά ζωγραφίζει τη θλίψη του πατέρα ο ίδιος ο Κύριος στην υπέροχη παραβολή του Ασώτου. Με πόση αγωνία, με πόσο πόνο περιμένει τον γυρισμό του παραστρατημένου παιδιού του. Και η μάνα πόσα κλάματα συχνά δεχύνει. Ω πόσες φάλες φορές του φρικτού Γολγοθά μας ασκώτη, μόνη σου κλαις ένα θρύνο βουβό τη χαμένη μας νιώτη, τραγουδάει ο δικός μας ποιητής ο Βερίτης. Τον πόνο της μάνας του ζωγραφίζει με ζωηρά χρώματα και ο Γάλλος λογοτέχνης Φρασουά Κοπέ, που σε μια περίοδο της ζωής του δοκίμασε το σαράκι της απιστίας και το φαρμακερό δηλητήριο της αμαρτίας. Γράφει, όταν είναι κανείς νέος, συνθλίβεται, στροβιλίζεται στη ζωή και παρασυρώμενος από τον ερμοστρόβιλο των επιθυμιών του, λησμονεί ότι κοντά στο τζάκι κάθεται ολομόναχη η δυστυχισμένη μητέρα. Δεν θέλει ίσως να ρίξει ούτε ένα βλέμμα μορφής στο περιπλανόμενο παιδί της. Βασανίζεται όμως και κλαίει όταν σκέφτεται τους κινδύνους που διατρέχει η αθωότητα και η αρετή του. Α, και να ήξερε ο άσωτος νέος πόση πίκρα θα δοκιμάσει αργότερα όταν θα σκέφτεται ότι προκάλεσε κάποτε τα δάκρυα της μανούλας του. Συχνά ο πόνος κατατρώει την υγεία της και νωρίτερα την κατεβάζει στο τάφο. Πόσες φορές δεν ακούμε η δυστυχισμένη μαράζουσα το παιδί της ή την έστειλε στον τάφο η κόρη της. Δυστυχώς δεν υπολογίζει το κακό που κάνουν στον εαυτό τους σαν επαναστάτες ενάντια στο σπίτι τους. Δεν λογαριάζουν το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φτάσει στο σπίτι του. Μα ας σκεφτούν τουλάχιστον τα δυο αυτά πρόσωπα, τα πιο αγαπημένα πρόσωπα που έχουμε στον κόσμο. Γιατί τα ποτίζουν με τόσα πικρά ποτήρια? Πώς θα ζήσουν ήσυχοι τη ζωή τους όταν ξέρουν πώς τους μαράζωσαν και τους έστειλαν μια ώρα νωρίτερα στον τάφο? Και όταν αργότερα θα είναι πατέρες και η κόρη μητέρα, θα θέλουν τάχα να πίνουν τα ίδια πικρά ποτήρια από τα παιδιά τους? Όμως η εντολή αυτή δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους γονείς. Η σχέση μεταξύ τους είναι αμοιβαία. Και βρίσκονται στην εντολή αυτή και τα αυτονόητα καθήκοντα των γονιών προς τα παιδιά τους.
Για αυτά τα καθήκοντα θα προσθέσουμε λίγα λόγια. Ποια είναι τα καθήκοντα αυτά? Πρώτα η ανατροφή. Οι γονείς είναι που σπέρνουν τα καλά σπέρματα στην ψυχή του παιδιού τους και στέκονται ως πρότυπα σε αυτά. Στην ανατροφή βρίσκεται η αιτία της ακμής και παρακμής των εθνών, της τόσεως ή της ανθίσεως των λαών, της ευδαιμονίας ή της κακοδαιμονίας των οικογενειών, της υλικής τους ανέσεως ή της δυσπραγίας των ατόμων, της προόδου ή της οπισθοδρόμησης της ανθρωπότητας. Τα υλικά αγαθά, οι τέχνες και οι επιστήμες συντελούν βέβαια στην προαγωγή και ανάπτυξη του οποιοδήποτε έθνους, αλλά χωρίς καλή ανατροφή, ευημερία αληθινή και μόνιμη είναι αδύνατο να υπάρξει. Μόνο με την καλή ανατροφή αναπτύσσεται και προάγεται η αγάπη των συζύγων. Με αυτή εξασφαλίζεται στην κοινωνία ο σεβασμός προς τους νόμους και όλες οι πολιτικές αρετές. Με αυτή επιτυχάνεται στις διάφορες τάξεις η χριστότητα, η καλή πίστη, η φιλεργία και οι υπές κοινωνικές αρετές. Η ανατροφή λοιπόν των παιδιών είναι ανατεθειμένη στους γονείς, αφού είναι αυτοί που έδωσαν την ύπαρξη στα παιδιά τους. Αυτοί έχουν καθήκον να φροντίσουν για αυτά και να τα αναθρέψουν. Το καθήκον αυτό το απαιτεί η ίδια η ανθρώπινη καρδιά, το επιβάλλει στους γονείς η ίδια η ανθρώπινη φύση. Το καθήκον αυτό που ακολουθεί εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου το εξαγιάζει η πίστη. Οι γονείς προτρέπονται να ανατρέπουν τα τέκνα τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είναι πολύ μεγάλο αλλά και πολύ δυσχερές το καθήκον αυτό της ανατροφής. Και καθώς προχωράει ο χρόνος, έγινε πιο δύσκολη η πραγματοποίηση και εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού, διότι εμφανίζεται έντονα η χαλάρωση των εθνών. Αυξάνουν οι πειρασμοί και οι πάσης φύσεως σύγχρονοι κίνδυνοι στην κοινωνία, στους οποίους είναι ευτεθειμένα τα παιδιά. Έτσι το καθήκον αυτό αποβαίνει πολύ δύσκολο, γι' αυτό επιβάλλεται οι μέρινες και οι φροντίδες προς τα τέκνα τους να επιτείνονται. Και μάλιστα κατά την παιδική ηλικία, αλλά και αργότερα οι γονείς έχουν την ευθύνη να προφυλάττουν τα παιδιά τους. Μεγάλη και ανυπολόγηση είναι η ευθύνη τους αυτή. Τίποτε δεν μπορεί να τους απαλλάξει από την ευθύνη και την τυχόν απώλειά τους για το τυχόν παραστράτημά τους. Οι γονείς είναι η πρώτη παιδαγωγή. Η καθημερινή πείρα αποδεικνύει ότι το πάνε εξαρτάται από την πρώτη ανατροφή και ότι η έλλειψη αυτής αφήνει κενό της αναπλήρωτο. Οι γονείς φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τα παιδιά τους. Αυτοί καλλιεργούν και προπαρασκευάζουν την έφλαση καρδιά του παιδιού. Ξεριζώνουν από την ψυχή του τα ζυζάνια της ματαιότητος και του εγωισμού. Σπέρνουν το σπόρο της υπακοής της συνείδησης των παιδιών τους. Σπέρνουν το σπέρμα της αγάπης μέσα τους. Είναι οι φρουροί και οι φύλακες που με ακίμητο μάτι φυλάνε την είσοδο της παιδικής καρδιάς. Και στην εκπλήρωση του καθήκοντός τους, οι γονείς δεν μπορούν να πούν «Δεν έχουμε καιρό να διαθέσουμε για την ανατροφή των παιδιών μας». Ούτε πάλι δικαιούνται να πούν ότι το καθήκον αυτό ανήκει στο σχολείο. Βεβαίως οι δάσκαλοι οφείλουν να βοηθήσουν, αλλά η πρωτοβουλία ανήκει στους γονείς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το σχολείο εκπαιδεύει, δεν ανατρέφει. Οι γονείς έχουν καθήκον να ανατρέψουν τα παιδιά τους με το καλό παράδειγμά τους. Εδώ έγινε το μυστικό της καλής ανατροφής. Αποτυγχάνουν αυτοί που δεν ανέθρεψαν πρώτα αυτοί τους εαυτούς τους. Η ανατροφή χωρίς το καλό παράδειγμα είναι πέρα ως πέρα ανίσχυρη και ανοφελής. Οι προτροπές και οι νουθεσίες, οι ποινές και οι αμοιβές, όλα να βαγούν μπροστά στην παντοδύναμη επιρροή του παραδείγματος. Γιατί τα παιδιά και ιδίως τα μικρά μιμούνται ό,τι βλέπουν. Το παράδειγμα είναι η δύναμη στην οποία το παιδί δεν μπορεί να αντισταθεί. Πριν κατανοήσει τα λόγια των γονιών του, καταλαβαίνει και ποτίζεται από τις εντυπώσεις του σπιτιού. Το άφωνο κήρυγμα των έργων μιλάει ευλωτότερα από κάθε λόγο και είναι πιο ισχυρό από κάθε διαταγή και απαγόρευση. Η σεμνή εικόνα των γονέων... Συγγνώμη.
χαράσετε βαθιά και ανοιξίτηλα στην καρδιά των παιδιών και θα παρακολουθεί παντού και πάντοτε σε όλη τους τη ζωή, ακόμη και μετά το θάνατο των γονιών τους. Αλλά όσο ευεργετικά επιδρά στα παιδιά το καλό παράδειγμα, πολύ περισσότερο επιδρά το κακό παράδειγμα τους. Όταν η ζωή τους και τα έργα τους βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση προς καθημερινές τους συμβουλές, ας είναι βέβαιοι ότι μάταια κοπιάζουν. Τα παιδιά εύκολα ανακαλύπτουν την αντίφαση αυτή μεταξύ των λόγων και των έργων των γονιών τους. Πόσες φορές οι γονείς συνιστούν μέσα παιδιά τους την αγάπη και την ομόνοια, αυτοί όμως περίζουν και διχογνωμούν μεταξύ τους. Συνιστούν πίστη στο Θεό, σεβασμό προς την αλήθεια και το δίκαιο, αγάπη προς την εργασία, αυτοί όμως παραβαίνουν το καθήκον τους και λειτουργούν σαν αρνητικό παράδειγμα στα παιδιά τους. Ό,τι κάνουν οι γονείς πρέπει να γίνεται με αγάπη. Αγάπη λογική, σωστή και όχι τυφλή. Δεν είναι αγάπη αληθινή η υποχώρηση των γονιών σε όλες τις αξιώσεις των παιδιών τους. Αν το κάνουν αυτό, ενισχύουν κακές συνήθειες και καλύπτουν ελαττώματα και κακίες. Επίσης, οι γονείς οφείλουν να οδηγούν τα παιδιά τους στο να μην πράττουν το καλό από φόβο μιας τιμωρίας ή με την ελπίδα κάποιας αμοιβής, αλλά με ειλικρινή αγάπη προς το καθήκον. Έτσι μόνο ο γονιός μπορεί να αναθρέψει σωστά τα παιδιά του και να κερδίσει αργότερα το σεβασμό τους, αλλά και να γευθεί τους καρπούς της προσπάθειάς του. Οι κακές ρίζες της παιδικής ψυχής είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε. Η σωστή διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη προσπάθεια για την απομάκρυση των κακιών από τα παιδιά. Ποιες είναι αυτές που θα μπορούσαν οι γονείς να τις ξεριζώσουν? Ας αναφέρουμε επιγραμματικά τις χειρότερες κακίες που μασίζουν την παιδική ψυχή. Πρώτα απ' όλα ο εγωισμός. Είναι η πρώτη κακή ρίζα που φέρει κάθε άνθρωπος. Είναι το φοβερότερο πάθος και η πηγή όλων των κακών. Εκδηλώνονται φυλακτία, ατομισμός, ιδιοτέλεια, υπερηφάνεια, υπερβολική αγάπη στον εαυτό του, αδιαφορία προς τους άλλους. Όλα τα θέλει δικά του, όλοι αυτό μόνο να αγαπούν. Ο εγωισμός παρατηρείται έντονα στα μοναχοπαίδια και στα στερνοπαίδια. Έπειτα είναι η εκδίκηση. Αυτή είναι μια άλλη κακή ρίζα στην ψυχή του παιδιού. Μια εσωτερική παρόρμηση, ένα αίσθημα αδικούμενου ανθρώπου που ζητάει αποκατάσταση της αδικίας που του έκανα. Στο σπίτι, στην οικογένεια, συχνά τα αδέρφια μαλώνουν και παρουσιάζονται επικοινωνικότητα. Οι γονείς πρέπει να τα συμβουλεύουν και οι ίδιοι πρώτοι πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Κάποτε ένας Αθηναίος ρώτησε τον Σοκράτη, πώς μπορώ να εκδηλωθώ τον εχθρό μου? Ο Σοκράτης απάντησε, αν γίνεις καλύτερος από αυτόν. Άλλη ρίζα κακή που εμφυλοφορεί στην ψυχή του παιδιού είναι η ζήλια, ο φθόνος. Είναι φοβερό πάθος. Παρουσιάζεται συχνά και ανάμεσα στα αδέρφια. Δεν εκκλεισώνεται με παρατηρήσεις και τιμωρίες. Άλλη κακή ρίζα στην ψυχή του παιδιού είναι ο θυμός, πάθος φοβερό και επικίνδυνο. Σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου και μπορεί να φτάσει μέχρι το φόνο. Στο παιδί ο θυμός εκδηλώνεται από την νηπιακή ακόμη ηλικία. Πολλές φορές εκμεταλλεύεται την αδυναμία των γονιών του και όταν δεν ικανοποιηθεί η επιθυμία του, θυμώνει. Ρώτησα ένα φιλόσοφο, ποιο είναι το αγριότερο θηρίο, και εκείνος απάντησε, ο άνθρωπος όταν θυμώνει. Φυσικά και πολλές άλλες κακίες αναπτύσσονται στην ψυχή του παιδιού και οι γονείς πρέπει να τις καταπολεμήσουν. Παράλληλα όμως πρέπει να καλλιεργήσουν και τις αρετές, να δίνουν μια χριστιανική αγωγή στα παιδιά του. Ποιες είναι αυτές? Η κορονίδα των αρετών, η αγάπη. Είναι η πρώτη και βασική αρετή. Με αυτή γίνεται η εξομοίωσή μας με τον Θεό. Αυτή πρέπει να εμπνευστεί στο παιδί αγάπη προς τον Θεό, προς τους γονείς, προς τα αδέρφια, προς τους πάντες. Να μάθει να αγαπάει. Με την αγάπη, μετά από αυτήν, ακολουθεί η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι το αντίθετο της υποκρισίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διό αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθεια ανέκασον μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέν αγίλων μέλη. Δηλαδή, αφού αποθέσετε το ψεύδος, να λέτε αλήθεια ο καθένας σας με τον πλησίον του
διότι αποτελούμε όλοι ένα σώμα και είμαστε μεταξύ μας μέλη ο ένας του άλλου. Ο ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος απολαμβάνει τη χαρά και την εμπιστοσύνη που του έχουν οι συνάνθρωποι τους. Ο Πλάτων ονομάζει την ειλικρίνεια πηγή όλων των καλών. Γράφει σχετικά τα εξής. Όποιος θέλει να ευτυχήσει σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πιστεύει στην αλήθεια από την αρχή της ζωής του για να τη ζήσει ολόκληρη σαν αξιόπιστος άνθρωπος. Εκείνος που συνειδητά λέει ψέματα είναι αναξιόπιστος και εκείνος που τα λέει ασυνείδητα είναι ανόητος. Αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι αξιοζήλευτοι, διότι και ο αποτεώνας και ο επιπόλαιος δεν μπορούν να έχουν φίλους ειλικρινείς. Με το πέρασμα του χρόνου τους μαθαίνουν όλοι και όταν γεράσουν όλοι τους αποφεύγουν. Η ειλικρίνεια είναι χαρακτηριστικό των τέχνων του Θεού, των ηρωικών ανδρών. Μετά την αγάπη και την ειλικρίνεια, σπουδαία αρετή είναι η ευγένεια. Η συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι πρέπει να είναι άψογη. Επειδή έχει το θάρρος στο σπίτι, δεν επιτρέπεται να μιλάει με αυθάδεια και να εξομίζει απρεπείς φράσεις. Η ευγένεια του σπιτιού θα του γίνει συνήθεια και θα την εκδηλώνει στην κοινωνία αβίαστα. Άλλες εξίσου σπουδαίες αρετές που θα πρέπει να καλλιεργήσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι η εργατικότητα, το θάρρος, η καθαριότητα, το πνεύμα της οικονομίας, η πραότητα, ο σεβασμός, η υποχωρητικότητα και άλλες. Σε όσα αναφέραμε, αδερφοί μου, για την πέμπτη εντολή, ισχύουν φυσικά για όλους. Περισσότερο όμως για το παιδί που σιγά σιγά γίνεται έφηβος νέος. Βγαίνει έξω από το σπίτι στην κοινωνία και έχει να αντιμετωπίσει σωρία προβλημάτων ζωτικής σημασίας. Από την ορθή ή εσφαλμένη στάση απέναντι σε αυτά εξαρτάται μέγα μέρος της επιτυχίας ή αποτυχίας του στη ζωή. Όλα αυτά τα βασικά προβλήματα που απασχολούν γονείς, παιδαγωγούς, μικρούς και μεγάλους είναι ανάγκη να τα προσέξουμε. Με απλότητα βέβαια, αλλά πάντοτε μέσα από το φως της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων μας. Ζυμωμένα πάντοτε με αμέτρητη αγάπη και συνεχή καταφυγή στο Θεό. Τελειώσαμε και για σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είχατε την υπομονή να την παρακολουθήσετε την ομιλία αυτή. Πιστεύω κάποια μηνύματα να μας δώσουν οι ομιλίες αυτές, ώστε και πάλι κάτι καλύτερο να έρθει στην κοινωνία μας, στο σπίτι, σε όλους.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωστέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να δουλεύουμε και να δημιουργούμε σαν να είμαστε αιώνιοι και να ζούμε σαν να είναι η τελευταία μας μέρα. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Το πρόσωπο προηγείται από το κείμενο. Έβλεπε όμως ότι δεν του έφτανε η μελέτη της γραφής πριν αρχίσει καλά-καλά την εξαντλητική σπουδή της. Μόλις πήρε την απόφαση να στραφεί σε αυτή, αναζήτησε και κάτι άλλο. Καλό χειραγωγό. Πριν ακόμα γίνει σπουδαίος θεολόγος, η χαριτωμένη από το Θείο Πνεύμα συνείδησή του του είπε: «Ναι, θα περπατήσεις τον δρόμο της αφιερώσεως στην Εκκλησία, θα δοθείς στη μελέτη των γραφών, αλλά όχι μόνος. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, σχεδόν αδύνατο». Η αναζήτηση του βασιλείου για χειραγωγό είναι η πρώτη του μεγάλη θεολογική έκφραση. Και να γιατί. Η αλήθεια, η Εκκλησία, ο ίδιος ο Χριστός είναι στο πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι πριν από το κείμενο. Το κείμενο γίνεται ασθενική απήχηση εκείνου το οποίο ζει το πρόσωπο. Για να καταλάβει κανείς το κείμενο πρέπει να μάθει το πρόσωπο, πρέπει να ζήσει το πρόσωπο. Μέτρο είναι το πρόσωπο και όχι το κείμενο. Όταν αντιστρέψει κανείς την ορθή αυτή τάξη γίνεται αεροβάτης. Δεν περπατεί στο στέρεο έδαφος της αληθείας, αφού δεν βασίζεται σε ένα πρόσωπο ζωντανό. Αφού δεν βλέπει την ίδια τη ζωή, δηλαδή την αλήθεια, στο πρόσωπο, βάζει στο κείμενο της γραφής τη ζωή που θέλει εκείνος και όχι τη ζωή που θέλει ο Θεός. Τότε, με άλλα λόγια, ο καθένας ερμηνεύει τη γραφή όπως θέλει. Ο Βασίλειος δεν έπεσε στο σφάλμα τούτο. Έδειξε και εδώ φρόνηση. Δεν μπορούσε ίσως να εξηγήσει με θεολογικά επιχειρήματα εκείνο που αισθανόταν, τη στάση του. Μα ήξερε καλά πως αν η γερόντισσα Μακρίνα, παραδείγματος χάρη, ήταν σπουδαίος δάσκαλος, ήταν γιατί μαθήτευσε στο Γρηγόριο Θαυματουργό. Γιατί ακολούθησε, δηλαδή, συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι άλλωστε δεν έγινε 200 χρόνια νωρίτερα με τον Άγιο Ειρηναίο. Ο μεγάλος αυτός πατήρ της Εκκλησίας μαθήτευσε μικρό παιδί στο γέρο επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Από αυτόν πήρε την παράδοση.

αλλά και ο Πολύκαρπος έγινε στην εποχή του ο πιο αληθινός φορέας της παραδόσεως, ακριβώς γιατί μαθήτευσε στον Πολιό Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Και όταν διαβάσει κανείς τις επιστολές του Ιγνατίου, τότε καταλαβαίνει πως ο Θεοφόρος αυτός άνδρας δεν έδινε ξερή διδαχή, αλλά παράδοση, ζωή, αλήθεια, σχέση με τον Χριστό. Αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα την εσωτερική πορεία του βασιλείου, πρέπει να πούμε πως η φωτισμένη του συνείδηση πλημμύρισε μια μέρα φως. Πλημμύρισε από το φως του Ευαγγελίου, που λέει ο ίδιος. Πίστηκε πια οριστικά ότι εκεί, στο Ευαγγέλιο, υπάρχει το μόνο αληθινό φως. Όμως, την υψηλή και μοναδική τούτη κατάσταση δεν την αισθάθηκε παρά μόνο σαν αρχή. Το φως αυτό δεν σήμαινε οικείωση, αφομοίωση. Ήταν μόνο σημάδι μιας βεβαιότητας. Έφτασε στο φως. Του φανερώθηκε το αληθινό φως. Το φως τούτο η Εκκλησία το ζούσε 300 τόσα χρόνια. Και αυτή μόνο το ζούσε γνήσια. Θα πει όμως κανείς, τότε γιατί ο Βασίλειος ζητάει για χειραγωγό ένα πρόσωπο και όχι τα κείμενα, την ιστορία της Εκκλησίας? Γιατί απλούστατα ήξερε σίγουρα πως Εκκλησία είναι όσα πρόσωπα μετέχουν στο Θεό, όσοι άνθρωποι είναι ενωμένοι αυθεντικά με τον Χριστό. Έξω από αυτή τη σχέση δεν υπάρχει Εκκλησία.

γύρευε με αγωνία να βρει πρόσωπο δάσκαλο για να διαβάσει σε αυτόν την αλήθεια που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, για να δει με τα μάτια του το ήθος της νέας ζωής της Εκκλησίας. Η ευχόμην δοθήνε με χειραγωγίαν προς την εισαγωγήν των δογμάτων της ευσεβίας. Τα δόγματα της Εκκλησίας, το φρόνημά της και η πίστη της είναι το αντιφέγγισμα της ζωής του πιστού, είναι ο ήχος του οργάνου. Ο Βασίλειος ήθελε τον ίδιο τον πιστό, το ίδιο το γνήσιο όργανο. Γύρεψε λοιπόν γύρω του χειραγωγό και δυστυχώς δεν βρήκε. Είναι αλήθεια πως έζησε στην πιο πικρή εποχή της Εκκλησίας, τότε που η αίρεση του Αρίου απειλούσε να νοθεύσει τη γνησιότητά της. Τότε δηλαδή που οι περισσότεροι πιστοί δεν είχαν γνήσια σχέση με τον Χριστό, γιατί τον έβλεπαν περισσότερο σαν κτίσμα του Θεού. Η πραγματική όμως σχέση ενότητα με τον Χριστό γίνεται όταν στη Θεία Ευχαριστία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι συγχρόνως άνθρωπος και άκτιστος Θεός. Αλλιώς έχουμε απλώς μια καλή ιδέα για τον Χριστό. Πιστεύουμε στο μεγαλείο Του. Δεν μετέχουμε στη θεότητά Του για να είμαστε εκκλησία για να σωθούμε. Ζούσε στην Κεσάρια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν νησίδα Ορθοδοξίας. Ο αριανισμός δεν την είχε διαβρώσει πολύ. Αλλά και εδώ δεν έβρισκε χειραγωγό, μέτρο και κανόνα που ζητούσε. Η κεφαλή της Εκκλησίας της Κεσάριας, ο επίσκοπος Διάνιος, δεν ήταν θεολογική φυσιογνωμία ικανή να καθοδηγήσει.

Ο Βασίλειος είδε συχνά το γέρο Διάνιο να ταλαντεύεται. Αυτό φάνηκε καθαρά το 360 που ο Διάνιος υπέγραψε ένα σύμβολο, ομολογία πίστεως, επηρεασμένο από αριανικές αντιλήψεις, ομοιουσιανών όπως θα δούμε. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τον πατέρα του φίλου του Γρηγορίου Θεολόγου που ήταν επίσκοπος Ναζιανζού και τον έλεγαν και αυτό Γρηγόριο. Αυτά συνέβαιναν στην Κεσάρια και στην Καπαδοκία γενικά. Πιο πέρα, στον υπόλοιπο χριστιανικό χώρο και μάλιστα στον Ανατολικό, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Οι Αριανόφρονες είχαν επικρατήσει σχεδόν παντού με τη βοήθεια της κρατικής εξουσίας. Στην Ανατολή έμενε όρθιος μόνο ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Μέγας Αθανάσιος. 30 χρόνια αγωνιζόταν για την Ορθοδοξία, ενάντια σε κακόδοξους και σε αυτοκράτορες. Είχε γίνει το ιερό φανέρωμα της Ορθοδοξίας, θρύλος που θέρμαινε και ζωογονούσε τους φοβισμένους Ορθοδόξους και στήλωνε τους αφιταλαντευόμενους. Αυτός τότε ήταν το μέγα και ιερό σκεύος του Θεού για να φανερώνει την Ορθοδοξία. Και γι' αυτό δεν έπρεπε να πέσει.

Κάποτε φυσικά θα έφευγε από τον κόσμο τούτο ο ιερός στήλος. Αλλά αυτό θα γινόταν όταν θα είχε ετοιμαστεί ο στέρεος βράχος της Ορθοδοξίας. Όταν ο βασίλειος θα ήταν έτοιμος να πάρει τη θέση του σε όλη την εκκλησία. Να γίνει εκείνος η ιερή κεφαλή για όλη την εκκλησία. Τώρα όμως ο βασίλειος δεν ήταν αυτό. Τώρα ζητούσε πρόσωπο να το ακολουθήσει και να βεβαιωθεί από αυτό για την παράδοση που ήδη ακολουθούσε. Την ίδια τούτη κρίσιμη εποχή, ο βασίλειος ανησυχεί πολύ για την ηθική του, το χαρακτήρα του. Έτσι βέβαια, όπως τα λέει στην επιστολή του, φαίνεται υπερβολικός, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του επηρεασμένο και παρασυρμένο από τις παρέες των φιλοσόφων, των ρητόρων και των αδιάφορων προς την Εκκλησία. Με όλους αυτούς σχετίζονταν πολύ και συχνά είχε στενή φιλία. Τούτο φαίνεται και από τις επιστολές του που έγραψε αργότερα. Σε αυτές διαπιστώνουμε ότι φίλους δεν είχε μόνο τους περιστασιακούς ομοτεχνούς του, αλλά και πρόσωπα που ήσαν ή θα γίνονταν αργότερα ανώτεροι και ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι. Αισθάνεται λοιπόν ότι από τη συναναστροφή όλων αυτών διαστράφηκε το ήθος του και όφιλε τώρα να το διορθώσει. Στα 28 του χρόνια και με αφορμή την κρίση αυτοσυνειδησίας κάνει πικρές μα σωτήριες διαπιστώσεις. Το ήθος που του έδωσε η γερόντισσα Μακρίνα και η αρμονική Εμέλεια στα παιδικά του χρόνια είχε κάπως αλλάξει.

Ποιος φταίει? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Τα πολλά χρόνια που πέρασε με τους φαύλους. Τα χρόνια των σπουδών. Οι άνθρωποι τους οποίους γνώρισε και συναναστράφηκε από το 342, τότε που σπούδαζε στην Κεσάρια, μέχρι το 357, ήσαν κάθε καρυδιάς καρύδι. Εκπροσωπούσαν τις πιο ποικίλες αντιλήψεις και ο καθένας είχε την ηθική του. Όσοι δεν είχαν την αγωγή του βασιλείου, ήσαν φαύλοι. Όταν τους μέτραγε δηλαδή ο βασίλειος με την παράδοση και τη σύνεση της γερόντισσας Μακρίνας, τους έβρισκε φαύλους. Μπροστά στο μεγαλείο του ήθους της εκκλησίας, η ηθική των ανθρώπων που γνώρισε στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα ήταν μικρή, ήταν διαστροφή. Και επειδή η νοοτροπία του κόσμου έχει δύναμη σαγηνευτική, επηρέασε κάπως το βασίλειο. Μελετώντας δηλαδή τον εαυτό του, είδε πως το ήθος που μικρός είχε κοντά στη Μακρίνα ήταν γνησιότερο από αυτό που είχε στα χρόνια των σπουδών του. Η κρίση που περνούσε ήταν διαπίστωση της ελλείψεως και μαζί γύρισμα σε υψηλότερη κατάσταση. Η επιστροφή όμως δεν ήταν κάτι που αρκούσε. Στις περιπτώσεις των μεγάλων

ανδρών είναι μόνο η αρχή για κάτι περισσότερο, για κάτι ανώτερο και βαθύτερο. Άλλωστε, όταν λέμε πνευματική ζωή, εννοούμε συνεχή ανωδική πορεία. Έτσι και ο Βασίλειος νοσταλγεί το γνησιότερο ήθος της Μακρίνας, μας ζητάει πρότυπα για να φτάσει ψηλότερα. Είναι έτοιμος να ανηφορήσει για ψηλές πνευματικές κορυφές, όποιο και αν είναι το τίμημα, όσοι κόποι και αν χρειαστούν.

προς Ανατολάς, η νέα σπουδή. Στην Ανατολή, εκεί στρέφει τα διψασμένα του μάτια, εκεί ελπίζει να βρει ό,τι ζητάει και αποφασίζει το μεγάλο ταξίδι. Στη Συρία και στην Αίγυπτο, στους τόπους όπου μεγάλοι ασκητές έκαναν ήδη θαύματα και είχαν γίνει θρύλος. Λαχταρούσε να τους δει, να τους ακούσει, να κάτσει σιωπηλός στη σκιά τους, να μάθει από τη σιωπή τους. Ήξερε πόσα μαθαίνει κανείς σιωπώντας. Το ήξερε από την εποχή που έκατσε κοντά στη γερόντισσα Μακρίνα και στην Εμέλεια. Λοιπόν, σπουδή πάλι από την αρχή. Νέα σπουδή. Εδώ θα κάνουμε μικρή διακοπή για να θέσουμε το ερώτημα. Γιατί δεν αρκέστηκε ο Βασίλειος στον ασκητισμό της αδελφής του, της μητέρας του, του αδερφού του, των οπαδών του Ευσταθίου στον Πόντο και την Αρμενία? Η απάντηση δύσκολη. Φαίνεται όμως ότι ο μοναχισμός της οικογένειάς του ήταν αυτοσχέδιος το πιο πολύ. Με άλλα λόγια, δεν ήταν δοκιμασμένος. Ήταν ορθός, οδηγούσε στον παράδεισο, ικανοποιούσε τα μέλη της οικογένειάς του. Αλλά δεν ήταν το μέτρο. Ο Θεός δεν τον είχε σφραγίσει, δεν είχε δώσει μεγάλα χαρίσματα στους ασκούμενους από ό,τι γνωρίζουμε. Για να αφοσιωθεί στο μοναχισμό ο Βασίλειος ήθελε να δει πρώτα μεγάλα υποδείγματα, σε πρόσωπα καθιερωμένα από τον ίδιο το Θεό σαν πρότυπα, σε πρόσωπα που ο Θεός τα είχε αναδείξει πρότυπα. Ποτέ στη ζωή του δεν αρκέστηκε στο μέσο όρο, στη μεσότητα. Έβλεπε πάντα στην κορυφή.

Έπειτα ο μοναχισμός του Ευσταθείου δεν τον άφηνε αδιάφορο, μα και δεν τον έβρισκε απόλυτα ικανοποιητικό. Τον επηρέαζαν ίσως και οι φήμες για υπερβολές του μοναχισμού αυτού. Άλλωστε δεν τον είχε γνωρίσει ακόμη καλά. Τούτο θα γίνει όταν γυρίσει από το ταξίδι στην Ανατολή. Πάντως, το ότι δεν προσκολήθηκε και δεν αρκέστηκε στον πολύ εντυπωσιακό τότε μοναχισμό του Ευσταθείου φανερώνει ανεπτυγμένο κριτήριο και μεγάλη διέστηση στον ιερό άνδρα. Αργότερα θα πιστεί απόλυτα ότι ο μοναχισμός αυτός κάπου χωλαίνει και μάλιστα χωλαίνει στον ίδιο το γέροντά του, στον Ευστάθιο, που αποδείχθηκε ασταθής και κακόδοξος. Οι λόγοι αυτοί ήσαν για το βασίλειο αρκετοί να σκεφτεί. Για να γνωρίσω το μοναχισμό πρέπει να ζητήσω στην Ανατολή εκείνους που τον εσαρκώνουν. Για να ζήσω πρέπει να βρω πατέρες. Το ενδιαφέρον για την Ανατολή δεν το είχε μόνο ο βασίλειος. Το είχε και ο Ευστάθιος, τον οποίο, θα θυμάται ο αναγνώστης, ήθελε να συναντήσει ο βασίλειος στην Κεσάρια. Τούτο δεν έγινε. Ο Ευστάθιος είχε ξεκινήσει για την Ανατολή. Ήταν η εποχή που κι αυτός οργάνωνε ακόμα τις μοναστικές αδελφότητές του και χρειαζόταν το φως της Ανατολής. Πήρε το δρόμο λοιπόν για τη Συρία. Από κοντά και ο βασίλειος. Για τη Συρία και φυσικά και για την Αντιόχειά της.

Το μεγάλο ταξίδι άρχισε την άνοιξη του 357. Τα χιόνια στα καπαδοκικά οροπέδια έλειωναν. Οι δρόμοι ελευθερώνονταν. Τα καραβάνια ξεκινούσαν, πήγαιναν να υποτάξουν την Ανατολή χωρίς πόλεμο. Μια ασυνέφιαστη μέρα του Μάρτη στα 357 παίρνει το δρόμο και ο Βασίλειος για τη δική του κατάκτηση. Ταλαιπωρία, κούραση, βαρετά χάνια. Τον βρίσκουμε πρώτα στην Αντιόχεια. Είχε μάθει πως εδώ θα ερχόταν ο Ευστάθιος με τον οποίο ήθελε να συζητήσει. Δεν ήρθε όμως εδώ μόνο για τον Ευστάθιο. Η Αντιόχεια ήταν από πολύ παλιά μεγάλο κέντρο πνευματικής κινήσεως. Ένας άνθρωπος σαν τον Βασίλειο έπρεπε να γνωρίζει ένα τέτοιο κέντρο και ας είχε αποφασίσει να μονάσει. Μόλις έφτασε, κατέλησε κάπου πρόχειρα και βγήκε να ζητήσει πληροφορίες για τον Ευστάθιο. Είχε όμως φύγει, του είπαν, για την Αίγυπτο. Μερική απογοήτευση, μεγάλη ελπίδα. Δεν βρήκε τον άνθρωπο. Θα κινούσε μια ώρα γρηγορότερα για το μεγάλο κέντρο, την Αλεξάνδρεια. Πριν ξαναπάρει το δρόμο, περιδιάβηκε την πόλη. Βρήκε τα ίχνη και την παράδοση του Παύλου. Πόσα ταξίδια δεν είχε κάνει κι αυτός. Οι χριστιανοί του μίλησαν για τον Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Δεν χόρτενε να ακούει ο νέος άνδρας για τον πολιό αθλητή του Κολοσσέου. Ζήτησε ίσως να διαβάσει τις επιστολές του Ιγναντίου. Αν έγινε αυτό, σίγουρα θα άναψε μέσα του πιο δυνατή φλόγα για τον Χριστό. Και εγώ ήταν πλέον ολόκληρος. Βιάστηκε. Έπρεπε να φτάσει γρήγορα στους μεγάλους αβάδες να του εξηγήσουν τα μυστικά της φωτιάς τούτης. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, παίρνει το δρόμο για την Αίγυπτο, για την Αλεξάνδρεια πιο συγκεκριμένα. Έτσι άφησε πίσω του την ξακουστή Αντιόχεια που οι σημερινοί Τούρκοι την κατάντησαν άσημο χωριό, αφού φρόντισαν να γκρεμίσουν κάθε τι που θύμιζε την πλούσια παράδοσή της.

Στην επιστολή του μας πληροφορεί ο Βασίλειος ότι επισκέφθηκε την Κύλη Συρία, την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία, όπου συνάντησε ασκητές. Δεν ξέρουμε όμως με ακρίβεια πότε έγινε τούτο. Πριν πάει στην Αίγυπτο ή γυρίζοντας από αυτή. Επειδή τέτοιες περιοδίες δεν αναφέρονται στην πρώτη επιστολή του, νομίζουμε ότι οι αναζητήσεις αυτές έγιναν όταν επέστρεψε πια από την Αίγυπτο στην πατρίδα του. Τώρα θα τράβηξε κατευθείαν για την Αλεξάνδρεια. Ίσως μάλιστα με πλοίο. Εδώ μπορούσε να βρει ό,τι ζητούσε. Δεν βρήκε όμως τον Ευστάθιο που προπορευόταν. Ο ακίνητος αυτός άνθρωπος γρήγορα είδε, γρήγορα έφυγε. Δεν μπορούσε να εμβαθύνει σε τίποτα. Έβλεπε μόνο ό,τι φαινόταν. Η φυσική αδυναμία του μέσου ανθρώπου, το θανατηφόρο αμάρτημα του επιπόλαιου επιμένα. Τι θα έκανε λοιπόν ο Βασίλειος? Θα κυνηγούσε τον Ευστάθιο ή θα έμενε στο κέντρο του αρχαίου μοναχισμού να το σπουδάσει? Το δίλημα ήταν σκληρό, γιατί ο Ευστάθιος ασκούσε ακόμα γοητεία στο Βασίλειο. Μα όταν ο τελευταίος έμαθε πως ο πρώτος τράβηξε για την Περσία, τότε πίστηκε να μείνει στην Αίγυπτο. Η αρρώστια που πριν λίγους μήνες πέρασε δεν του επέτρεπε υπερβολική κούραση. Έπειτα το συνεχές τρέξιμο του ακίνητου Ευσταθίου ίσως γέννησε στο Βασίλειο τις πρώτες αμυδρές αφιβολίες για τη γνησιότητα του ανθρώπου αυτού. Πάντως η Αλεξάνδρεια κέρδισε το Βασίλειο. Ξεκουράστηκε και ήταν έτοιμος για τη μεγάλη επίσκεψη. Αλλά βέβαια η επίσκεψη τούτη θα γινόταν η νέα σπουδή. Τώρα πια δεν ταξίδευε για να γνωρίσει, να πλουτίσει τις γνώσεις του. Ταξίδευε για να δει πώς αγωνίζονται οι ασκητές και οι μοναχοί. Ήθελε να μάθει για δική του ωφέλεια πώς αγωνίζονταν οι άλλοι. Σπούδασε λοιπόν βαθιά και αναλυτικά τον τρόπο που πάλευαν τον Σατανά οι ασκητές των Αιγυπτιακών ερήμων.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Πάτερ Εφραίμ, δώσατε το φως. Τώρα λοιπόν αυτό το φως ενισχύσατε το παρακαλώ με τους λόγους σας, ούτως ώστε να μην προσκόψουμε στην πορεία μας για τη μεγάλη συνάντησή μας με τον Χριστό την Κυριακή του Πάσχα. Ως ευ, παρέστητε.
1: Καλησπέρα σας, καλή Σαρακοστή, καλή μετάνοια, με το καλό να ζήσουμε την συγγνώμη και να βιώσουμε την αγάπη. Όπως γνωρίζετε, σεβαστοί πατέρες, ξεκινάμε σήμερα με έναν Εσπερινό, τη συγγνώμη στον Εσπερινό, και κυκλώνουμε αυτή την περίοδο με ένα ακόμα Εσπερινό, που ολοκληρώνεται την περίοδο του Αγίου Τριωδίου και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αυτόν τον Εσπερινό τη Αγάπη. Που πάει να πει απλά, πω αν ο άνθρωπο δεν συγχωρήσει, δεν συγχωρήσει από την καρδιά του, τότε πραγματικά δεν μπορεί να βιώσει την αγάπη, δεν μπορεί να ξέρει την αγάπη. Μπορεί να μιλάει για αυτήν, αλλά δεν την έχει γνωρίσει ποτέ. Θερμές ευχαριστίες πρώτα-πρώτα στον Πανάγιο Θεό που μας αξιώνει για δεύτερη χρονιά, τέτοια μέρα, να βρισκόμαστε στο ιερό νησί της Τίνου και να φιλοξενούμεθα με πολύ πολύ αγάπη, ευρεμία, φιλοξενία από τον Επίσκοπο, τον Γενικό Αρχιερατικό και τους Σεβαστούς Πατέρες εδώ της Νήσου, αλλά και όλους εσάς με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα. Ευχαριστούμε την Παναγία Μητέρα του, τη μεγαλόχαρη της, όχι μόνο της Τίνου, αλλά της Ελλάδος και του κόσμου, αυτό το παγκόσμιο προσκύνημα που σελητεύει τις καρδιές των ανθρώπων και μπαίνει μέσα στην ιστορία του καθενός από εμάς. Την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη χρονιά που ήρθα εδώ στο νησί, είδα καλύτερα, λειτουργώντας εδώ το πρωί της Κυριακής, πόσες προσευχές, πόσα πράγματα κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας, αναμένες φωτιές, ελπίδας, πίστης, και διαρκούς ιστορίας, που διηγούνται μικρές ιστορίες, αυτά τα σπίτια, αυτά τα μωρά, αυτά τα καράβια που στέκονται πάνω από το κεφάλι μας. Διαρκής υπόμνηση πως ο Θεός είναι εδώ, ζωντανός, ανάμεσά μας και στέκει δίπλα μας, έτοιμος να μας βοηθήσει, φτάνει να του το ζητήσουμε με καρδιά. Σήμερα όμως, όπως είπε και ο Παππούλης, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας την Αγία Πελαγία, τη Γερόντισσα της Τίνου, την Αγία του Τόπου, την Κυρά, η οποία αγίασε πραγματικά σε εκείνο το ταπεινό κελάκι της, για όσους βρίσκεστε από την Αθήνα, να γνωρίζετε ότι εκεί, σε αυτόν τον Ιερό Τόπο, βρέθηκε η Αγία Πελαγία με την αγάπη της, η οποία λέει πως να ξέρει ότι κοίταζε ποιες καμινάδες δεν έκαιγαν και ποιες γεροντισούλες ήταν ανήμπορες για να βγει να μαζέψει λίγα χόρτα ή κάτι, ό,τι μπορούσε στοιχειώδες για να τις βοηθήσει στη μεγάλη και κλαίρια της αγάπη. Την Αγία Πελαγία λοιπόν τιμούμε σήμερα και την έχουμε να είναι πρώτη και να προεξάγει της πανηγύριος, όπως λέμε στον τροπάριο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Και δεύρω στήθη με θυμό, έλα δηλαδή μαζί μας να προεξάγει της πανηγύριος. Σήμερα λοιπόν η Αγία Πελαγία προεξάγει της πανηγύριος, αφού όπως γνωρίζετε καλά, η Κυριακή, φέτος συμπληρώνονται 200 τόσα χρόνια από αυτό το θεομητορικό όραμα της ευρέξεως της Αγίας Εικόνας. Μεγάλα συγκλονιστικά συνέβησαν στον τόπο μας, μαρτυρία του Θεού πως ο Θεός δεν εγκατέλειψε την πατρίδα μας και μάλιστα φανερώνεται η εικόνα της Παναγίας προκειμένου να τονώσει τους Έλληνες και να τους ψυχώσει στο μεγάλο αγώνα που έδιναν. Και όπως λέμε ότι ο γέρος του Μαριά όταν έλεγε κάποτε για την υπογραφή του Θεού που έβαλε και ποτέ δεν μπορεί ο Θεός να την πάρει πίσω, η έβρεση της Αγίας Εικόνας δεν ήταν τίποτα άλλο από την υπογραφή του Θεού. Ήταν ένα ζωντανό θαύμα πως ο Θεός ήταν κοντά στον αγώνα αυτών των αδικημένων και αυτών των πολεμένων 400 χρόνια τόσο ανθρώπων. Σήμερα, με την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου και του Πατρός Γεωργίου, βρισκόμαστε εδώ να μοιραστούμε και σκέψεις εν ώψη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτής δηλαδή της περιόδου που ξεκινάει. Και ξέρετε, σήμερα το πρωί το Ευαγγέλιο που ακούστηκε έχει να κάνει με τη συγγνώμη. Με τη συγγνώμη που καλούμεθα να δώσουμε στους άλλους. Με τη συγγνώμη που καλούμεθα αφού την πάρουμε από το Θεό σαν δώρο δανεικό, γιατί δεν είναι η δική μας η συγγνώμη. Πολλές φορές φερόμαστε παιδικά, παιδιάστικα θα έλεγα εγώ, γιατί η λέξη παιδική δεν είναι ποινική. Η παιδιάστικη έκφραση είναι καλύτερη, δηλαδή να είσαι ενήλικας και μάλλον τα φρένα σου, τα μυαλά σου να έχουν να κάνουν με παιδιάστικες συμπεριφορές. Δυσανάλογες με την ηλικία σου. Λοιπόν, πολλές φορές λέμε δεν τον συγχωρώ. Σαν να είναι δική μας η συγγνώμη και να μην μπορούμε να το κάνουμε αυτό στους άλλους. Τη νύχτα του Πάσχα όμως, ακούγεται ο υπέροχος κατηχητικός λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου που γράφει «Συγγνώμη εκ του τάφου ανέκυρε», δηλαδή συγγνώμη βγήκε από τον τάφο του Χριστού. Δεν είναι δικό σας έργο. Ο Χριστός μας διδάμισε τη συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα τα σφάλματα όλων των χρόνων, όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων. Μια συγγνώμη που ξεκινάει από τον τάφο του Χριστού και μοιράζεται ελεύθερα και όμορφα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα πούμε λίγες σκέψεις για τη μετάνοια και δι θα στοχεύσουμε περισσότερο στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Ένα μυστήριο το οποίο έχει περάσει και περνά αρκετά πράγματα και φορτώνεται η αλήθεια του Θεού από κάποιες δυσανάλογες από την πλευρά μας σκέψεις, παρεμηνίες, αμφιβολίες για το μυστήριο, νομίζοντας πως δεν είναι τίποτα άλλο η εξομολόγηση παρά μια επινόηση κάποιων ιερέων που έβγαλαν ένα τέτοιο πρόγραμμα να μπορούν τάχα οι κάποιοι άνθρωποι να εξαγορεύονται τα άλλα και τα κρύφια της καρδιάς τους. Για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ξέρετε πως οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν τη μετάνοια, το μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης δεύτερο βάπτισμα. Γιατί? Γιατί αν είναι το πρώτο βάπτισμα, αυτό δηλαδή το βάπτισμα με το οποίο όλοι μας εισαχθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, μπήκαμε δηλαδή σαν φωτόμορφα τέκνα μέσα στην Εκκλησία και με τους λευκούς χιτώνες δεχόμαστε πραγματικά τη χάρη του Θεού και καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, τότε πραγματικά αυτό είναι το πρώτο βάπτισμα, η πρώτη είσοδός μας και βγαίνουμε πιο λευκοί και από το χιόνι. Όμως, κι αν ακόμα μια μέρα θα ήταν η ζωή του ανθρώπου, αυτή η ζωή θα είχε φορτωθεί από πάρα πολλά αμαρτήματα. Και λέμε, στην παιδική μας ηλικία είναι τα ασυνείδητα. Αλλά όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος και μπαίνει η συνείδηση στον άνθρωπο, αρχίζει πια και φορτώνει την ψυχή του με πάρα πολλές αμαρτίες. Καταλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος ότι και μια μέρα που να χάνεται η ζωή του, μπορεί να πάθει λάθη, ζήλες και άλλα διάφορα εγωιστικά και συμπεριφορές, όχι όμορφες και καθόλου πνευματικές, φορτώνουν τη ζωή του και την κάνουν δύσκολα να αναφέρεται απέναντι στον Θεό. Και εδώ η Εκκλησία μας, μέσα από τη σύσταση που έχει κάνει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, προτείνει το μυστήριο της εξομολόγησης. Τι είναι η εξομολόγηση? Ξέρετε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι κάθε μυστήριο και δι το μυστήριο της εξομολόγησης είναι θεοσύστατο. Ο Κύριος μας πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο είπε στους Αποστόλους ότι έχετε το δικαίωμα, όχι δικαίωμα έτσι όπως ακούγεται, την εξουσία της ευθύνης και τη διακονία της ευθύνης να ακούτε την εξομολόγηση των καρδιών των ανθρώπων και να λύνετε το βάρος που προξενεί η αμαρτία. Και λέμε βάρος, γιατί κάθε αμαρτία προξενεί βάρος, ακόμα και η μικρή, η ελάχιστη αμαρτία προξενεί βάρος. Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας, ξέρετε, λέμε στους πνευματικούς έχουμε μικρά αμαρτία. Δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω αδικήσει, με έχουν αδικήσει, αλλά εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Όταν πρωτομιλάς σε ανθρώπους για την εξομολόγηση, πολλές φορές λένε «Μα τι να πω, εγώ δεν έχω κλάψει κανένα». Και μπορεί αλήθεια έτσι να είναι, να έχουμε μια φυσική ηθική, την οποία ίσως κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας ή τους γονείς μας. Είναι όμως, αν κάνουμε λίγο υπομονή και δεν είμαστε βιαστικοί, γιατί όπως έλεγε ο γέροντας Ανανίας ο Κουστένης, ένας μακαριστός γέροντας, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί ο διάβολος βιάζεται. Ο Θεός είναι Θεός της υπομονής. Πρέπει να βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα σιγανά, ήσυχα και να δούμε τον εαυτό μας. Ναι, μπορεί να μην αδίκησες, ωφέλησες όμως κιόλας. Κάποιος πήγε κάποτε στον Χριστό και του είπε ο Χριστός, πες μου τα έργα σου, απολογήσου για τον εαυτό σου. Και εκείνος άπλωσε τα χέρια του και είπε στον Χριστό, να, τα χέρια μου Κύριε είναι καθαρά, καθαρά είναι, δεν έχω βλάψει κανένα, ούτε αίμα έχουν τι πάνω τους, τίποτε, δεν έχω αδικήσει κανένα. Και ο Χριστός του απάντησε, ναι, είναι όμως καθαρά, καθαρά, αλλά άδεια. Ξέρετε, το ίδιο θα κρυθούμε, να μην σας πω και πιο πολύ, όχι μόνο αν δεν αδικήσουμε τους άλλους ανθρώπους, αν αδικήσουμε συγγνώμη τους άλλους ανθρώπους, αλλά αν δεν τους ωφελήσουμε κιόλας. Ναι, δεν δημιούργησες το πρόβλημα μιας πείνας σε έναν άνθρωπο, μιας εξουθένωσης στη ζωή μιας οικογένειας. Τους βοήθησες όμως. Μπορούσες να κάνεις κάτι, το έκανες. Ξέρετε ότι αυτά χρεώνονται σαν αμαρτίες και είναι αμαρτίες σοβαρές. Αν καταλάβουμε πως η παγκόσμια θλίψη, αυτό που γίνεται στον κόσμο, θα ήταν πιο σιγανή αν όλοι μας είχαμε να λάβει περισσότερο δραστήριο ρόλο σε αυτό το καραβάνι, το συγκλονιστικό της αγάπης. Αν ο καθένας από τη ζωή του έβαζε μια σταγόνα λάμπη στο καντήλι του κόσμου, ίσως να μην πονούσε τόσο πολύ ο κόσμος. Για σκεφτείτε το. Και αυτό είναι χρεωμένο από όλους μας. Δεν είναι τι κακό κάνουμε, αλλά και τι καλό δεν κάνουμε. Ο Χριστός λοιπόν δίνοντας αυτό το δώρο στους πατέρες, πρώτα στους Αποστόλους και μέσα από τους Αποστόλους, στους Επισκόπους και στους Παππούδες που είναι οι εξομολόγοι, μπορούν να ακούν τα παραπτώματα των ανθρώπων, τις αμαρτίες των ανθρώπων. Έρχονται άνθρωποι στο εξομολογητήριο και μου λένε δεν το έχω ξανακάνει, φοβάμαι λίγο, νιώθω αμήχανα, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν σας ξέρω κτλ. Και του συνιστώ καταρχάς και του συνιστώ πρώτα και εγώ στον εαυτό μου να τον βοηθήσεις, να σκεφτεί πως είναι ασφαλής, πως είναι σε τόπο σπιτικό, πως είναι σαν να νιώθει ότι γύρισε στο σπίτι του. Ξέρετε, εγώ έχω φύγει μικρός από το σπίτι μου και ο μπαμπάς μου ήταν, ήταν σιδεράς. Και θυμάμαι πως κάθε φορά που έπαιρνε στο σπίτι από το σχολείο, μύρισε το σπίτι μας από τα σίδερα, ηλεκτροκόλληση και τέτοια πράγματα. Είχαν ενωτήσει η τύχη. Όταν έφυγε ο μπαμπάς, μετά από καιρό, όταν κοιμήθηκε και γύρισα σαν μοναχός στο σπίτι να δω τη μάνα, είδα το σπίτι και δεν μύριζε σίδερο πια. Το σπίτι μου το ήξερα από τη μυρωδιά του. Με κλειστά τα μάτια μπορούσα από μακριά να το καταλάβω. Η εξομολόγηση, αδελφοί μου, η εκκλησία μας, για μας είναι το σπίτι μας. Πολλές φορές και η πνευματική, και για όλους μας και για τους λαϊκούς το λέω, όταν υποδεχόμαστε ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία, πρέπει να λέμε και με το λόγο, πρωτίστως όμως με τη ζωή μας, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Άργησες. Το σπίτι, το σπιτικό μας για μας είναι η εκκλησία, δεν είναι άγνωστος τόπος. Γι' αυτό θα βρεθείτε στα τετραπέρατα του κόσμου και όπου δείτε ελληνικό ναό ορθόδοξο, αισθάνεστε σαν να είστε σπίτι. Κάθεστε μετά και λέτε μια κουβέντα με τους πατριώτες και αισθάνεστε σαν να ανακάλυψες δικό σου άνθρωπο. Κι ας είσαι στο βόρειο πόλο, ας είσαι στην Αυστραλία, οπουδήποτε να είσαι. Γιατί νιώθεις πως όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι το σπίτι σου. Εξομολογείται λοιπόν ο άνθρωπος και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές λέμε στην εξομολόγηση, μα τι να πω στην εξομολόγηση αφού θα τα ξανακάνω πάλι. Και γιατί να τα πω αφού θα πέσω πάλι. Προσέξτε όμως, δημιουργεί άλοθη μέσα στο μυαλό μας ο διάβολος και μας πείθει πως γιατί να εξομολογηθείς αφού τα θα ξαναπέσεις. Δεν έχουμε πει όμως έτσι ή το ίδιο στον εαυτό μας, γιατί να φας αφού θα ξαναπεινάσεις. Και γιατί να πιείς αφού θα ξαναδιψάσεις. Και γιατί να κοιμηθείς αφού θα ξανανιστάξεις. Η ανάγκη της επιβίωσης, παύλα της πνευματικής μας επιβίωσης, μας αναγκάζει στην επανάληψη. Ναι, να επαναλαμβάνουμε το μυστήριο πάλι και πάλι. Και όπως πάλι έλεγε ο γέροντας Ανανίας, ο Κουστένης έλεγε χίλιες φορές πέφτει ο γέροντα, χίλιες μιάνες σηκώνεσαι του λέει. Και να έρχεσαι η τελευταία σου πτώση να είναι στην αγκαλιά του Θεού. Θυμάστε μια παραβολή μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτή την περίφημη παραβολή του Ασώτου. Είναι μια πολύ αγαπημένη παραβολή που καθρεφτίζει ο καθένας τον εαυτό του. Είτε είναι γιος άμυαλος που σηκώθηκε ένα πρωί και είπε στον πατέρα του, δώσ' μου την περιουσία μου. Την περιουσία μου. Ποια περιουσία. Τα είχαμε ζει, την έκαναν την περιουσία. Ο πατέρας του σκοτώθηκε να του κάνει την περιουσία. Και εκείνος ένα πρωί νόμισε πως το σπίτι του πατέρα ήταν σκλαβιά, πως εκεί έξω ήταν η αληθινή ζωή. Και πήρε τα χρήματα, πήρε την περιουσία και πήγε να τη φάει, να τη σκορπίσει, να τη χαρεί, γιατί εκεί μέσα στο σπίτι ήταν σκλάβος. Και εκεί που πήγε, είχε χρήματα στη τσέπη του. Και όσο είχε χρήματα, είχε και φίλους. Και ξέρετε, όταν τελειώσαν τα χρήματα, τελειώσαν και οι φίλοι. Γιατί έτσι πάντα πράγματα. Τα κύκλους κάνει η ιστορία και ξαναγυρίζει στα ίδια σημεία. Και τότε άρχισε να πεινάει αυτός ο μικρός ο γιος. Άρχισε να σκέφτεται την επιστροφή, πώς πρέπει να γυρίσω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Και άρχισε να λέει, κοίτα, η μισθωτή του πατέρα μου, πάνω και αυτή που δουλεύω στον πατέρα μου, τρώνε ένα κομμάτι λίγο φαγητό. Και εγώ βρίσκομαι ανάμεσα στους χείρους και τρώω τη δική του στροφή. Αυτό θα κάνω. Θα σηκωθώ και θα πάω να του ζητήσω συγγνώμη. Και το έκανε. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η αποφασιστικότητα του ασώτου είναι το κομβικό σημείο της επιστροφής του. Δεν είναι ότι το σκέφτεται, γιατί πολλοί το σκέφτονται. Είναι ότι το αποφάσισε και το πραγματοποίησε. Όταν είπε «Αναστά στο έψιμο από τον πατέρα μου», το έκανα. Πόσες φορές αναβάλουν την εξομολόγηση. Λέμε «κάποτε». Όχι τυχαία στα ελληνικά, το «κάποτε» είναι δίπλα στο «ποτέ». Πόσες φορές έχουμε πει «κάποτε» και έχει περάσει μια ζωή και ποτέ δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτά που ουσιαστικά θέλαμε. Όταν γινόμαστε μοναχοί, λέει ο εφημέριος που κήρυ κάποιον μοναχό, του λέει «καλό έργο ξεκινάς», αλλά έχει μεγάλη σημασία να το ολοκληρώσεις. Παίρνετε μια απόφαση να εξομολογηθείτε εν ώψη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κάντε το. Κάντε το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό σας, στον εαυτό μας. Θα δείτε αλήθεια έναν άλλον χώρο μέσα στην καρδιά σας. Θα δείτε πολλά άγχη, πολλές φοβίες, πολλές ανασφάλειες, πολλές ενοχές. Πάρα πολλές ενοχές, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, οι αδιαχείριστες ενοχές. Η εξομολόγηση τα τακτοποιεί, τα φέρει όπως πρέπει. Γιατί ξέρετε, η αμαρτία με κάποιο τρόπο θολώνει το τοπίο και δεν βλέπεις τα πράγματα στον πόη τους. Νομίζεις, κι άλλοτε τα υποτιμάς, κι άλλοτε τα θεωρείς παραπάνω από όσα είναι. Άλλοτε σκέφτεσαι πως αυτό δεν είναι τίποτα, κι άλλοτε θεωρείς πως αυτό που έκανες δεν έχει έλεος, δεν έχει επιστροφή. Ο Άσοπλου λοιπόν γύρισε στο σπίτι του πατέρα και είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που ο πατέρας δέχεται αυτό το παιδί πίσω. Το δέχτηκε και ενώ εκείνος το εξομολογεί το ότι δεν είμαι ικανός να με λιώσουν, ο πατέρας τον αγκάλισε, τον φίλησε, του έδωσε την πρώτη στολή, σαν να μην έγινε ποτέ και τίποτα, και τον κοίμησε. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος παρότι ήταν σκληρός, όπου έβλεπε στραβό, το χτυπούσε, όταν έβλεπε μετάνοια την αγκάλιζε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και το συνιστώ σας παρακαλώ στους γονείς σε σχέση με τα παλικαράκια σας ή τα κορίτσια σας. Λέει, και τα λέει αυτά τον 4ο αιώνα, φανταστείτε πόσο μπροστά θα λέγαμε είναι αυτός ο άνθρωπος. Λέει, γύρισε το παιδί σου όχι αργά το βράδυ, αλλά νωρίς το πρωί, τι θα το κάνεις. Και λέει ένας από κάτω από το ακροατήριο, εγώ λέει θα τον έδιωχνα από το σπίτι. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ θα τον αγκάλιαζα. Και ούτε θα τον ρώταγα που ήταν. Αρκετά ταλαιπωρήθηκε εκεί που βρισκόταν. Είναι αληθέα αλήθεια το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει έναν τρόπο να κερδίζει τον άνθρωπο και όχι να του δίνει μια να πηγαίνει παρακάτω. Δεν ξέρω αν εμείς μέσα στην Εκκλησία καμιά φορά έχουμε τη δύναμη να κάνουμε αυτή την υπέρβαση και να δούμε τον άλλον άνθρωπο αλήθεια, σαν άνθρωπο που ζητάει την επιστροφή και ζητάει ξανά το φως. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε πρώτος στον παράδεισο και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος από ένα ληστή. Αυτός ο ληστής, ξέρετε, ήταν ένας κακός άνθρωπος. Σήμερα θα λέγαμε ότι ήταν ένας κακός άνθρωπος, ο οποίος είχε πληρώσει με το τίμημα της ζωής του τις πολλές δωματίες. Πάνω στο σταυρό λοιπόν, γιατί πάνω και ο Χριστός στέλνει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανάμεσα στις ιστορίες των ανθρώπων, χωρίζοντας τις ζωές του στη μέση. Ένας είναι δίπλα του και τον δοξάζει και τον τιμά. Και ένας είναι δίπλα του και τον βρίζει. Και οι δύο ληστές, και οι δύο σταυρωμένοι και καταδικασμένοι. Και όταν ο ένας λέει, αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε, ο άλλος τον μαλώνει. Και του λέει, γιατί μιλάς έτσι. Για τα ίδια κρίματα είμαστε στο σταυρό. Εμείς δίκαια απολαμβάνουμε ό,τι κάνουμε. Είμαστε ληστές. Ζήσαμε σαν ληστές. Και απολαμβάνουμε αυτό που σπήραμε. Θερήσαμε αυτό που σπήραμε. Σπήραμε ακριβώς ανέμους και θερίζουμε θύελες. Αυτός όμως δεν έκανε τίποτα. Και γυρίζοντας στον Χριστό είπε εκείνο το συγκλονιστικό «Μνήστητη μου Κύριε, είναι η Βασιλεία σου». Το συγκλονιστικό, ξέρετε με το ληστή, ξέρετε ποιο είναι. Ότι ζήτησε συγγνώμη χωρίς δικαιολογίες. Χωρίς άλλους. Χωρίς να λέει τι τον οδήγησε στα λάθη και τα πάθη. Πόσες φορές δεν προσπαθούμε να πούμε πού φταίξαμε, κάνοντας όμως έναν πρόλογο με αυτούς που μας ανάγκασαν να φταίξουμε. Πάμε καμιά φορά στον παππού και του λέμε «Παππού, να σου πω πώς γίνανε τα πράγματα», θεωρώντας να σου πω ότι έκανα αυτό που θα σου πω, αλλά λίγο φταίω. Και εσύ να σου να στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και μπορεί να ήταν έτσι. Όμως δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει πως ο Χριστός συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. δεν είναι ο Χριστός στο ίστι, πες μου μια καλή δικαιολογία και εγώ θα σας συγχωρήσω. Βρες μου ένα λόγο για να σας συγχωρήσω. Ο Χριστός συγχωρεί χωρίς λόγο. Συγχωρεί γιατί αγαπά. Και συγχωρεί γιατί υπάρχει μετάνοια. Για αυτούς τους άνθρωπους είχε μετάνοια, ειλικρινή μετάνοια. Και ζήτησε από τον Θεό να τον θυμηθεί στον παράδεισό του. Στην εικόνα, την υπέροχη των Αγίων Πάντων, υπάρχει ένας άνθρωπος γυμνός, ο ληστής που κουβαλά τον σταυρό του και είναι ο πρώτος ουρανοπολίτης. Αυτός που γράφεται πρώτος στα δίπτυχα του παραδείσου. Εξομολογείται ο άνθρωπος και στις πρώτες φορές αλήθεια είναι συγκλονιστική η εμπειρία. Το βλέπουμε και εμείς απληρωματική. Νιώθει ο άνθρωπος την καρδιά του να σπάει. Αισθάνεται πολύ, πολύ περίεργα. Αισθάνεται σαν να έχει πάνω του κάτι πολύ βαρύ το οποίο με κάποιο τρόπο φεύγει από πάνω. Στον υπέροχο βίντεο του Αγίου Σεραφείου του Σάρφ λέει ότι κάποτε εξομολογούσε ένα στρατιωτικό και όπως λέει τον εξομολογούσε ένα στρατιωτικό κάθε φορά που έλεγε μια αναμαρτία πέφτανε τα διάσημα από πάνω του, πέφτανε τα μετάλλια γιατί δεν τα έχει κερδίσει καλά, τα έχει κερδίσει άδεια. Και κάθε φορά που έλεγε μια αναμαρτία και στο τέλος έμεινε μονάχα η στολή του, χωρίς διάσημα, χωρίς διάφορα αξιώματα. Έμεινε ο άνθρωπος όπως ήταν, στη μόνη αξία του, σαν ψυχή και σαν παιδί απέναντι στο Θεό. Έχω δει ανθρώπους που όταν εξομολογούνται βγαίνουν απ' έξω από το εξομολογητήριο και χωρίς να τους πει ότι απαγορεύσει κανείς. Αισθάνονται σαν να είναι έτοιμοι να πετάξουν. Σαν να άφησαν στα ποδαράκια του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Εφραίος που γιορτάζει αύριο, σαν να άφησαν ένα τσουβάλι πέτρες. Και του είπαν στον Θεό, ελευθερώθηκα από αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό που καμιά φορά το λέμε κι εμείς και μέσα στην αγνιά μας περισσότερο, το τονίζουμε και ξέρετε, μοιάζουμε με εκείνους τους ανθρώπους που δεν ρωτάμε τους γιατρούς, αλλά αναλαμβάνουμε εμείς να κάνουμε τον γιατρό σε εμάς και εμείς να κάνουμε τον γιατρό στους άλλους. Καλημέρα, έπεσα στην εικόνα. Γιατί να τα πεις στον παπά. Ξέρετε, το δώρο της άφεσης των αμαρτιών, ο Κύριος μας δεν το έδωσε στις εικόνες. Οι εικόνες έχουν ιδιαίτερη χάρη και ευλογία. Το έδωσε στους ιερείς. Γι' αυτό ξέρετε γιατί πάμε θαρώ να εξομολογηθούμε στην εικόνα. Μπορεί να μην έχω δίκιο, αλλά εγώ έτσι κάπως το βλέπω. Γιατί πάμε να τα πούμε στην εικόνα, να ζητήσουμε την συγχώρεση του Θεού έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γιατί ίσως να έχουμε εξασφαλίσει τη σιωπή. Δεν έχουμε έλεγχο για αυτό που κάνουμε. Για φανταστείτε, αν έβγαινε κάποιος από την εικόνα, ζωντάνε με μια εικόνα και μας λέει, τι έκανες, τι είπες, γιατί το έκανες αυτό, ποιος θα εξομολογεί το, ποιος θα συνέχει να εξομολογείται στην εικόνα. Πηγαίνουμε σε έναν ιερέα. Πολλές φορές έχει υπολογισμό, γιατί να τα πω σε έναν ιερέα. Είναι ανάγκη να τα πω σε έναν άνθρωπο. Μα είναι ανάγκη να τα πω σε έναν άνθρωπο. Κάποτε λέει το γεροντικό, υπήρχε λέει μια διένεξη για το αν έπρεπε να είναι ιερέας. Ομοιοπαθής δηλαδή, σαν εμάς. Αλλά να βάλει ο Θεός έναν άγγελο να ακούει τον ανθρώπο τα παρακτώματα. Έκανε λοιπόν ο Θεός μια μέρα έναν άγγελο ιερέα και τον έβαλε να ακούει τα μαρτύρια των ανθρώπων. Και όπως έβαλε τον τετραχύλι ο άγγελος, έρχεται ο πρώτος και του λέει: δεν πιστεύω στον Θεό. Και λέει ο Άγγελος, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πλάσμα του Θεού φτιαγμένα από τα χέρια και να μην πιστεύει στον Θεό. Και τότε είπε στον Θεό, πάρε με. Δεν είναι μόνο για αυτά τα πράγματα. Και έβαλε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που ξέρει από πτώσεις, που ξέρει από δυσπιστία, που ξέρει από λιποπιστία, που ξέρει από θηλία, που ξέρει από μάχες. Και σου πιάνει από το χέρι και σου λέει, μην το βάζει. Θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό εδώ με τους ιερείς. Καλό είναι βέβαια πάντοτε στους πνευματικούς μας να γνωρίσουμε πως εμπιστευόμαστε την ψυχή μας και μας οδηγούν πραγματικά στην πνευματική γη της Ευαγγελίας. Ξέρετε, κάποτε όταν εξομολογούμε θα, πολλές φορές, γιατί η εξομολόγηση χωρίζεται στο πρώτο στην ιερολογία, όπως λέμε, του μυστήριου, στην πρώτη εκκλησία η εξομολόγηση ήταν δημόσια. Έβγαινε κάποιος Χριστός δηλαδή στο κέντρο του ναού και εξομολογεί το δημοσία. Με τον καιρό και σωστά γίνεται πολύ διαφορετικά η εξομολόγηση μέσω των πνευματικών. Όταν εγώ εξομολογούμε, ζητώ συγγνώμη, πολλές φορές λέω στον ιερέα, έχω μαλώσει με τον τάδε, έχω μαλώσει με τον τάδε, αλλά μη μου πεις να ζητήσω συγγνώμη. Ξέρετε, αν θέλετε, αν θέλουμε να είμαστε γιατροί του εαυτού μας, τότε γιατί πάμε στον γιατρό. Αν είναι να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας φάρμακα, γιατί ρωτάμε ποιο είναι το σωστό και από ποια πράγματα έχω πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι η εξομολόγηση με βοηθάει να απεγκλωβιστώ πολλές φορές από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του εαυτού. Ρωτώ τον εαυτό μου και τον απαντώ ταυτόχρονα. Τάχα που ο εαυτός μου να ξέρει όλα. Δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει να μάθω ότι η εξομολόγηση είναι πρωτίστως μια πράξη ταπείνωσης. Γιατί όταν εξομολογούμε, όταν λέω τα μαθήματά μου, όταν μετανοώ, όταν αλλάζω τρόπο σκέψης και ζωής, τότε πραγματικά ταπεινώνομαι. Ακούω κάποια δεύτερη γνώμη για την ίδια. Και με αυτή τη γνώμη στοιχίζομαι. Και συνεχίζω τον αγώνα μου. Είμαστε πολλοί που λέμε ότι όχι. Ότι τις προάλλες ήρθε στο μοναστήρι ένας λαϊκός και λέει εμένα δεν με συγχωρεί ο Θεός. Τι έκανες παιδί μου. Και μου είπε εκεί τα μαθήματά του. Εγώ δεν μπορώ να συγχωρηθώ από τον Θεό. Γιατί παιδί μου δεν μπορεί να συγχωρηθείς από τον Θεό. Δεν με συγχωρεί ο Θεός. Γιατί το αμάρτημά μου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και μου είπε τέλος πάντων τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη πλάνη. Και σε αυτή την πλάνη το δρόμο τον άνοιξε ο Ιούδας. Ο Ιούδας, ξέρετε, πρόβασε τον Χριστό, όπως γνωρίζουμε από τις βιβλικές διηγήσεις, θα τις ακούσουμε σε λίγο καιρό, στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μα δεν κρίθηκε για την προδοσία του, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Ξέρετε ότι αν ο Ιούδας μετανοούσε, θα τον είχαμε σήμερα άγιο μέσα στην Εκκλησία. Παράδοξο να το πεις. Μην πάτε μακριά. Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Λογκίνο τον Εκατόνταρχο, αυτόν που στάρωσε τον Χριστό. Τιμά σαν Άγιο τον Απόστολο Πέτρο, που τον αρνήθηκε σε μια απερίσχυση. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Τιμά τους Αποστόλους, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν την τελευταία νύχτα. Και τον άφησαν μόνο. Τιμά τον Παύλο που σκότωσε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και αδυσσόδεσε πολλούς χριστιανούς. Η Εκκλησία δεν μετρά με ζύγι τι έκανες. Η Εκκλησία μετρά με ζύγι πόσο μετάνιωσες. Και αυτό είναι το μεγάλο. Ξέρετε, υπάρχει μια ωραία ταινία, κυκλοφορήσει πρόσφατα στο διαδίκτυο, η οποία έχει μια τελευταία σκηνή που θα ρωτήσω ο σκηνοθέτης είχε πολύ θεό μέσα του για να το κάνει αυτό, που είναι η ζωή του Παύλου. Εκεί λοιπόν δείχνει το εξής. Δείχνει τον Παύλο, γιατί ξέρετε το μεγάλο, μεγάλος πόνος του Παύλου και πεθαίνει μόνος. Μονόθετος. Είχε το ποτήρι του Χριστού μέχρι το τέλος και αυτό το ποτήρι της εγκατάλειψης του πολύ φοβερό μέχρι το τέλος. Ζητούσε να τον επισκεφθούν οι Απόστολοι και χριστιανοί και δεν πήγαιναν από φόβο να συλληφθούν. Και πεθαίνει μόνος. Ο βέβαιος πολίτησόν δέχεται ένδοξο θάνατο το διαλοκεφαλισμό. Εκεί λοιπόν θα κλείνει τον Αφιένα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δυνατός, ασυμπλήρωστος μέχρι το τέλος της ζωής του, ήταν η μοναδική φορά που έκλεινε τον Αφιένα και δέχεται το μαρτυρικό θάνατο. Η σκηνή λοιπόν δείχνει ένα ξύπος που κατεβαίνει κάτω και η οθόνη μαυρίζει. Όταν ανοίγει η οθόνη δείχνει τον Απόστολο Παύλο να προχωρά και να λευκούσει ανθρώπων, φωτεινών ανθρώπων, να τον υποδέχονται. Εκείνος να πηγαίνει και κάποιοι να τον υποδέχονται. Και κορυφαίος ανάμεσα στους ανθρώπους που τον υποδέχονται, ποιος, ο Στέφανος. Γιατί αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ο φωνιάς και το θύμα δίπλα-δίπλα. Γιατί τους ένωσε λίγη αγάπη. Η μετάνοια, η συγγνώμη, η συγχώρηση. Πολλές φορές λέμε ότι ο Θεός δεν έχει για μένα. Δεν υπάρχει αμαρτία που να είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να νικήσει το πέλαρος του Θεού. Λέει πολύ ωραία στην ακολουθία της θέας μεταλήψεως. Πού χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία. Δεν μπορεί να νικήσει κανένα αμάρτημα την μακροθυμία του Θεού. Να σας πω μια ιστορία από το Όρος. Κάποτε ήταν ο Παπασάβας, μια πολύ μεγάλη μορφή στο Άγιον Όρος, φημισμένος πνευματικός, λέγανε παλιού ότι δεν είχε ρουμανιάσει, λέει, το μονοπάτι που πήγαινε στον παππού του και στον Άγιο Παΐσιο, όσο ζούσε ο Γιώργο Παΐσιο, επειδή πήγαινε κόσμο στον κατήφορο και τον ανήφορο, τα χορταράκια δεν προλαβαίνανε να μεγαλώσουν. Ήταν ίσωμα. Τώρα, αφού κινήθησαν οι γεροντάδες, πήρανε να ρουμανιάζουν λίγο τα καλτερίμια. Εκεί λοιπόν ήταν ο Παπασάβας. Κάποιο λοιπόν πήγε κάποιο στο όρος και είχε βαριαμαρτήσει. Και πήγε σε έναν πνευματικό που δεν ήταν διακριτικό. Και όταν του είπε τις αμαρτίες, ο πνευματικός έτσι μέσα στην αδιακρισία του έβαλε έναν πολύ μεγάλο κανόνα, πάρα πολύ μεγάλο κανόνα, τον οποίο δεν μπορούσε και να πραγματοποιήσει ποτέ. Και αυτός όχι μόνο και μετάνιωσε, αλλά απελπίστηκε. Έπεσε στην απόγνωση. Και όπως εκεί στο γύρνα της Αγίας Άννας με τη μικρά Γιάννα έχει έτσι ένα λάδι μικρό, μια μικρή σάρα όπως τα λένε εκεί πέρα, ήθελε κάτω να ρημάξει, να πέσει κάτω στον Αρσανά, να πεθάνει. Και εκεί ανάμεσα τον συναντάει κατά την οικονομία Θεού. Δεν υπάρχουν τύχε, ξέρετε, όλα είναι ένα σχέδιο του Θεού παράξενα, παράξενα κρυμμένο στις ζωές μας. Αυτά τα τυχαία της ζωής να τα έχετε σαν σημάδια του Θεού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένα ωραίο, η ουρανία σε λέει, η τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού. Κρύβεται πίσω από παντού ο Θεός, να το ξέρετε. Εκεί λοιπόν που στεκόταν αυτός ο άνθρωπος, το πλησιάζει κάποιος, του λέει έτσι βαλαντωμένο, του λέει τι έχεις άσε, του λέει δεν είμαι για ζωή εγώ. Γιατί είμαι προβλημένο. Του λέει είμαι για χαλασμό, εγώ έχω κάνει τόσα και όχι μόνο έχω πάει, πήγα και στο πνευματικό να συγχωρεθώ και εκείνος μου έβαλε έναν κανόνα τον οποίο δεν μπορώ να κάνω. Έλα, του λέει, δεν είσαι έτσι. Θα πάμε κάπου αλλού, θα πάμε στον Παπασά. Το παίρνει λοιπόν, του λέει, περίμενε όμως να πάω στον Παπασά, κάτι να του πω. Μπαίνει στον Παπασά και του λέει, γέροντα, στον προηγούμενο πνευματικό απεπίστηκε το σέβα. Του λέει, φέρε τον εδώ, θα τον οικονομήσουμε.

του λέει, σε κάνει και του είπε ο πνευματικός, του λέει, ξέρεις του λέει παιδί μου, ο Θεός θα συγχωρεί όλα τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αμαρτία που να είναι μεγαλύτερη από το μέγα έλεος του Θεού. Σας έχει κάνει εντύπωση ότι θα το πάρει της Εκκλησίας μας, όταν τα ψάρει ο ψάρτης μας, λέει στο τέλος το μέγα έλεος. Δεν είναι έλεος, δεν είναι αγάπη, είναι μέγα έλεος. Όσο βάζει στο μυαλό σας, πάρε πάνω. Αν βάζει μια λίμνη στο μυαλό σας, είναι θάλασσα. Και αν είναι θάλασσα στο μυαλό σας, είναι ωκεανός. Πάνω από τι σκέφτεστε, είναι αγάπη του Θεού. Εκεί λοιπόν του λέει ο Παπασάρος, άφηλε, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αμαρτία που να τη σχολεί. Εγώ του λέει παράδειγμα, να σου πω εγώ. Εγώ του λέει, ξέρεις τι έχω κάνει στον κόσμο. Άσε και του λέει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει εκείνο. Έχω κάνει αυτά, αυτά, αυτά. Άρχισε να αναθαρεύει όμως. Του λέει, τι μου λες Παπασάρα, έχεις κάνει αυτά, έχω κάνει αυτά. Και λέει σοβαρά και βρήκε στον δρόμο για την επιστροφή, τον ευρύκα του λέει, και πώς έγινε. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, εξομολογήθηκα, καθαρίστηκα και έγινε και παπάς και είμαι στο Άγιον Όρος και βοηθάω τους ανθρώπους. Πήρε τα θάλιτα τους. Του λέει, έλα να βάλω το πεταχείο, του λέει, να μου τα πεις, πάρε το πεταχείο του Παπασάρας και του είπε τα μαθήματα, ήσυχα, απλά, χωρίς μορφασμούς. Αυτό το λέμε στους πνευματικούς μορφασμοί, όταν ακούμε κάτι φοβερό από τους ανθρώπους, δεν πρέπει να τους τρομάζουμε, να κάνουμε πώς το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους βοηθάμε. Να ακούς το πιο τραγικό, το πιο τρελό, το πιο εξωφρενικό. Πρέπει να τους βοηθάς να το πει. Εκείνη την ώρα είναι ένας τοκετός. Γεννάω αυτό. Και πρέπει να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί. Δεν μπορείς να τον τρομάξεις. Άμα τρομάξεις, τέλος. Και πρέπει να τον βοηθήσεις. Δηλαδή, ο κώδικος, το ζαρκάρι, όταν γεννάει, βγάζει τον ασασμό. Δεν αναπνέει για να τον βοηθήσει να γεννηθεί. Να το έχουμε υπόψη μας. Συγχωρέστε με πατέρες μας, σαν εικόνα στην εξομολόγηση. Είπε λοιπόν αυτό στα κρίματά του, του λέει ο Παπασάρας, έλα καλημέρα, θα βάλω ένα λογικό κανόνα, ένα κανόνα που μπορείς να το κάνεις και να ξανάς και αυτά. Πήρε θάρρος με αυτό, ναι, έφυγε από εκεί πέρα, πάει στη Χαράδα και στη Σάρα συναντάει τον πρώτο, του λέει, αδερφέ μου, πετάω, ήμουν για χαλασμό πριν από λίγο, τώρα πετάω. Σου λέει, σοβαρά, πώς έγινε, να λέει, πήγα στον Παπασάρα, και με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, ο Παπασάρας είναι πολύ καλός πνευματικός. Τι με βοήθησε λέει, με αυτά, και όχι μόνο μου βοήθησε, αλλά βρήκα και έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό μου. Αυτό είχε και χειρότερα από μένα. Και όχι μόνο έγινε και χειρότερα, αλλά η Εκκλησία τον έκανε και παπά και βοηθάει κόσμο. Και του λέει ο Λαϊκός, ποιος έκανε χειρότερα από σένα. Ο Παπασάρας. Λέει ο Παπασάρας, πότε τα έκανε αυτά. Και όταν ήταν νέος. Πότε ήταν νέος ο Παπασάρας, του λέει. Λέει, πότε στον κόσμο. Λέω, Παπασάρα, στο αλυταράκι μου, ήρθε παιδί στο όρος. Δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα ποτέ. Είδατε που υπάρχουν και κάτι άγια ψέματα που κερδίζουν τους ανθρώπους και κάποιες φοιτητές αλήθειες που τους σκοτώνουν. Γιατί έτσι είναι οι άγιοι του Θεού. Βρίσκουν τον τρόπο, γιατί έχουν το κλειδί, έχουν την αγάπη. Δεν ακριβώς εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να ανακαινωθεί. Θα σας πω μια ιστορία, γιατί με τις ιστορίες θα έχουμε καλά εμείς, όπως και ο Χριστός θα έχουμε και καλά. Ξέρετε, όλα τα μεγάλα και τα σπουδαία με ιστορίες θα έλεγε, γιατί είμαστε μωρά παιδιά και δεν πολύ καταλαβαίνουμε αυτά θεωρητικά. Οι ιστορίες όμως έρχονται και κάθονται μέσα στην καρδιά μας και βρίσκουν τον τρόπο. Αγαπήστε την παραβολή του ασώτου. Αγαπήστε την επιστροφή του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι ένας άσωτος. Που είτε πήγε μακριά από το σπίτι του, σαν το μικρό, είτε σαν το μεγάλο γιο με το πείσμα, όταν γύρισε ο μικρός πίσω, από πείσμα και μόνο ο μεγάλος γιος δεν έβαινε. Γιατί είπε, εγώ τώρα, γιατί να το μάθω, αυτός είναι βρώμικος, πώς να το εκεί μέσα. Να το δούμε κι αυτό, γιατί καμιά φορά μπορεί να μην έχουμε φύγει μακριά από το σπίτι του πατέρα, αλλά το πείσμα να μας κρατάει και απ' έξω την πόρτα. Και να περάσει ο γάμος, ο πνευματικός, και εμείς να μην έχουμε γευθεί καθόλου. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία που μας έρχεται από την προεπαναστατική Ρωσία. Είμαστε στα 1849. Γίνεται μια δολοφονική απόπειρα στο Τζάρ. Υπάρχει ένας νεαρός επαναστάτης, αλλοπαρμένος σαν αυτούς που θαλάζανε τον κόσμο και με μια ομάδα νέων, χωρίς να υπολογίσουν το πώς και το γιατί, κάνει μια δολοφονική απόπειρα εναντίον του Τζάρ. Όμως δεν έχουν μελετήσει καλά, ο στρατός του Τζάρου είναι αξιόμαχος, υπάρχει αστυνομία, οι άνθρωποι συλλαμβάνονται, δικάζονται και καταδικάζονται πολύ γρήγορα σε θάνατο διαπαγχωνισμού σε κεντρική πλατεία της Αγίας Πετρούπολης. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1849 θα γινόταν η εκτέλεση. Εκεί λοιπόν

Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι εκεί και ήταν έτοιμοι να απαγχωριστούν. Τελευταία στιγμή όμως που ήταν να τραβήσουν το σκηνή και να, στο ικρίωμα και να κρεβαστούν τα νέα παιδιά, έρχεται ένας εύκολος αξιωματικός κρατώντας στο χέρι του ένα χαρτί που δεν ήταν άλλο από τη χάρη που έδωσε ο Τσάρος επειδή πλησίαζαν Χριστούγεννα και δεν ήθελαν να λερώσει τη γιορτή με τέτοιους φόρους. Αλλάζοντας ουσιαστικά τη θανατική καταδίκη με τετραετή κάθεξη σε καταναγκαστικά έργα της Σιβηρίας. Ένας άλλος θάνατος ήταν αυτός, πάντως ήταν πιο αργός, δίνονταν δηλαδή λίγο χρόνο στους ανθρώπους. Οι κατάδικοι μπήκαν στα τρένα και αλυσοδεμένοι ξεκίνησαν το μακρινό τους ταξίδι για τη Σιβηρία, ίσως χωρίς γυρισμό. Στον δρόμο σταματούσαν σε μερικούς σταθμούς και τότε υπήρχαν εκείνες οι γιαγιάδες, οι Ρωσίδες, οι μπάμπουσκες όπως τις λένε, οι οποίες φορούσαν αυτά τα φοβερά πολύχρωμα σταυρομάντιλα, οι οποίες δίνανε στα νέα παιδιά αυτά τα εξαθλιωμένα παλικαράκια, τους δίνανε λίγη σούπα, τους δίνανε κανένα ζεστό, κανένα γλύκισμα, κάτι εικονίτσες και κάπου κάπου μια κοινή διαθήκη. Αυτός ο νέος μας ήταν από τη φύση του ένας ευγενής νέος. Άθεος βέβαια, στρατευμένος, άθεος, πίστευε πως ο Θεός είναι το βάσανό μας. Είναι κάτι το οποίο μας κυνηγά. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να απαλλαχτούμε από αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα στην αντάρ, βρίσκει μια γιαγιά, τυχαία, και του έδωσε μια κοινή διαθήκη. Και εκείνος μες στην αμηχανία του για να μην την πει κράτη, επειδή ήταν τόσο καλή, την πήρε και την έβαλε στη τσέπη. Ταξίδεψε στη Σιβηρία. Στη Σιβηρία είχε μια φρικτή ζωή, ο ίδιος το περιγράφει. Κάθε μέρα βασανιστήρια. Έργα, καταναγκαστικά και βασανιστήρια. Φοβερά βασανιστήρια. Μέσα σε αυτή την κόλαση που ζούσε, είχε στη τσέπη του την καινή διαθήκη. Και την πήρε αυτή την καινή διαθήκη και ο ίδιος περιγράφει. Τη χρησιμοποιούσε για προσάνεμα, για να λάβω την πίπα. Είχα καπνίσει όλους τους Ευαγγελιστές. Ματθαίο, Μάρκο, όλους τους είχα καπνίσει. Άλλαγα την πίπα μου κόβοντας κάθε φορά ένα χαρτί από το Ευαγγέλιο. Κάποια μέρα λοιπόν, επειδή δεν είχα να καπνίσω, καθόμουν και πέσει την αμηχανία μου και τους πόρους από τα βασανιστήρια, πήρα αυτό το βιβλίο που μου είχαν δώσει χρόνια πριν να το ανοίξω να το δω. Και τότε έπεσα σε μια παραγωγή. Έπεσα στην περίφημη παραγωγή του Ασώτου. Και κατάλαβα ότι αυτός για τον οποίο μιλούσε το Ευαγγέλιο δεν ήταν άλλος. Ήμουν εγώ. Εγώ που ζούσα στο σπίτι του πατέρα μου, όμορφα, ήσυχα, με ασφάλεια και ονειρεύτηκα έναν κόσμο που θα είναι γεμάτος ελευθερία, χωρίς όρια, χωρίς πρέπει, χωρίς μη, στην απόλυτη εκδοχή του. Μια ζωή την έχουμε και σε αυτόν τον άνθρωπο στοιχεύτηκε αυτή τη ζωή, του είναι μόνο η πίκρα. Κοίταξε γύρω του και δεν βρήκε κανέναν. Μόνος ανώτατος σε αυτή την ιστορία να ζει πραγματικά ή αν πέθανε και να μην αναρωτιέται κανείς. Σε αυτή την κόλαση λοιπόν έχει αυτός ο νέος έφηβος, χωρίς βοήθεια, χωρίς άλλο χέρι, να αλλάζει. Να αισθάνεται την ανάγκη του επαναπατρισμού. Σαν αυτούς τους ξένους, τα ξενάκια μας, τους Έλληνες που έχουν ταξιδέψει έξω, και νιώθουν ένα σπίρτημα κάθε φορά που βλέπουν κάτι ελληνικό. Που ακόμα η καρδιά του λαχταράνε και χτυπάει δυνατά όταν βλέπουν να ανεμίζει η ελληνική σημαία. Και εμείς εδώ, πολλές φορές, στον τόπο μας, εδώ που γεννιέται, που γεννήθηκε η πατρίδα μας, η σημαία δεν τη σεβόμαστε και τη σκέμε και τα σύμβολα του τόπου μας, δεν τα έχουμε σε βλάβη και σε εκτίμηση. Αυτή λοιπόν την αίσθηση για αυτός ο άνθρωπος, ότι γύριζε σπίτι. Κάνοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι το εσωτερικό, βρήκε το δρόμο, βρήκε το Θεό, σωστά έχει υποθεί και αν όλο το Ευαγγέλιο έλειπε, μόνο η παραπολή του Ασώτου θα ήταν ικανή να κρατήσει όλο το βάρος της Καινής Διαθήκης, της επιστροφής. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Επιστροφή μετά μια συγχώρηση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όταν βρήκε τον εαυτό του, παραφυλακίστηκε και άρχισε να μπαίνει σε σειρά και σε τάξη. Άρχισε να γράφει δυνατά, να γράφει για τις εμπειρίες του, να γράφει για τα πάθη και τους καημούς του κόσμου, όπως ένας άλλος άγιος δικός μας της ελληνικής λογοτεχνίας, ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, εκείνος πια για τον τόπο. Και αυτός, ο νεαρός έφηβος, που είναι ο μεγαλύτερος συγγραφέας βιβλίων στη Ρωσία, δεν είναι άλλος από τον Ντοστογιέφσκι. Η ιστορία του συγκλονιστικού ανθρώπου που έζησε την απόλυτη κόλαση και πέρασε από εκεί στον παράδεισο. Με την εξομολόγηση, με
με τη μετάνοια, με το Θεό. Μακάρι ο Θεός αυτές τις μικρές ιστορίες που απόψε είπαμε, όχι είναι δικές μας, αλλά παρμένες και αντλημένες από τον πλούτο της εκκλησιαστικής ιστορίας, έρχονται να κλείσουν την ψυχή μας, να την αναπαύουν, να την συγκουράσουν, να της δίνουν δύναμη να συνεχίσει, να μην το βάζουμε κάτω, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον, να παίρνουμε θάρρος. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να συνεχίζουμε. Αν το γιορτάζουμε, τους εφραίμουμε από την αγκιότητα. Δεν ξέρω πω, αν κάποιοι από εσάς τον είχατε γνώσει, εγώ τον είχα γνωρίσει τον Άγιον Όρος. Και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Θυμάμαι, είχαν έρθει πάνω στο Άγιον Όρος και μου είπε ο γέροντας στο μοναστήρι να γίνεις παπάς. Καλύνεις παπάς. Και ανέβηκα πάνω στο Άγιον Όρος και ήθελα να το ρωτήσω, να δεχτώ, να μην δεχτώ. Και μου λέει ακόμα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, λέει, πώς σε λένε. Του λέω Εφραίμ, γέροντα. Του λέει, θα γίνεις παπάς. Λέω, δεν ξέρω γέροντα, ο Θεός. Λέει, άσε να ξέρει ο Θεός, μη σκάς, μην έχεις άγχος. Δεν μπορεί να κατάλαβα, παρότι ήθελα αυτή την απάντηση μέσα στη σύγχυση. Δεν κατάλαβα. Αλλά μετά άρχισα να αποκωδικοποιώ αυτό που μου είπε και μου έγινε ωφέλη. Πράγματι, γυρίζοντας πίσω, έγιναν τέλος πάντων κάποια άλλη παππούλες και εγώ δεν έγινα. Πολλά χρόνια μετά έγινα κληρικός. Το κρατάω μέσα στην πίστη μου αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος με τα μάτια τη ψυχή του, υπέρος στην καταγωγή, ένας υπέροχος γέροντας, σαΐδε με τις καρδιές των ανθρώπων και θεωρώ ότι ήταν ένας πνευματικός αξονικός τομογράφος. Πήγαινες και σε έβλεπε διάφανα μπροστά σου. Ήσουν απέναντί του, σε ήξερε. Θα κρατήσω μια φράση, αν θέλετε, με την ευκαιρία της γιορτής του, αύριο, η οποία μας την έλεγε πολλές φορές και για εμάς τους μοναχούς στα μοναστήρια και για εσάς τους οικογενειάρχες της οικογένειές σας και για τους παππούλιδες και για όλους αυτούς που κρατούν θερμοπύλες και μετερίζια. Λέει μια μεγάλη κουβέντα ο παππούς. Κρατήστε τη, σας παρακαλώ, σαν κατακλείδα αυτής της όμορφης πνευματικής ευκαιρίας. Λέει, αν θες να γλιτώσεις, φύγε. Αν θες να αγιάσεις, μείνε. Κρατήστε το. Ο δρόμος για το Θεό είναι δύσκολος. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν είμαστε φυγόποντοι, χάνουμε το χέρι του Θεού. Όταν καθόμαστε στις θερμοπύλες μας, δείχνοντας το Θεό όχι τις νίκες μας, αλλά τις λαγωμαντιές μας, τότε ο Θεός κάνει έλεος και βοηθάει 5 φορές. Καλή δύναμη σε όλους.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών τον νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσημων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα από την πράτη βασιλεύτης δόξης, ο Θεός ο ειδός τα πάντα πρόγενες του. Αυτός πάρισε ημίνα την Αγία Ραντάχτη και καλυμμένησε και λύτρωσε ημάς από τις σκύλες παραπτωμάτων, κάθερο λιμών των ούτε τα χρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάση διαβολικής ενέργειας και πρόσδεξε χειρόσημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου της εξωστούν ευωδίας ως προσεδέξω του προσφοράν Άβελ, Τενόε και Αρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, διόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντο του ευαρεστή και προσκυνή και προσάζεσαι, τον Πατέρα και τον Μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα ο Θεός ημών, δόξα σε Θεάς Αγία, δόξα σε Βασιλέ Κουράνια, παράκτημα το πνεύμα της αληθείας, με τα κουπαρών και τα πάντα πληρώνουν τις αυρώς του αγάπη των βιβλίες χορηγός. Ελθέ και σκήνος ον ειρημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κηρύδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε ασθενείας ημών ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα αφελήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
3: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου έστει διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τες λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού καρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκτιστήσε σε με η μήτυρ μου. Ιδού καρεν αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου ως το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Αποδώσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάσκω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέση σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσίων και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριος το βοηθήσε εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και ανθρωπήτωσαν οι ζητώντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χινόμενοι λέγονται εις μη εύγε εύγε. Αγαλιάστησαν και εμφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητώντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν και απαντός μεγάλη ενθύτω ο Κύριος και αγαπώντας ο σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον την προσευχή μου ενώ της ελθέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γήν τη ζωή μου, με κάθισε έμεν σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνους και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν με κύριο οδόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψου την ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα σου είπαν στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημά ο αίροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση εν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, σύ Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτηνον το ελαιό σου τη γηνό σου είσαι. Καταξίωσον κύριε την νυχτή ταύτη να μαρτύ του φυλαχθήνη μα. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννη το κύριε το ελαιό σου εφημά καθάπηρη ελπίσαμε επί σε. Ευλογητό η κύριε τη δαξουά με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρων σωτηρίων κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα ει του ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξη κρίνε ζώντα και μικρού, ου τη βασιλεία σου καίστε τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και Συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεφε, μη φλεγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγια. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρό είναι ίδιο ιό και συνάναρχο. Ότι υπερβολή αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύση ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού τη μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσει στο ύψος της δόξης σου. Παρόργησε αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, εν εξή κακοσών, μακρόθυμος δε και πολυέλαιος, ου παρεδοκάς με συναπολέσετε σαν ομοίες μου την εμήντια πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ, γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα του πλάσματος όν απολέστε χειρών, ου δε ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. διώκαγο ή και ανάξιο σημείο του ουρανού και τη γη, και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξεστε αμαρτία και τε ειδονέ δουλό σα και τη σύνα χρεό σα εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονό, ούκα από γινό κατ' εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο, τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σα προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω τον ληστήν, ω τον τελώνιν και ω τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία αέρων του κόσμου και τη ασθενεία των ανθρώπων ιόμενο, ότι σκοπιώντα και επεφορτισμένο προ εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσει δικαίου, αλλά μαρτωλού τη μετάνοια, και καθάρισόν με από παντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη με φόβο σου, είναι αν καθαρό το μαρτυρίο τη συνηθίσεώ μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, και μη ει κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράτων και ζωπιών μυστηρίω σου, μη δε ασθενή γεννή μη ψυχείτε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε τη μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογία την επί του φοβερού βήματό σου. Όπω καγό συμπάσει τη εκτακτή σου, μέτοχο γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονειτήμασα σε αγαπώ εσύ, Κύριε, εν είσαι δοξασμένο υπάρχει στου αιώνα. Αμήν.
2: Είδα, Κύριε, ότι αναξίω μεταλαμβάνω του αχράτου σου σώματο και του τιμίου σου αίματο, και ένοχο σου δει, και κρίμα με αυτό εστίο και πείνω, και μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εκτιμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τροχό μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μείνει. Καγό εν αυτού, φυλακνίστε θειών, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσουν με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστε μη τα άγια ταύτα ησίασαν και καθάρσαν, και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοιαν, της εν τη μελέτης ίσου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην και προσέ, διόρθωση συμβίου και αστάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν εσπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα.
5: Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανώσει να μου υποτιστέγνεις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα έστει και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλίνου εγκεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσα ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπείνωσή μου. Και ως κατεδέξεν το σπηλαίο και φάτιν με αλόγωνο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτιν της αλόγου μου ψυχής. Και εν το εσπηλωμένο μου σωμάτι εις ελθύν, και ούσα κυπηξίωσα εις ελθύν και στην δειπνή σε αμαρτωλής. Και εν τη οικία σήμωνα του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκο της ταπνής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοιάν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένην σου. Ούτω πλαχνίστητη και από εμεί το αμαρτωλό προσερχομένη ή και από το μένη σου. Και ούτω σου και ευδελίξε το ρηπαρό να κίνει στόμα, και ένα γέστε και τα φιλούντσε. Μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρό τώρα να κίνει στόμα, και ένα γέστερον. Μη δε τα έμεσα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβαιλα και την ακαθαρτότερη μου γλώσσα. Αλλά και νέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου ζώματο και του τιμίου σου αίματο, ει αγιασμών και φωτισμών καιρό εν τη ταπεινή μου ψυχή και του σώματο, ει σκοφισμού του βάρου των πολλών μου πλημελημάτων. Εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής συνεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών, εις πριστήν και της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρος καταφρονών, προσέρχομαι εσύ Χριστέ ο Θεός, αλλά θαρώνει ότι αφάτος ο αγαθότητε και είναι αμοί επί πολύ αφιστάμουν της κοινωνίας σου θηριάλωτος, υπό την οητού λύκου γένομαι. Δύο δε αμέσιο, ως μόνος, ον Άγιος, δέσποτα Αγία σώμα, την ψυχή και το σώμα, τον νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων μου ανακαίνισαν, και ρίζω σώμα τον φόβο σου, εν τη μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου, εν εξάλλητον απ' εμού πίσω. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτωρ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με εκ της εδειξιών σου παραστάσεως, μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός, των αιλών σου λειτουργών και αχράτων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων τη Ήβαρη τη Άντων. Αμήν.
1: Ού και μη ικανό δέσποτα, Κύριε, να εισέλθει υπό την στέγη τη ψυχή μου, αλλά επειδή βούλησε ω φιλάνθρωπο εκείνη εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβει σαν να πετάσω τα σπήλα, α συ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχει με τα φιλανθρωπία ω πέφικα. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτο ποιήσει, ού γαρπόρνε προσερθούσαν σύ με τα δακρυών επέφυγε, ουδέ τελώνει να πεβάλλω με τα νοήσαντα, ουδέ λύστην επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκνη με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν. αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νύν και στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφηση λάστη και συγχώρησό με το αμαρτωλό και αγρίο και αναξίου δούλος σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, εν διανοήμαση και επί τη δεύμαση και πάσης μου της αισθήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάσεσαι, Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσα με ακατακρίτως μεταλαμβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσία ανθρώπου σαφιένα αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντοτε γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσαν με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών πλημελημάτων, σιγαριά ο Θεός ελέους και εκτιμών και φιλανθρωπίας, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης εξψυχής ερυπωμένης, δε ξεντέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μου παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με διποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρτην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Όσο εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βελήξε λόγε, σου δε παρασκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε, και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πέσματά μου και συγγνώμην παρασχέμ. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο όσος. Και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πείνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ούκα εστι μόνος, αλλά με το σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πλεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τη συσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πρόσιν πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίου συμπαθίας του θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπιν διανύης, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήν με ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εις πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δοσιζόμενος αφράστος, ως περουνιβάτος πάλε ή αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το εμέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάστησε, Πνεύματος Θεού επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρος όμουν τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους χειλεύσας βασίλεια, θάψουν μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδωσον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρον αστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησο με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξως αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσο με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του σειρού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις η ενεφέλης του ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελεθείτος δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέθηκα και των δουλειών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοι τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου, ω την πόρνη και την εμόρνη, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευχερό θυμία συνέλαβεν, η δέ του σου αχράτου πόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατε. Εγώ δε ο ελεηνό, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρας τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων του ακούσα, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγιά ελέησον ημάς μας. Κύριε, ελάστε τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι τη ανομία ημών. Άγιε, επίσκεψε και γύρισε τα ασθενεία ημών. Ένα και τραυματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρθεν ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, λαρίσε ημάς από ό,τι πονηρούν.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Παρθενία κάλεση, πεπικυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση, στεφανωθήσα Μαρίνα, έμαση αθλητικήστε εραντισμένη, θαύμαση καταλαμφθήσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτισε δέξω βραβεία της εις αθλήσεως. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν για της επαγγελίας του μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τη συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της εμπροσύντου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινήν και αίκαι στους αιώνας την αιώνα να μην. Την τιμιωτέρα το χειρουβήμ και ένδοξη τέρα συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγω μου τυπούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να πλωθεί μας και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυθε, δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης του παραδόξου σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουραρήνης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης όλων εμ' αυτών αχρεώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπουλος πραγνήσι δι' επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ τρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους από τη γύρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου τη διανθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσπε τα προσύπτων τα ποιού στην ανάπαυση σώματο τη ψυχή, και διαφύλαξεν εμά από το ζεφορείο τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή διπαθία. Πάψουν τα στραμά των παθών, σβέσουν τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίε κινούμενα, τα στι αρκώσει μόνο επαναστάσει κατάστηλαν και πάγιοδε και υλικών φρόνων ακίμησαν. και δόρησε ημίν ο Θεός, γρηγορονούν σόφρον αλογισμών, καρδία ανήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το κρυό της προσευχής, τριγμένης εν της εντολής σου και την μνήμη των ζών κρυμάτων, εν εαυτής απαράφραστον των έχοντας. Πανήχειν ημίν την σύνδεξη λογία χάριστης, το ημνήν και ευλογήν και δεξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπροπέσιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρχουν ευλογημένοι Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σώτας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, τρίας Αγία δόξαση.
1: Εν πάσαν ελπίδα μου, εις εάν ατίθιμη, μήτρε του Θεού φυλαξέων με από τη σκέπηση.
0: Επισή χαίρε και χαριτωμένη, πάζε εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένο ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάρχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγχα στέρα πλατητέρων ουρανών απειργάσατο. Επισή χαίρε και χαριτωμένη, πάζε εκτίσεις δόξαση.
3: Άγια Άγγελε, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απέ μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσαστα σε μέρα τη ζωή μου και ή τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περέμπλο των Κύριων, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άκουσε να αναδείξει με δουλούν τη αυτό καθότητο. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο με τα σου. Ευλογημένη σε έγινε ξύ και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στα ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο με τα σου. Ευλογημένη σε έγινε ξύ και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, σωτήρα έτηκε στα ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο με τα σου. Ευλογημένη σε έγινε ξύ και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στα ψυχών ημών.
3: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια σου, τροφίζω τον δυνατό. Ευχαριστήρια αναγράφηση πόλη ο Θεοτόκε. Αλλά έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωση είναι να κράζω σε χέρι ανήμφια ανήμφευτε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και όχι για πνεύμα τη και νύν και οίκη ω αιώνα των ενών να μην την τιμιότερα του χειροβίμ και να δοξιστέρω να συγκρίτω σε ραφίμ την αδιαφθόρο στον όμο του που σαν την όντω το τόκο σε μεγαλύνω με έναν όνομα την κύριε Ευλόγησον.
2: Δόξα σε ο Θεό επίσημο, δόξα σε Χριστό ο αληθινό το Σιμών, τι πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία από τη Μητρώστια δυνάμου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Προστασία των Ιμιών Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσύ του Τιμίου Ενδόξου του Πρωτοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανευθυνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών. Των Εναγίης Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων, Αρχιεπισκόπων Αδεής των Θαυματουργών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Μαρίνη, Αθληφόρου και Θαυματουργού, ει τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθε περί ρίης του κόσμου,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' τον ευσεβόγιο μου δόξων χριστιανών,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
3: Κύριε Ελέησον,
2: τρεμοδόσους και ενισχύσους του φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' τον απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' τον μισούντων και τον αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' τον ελεούντων και δεκονούντων ημίν,
3: Κύριε Ελέησον,
2: κατ' τον εντυλαμένων ημίν της αναξής εύκαιρης υπέρ αυτών,
3: Κύριε Ελέησον,
2: τραναρίστος των εχμαλώτων,
3: Κύριε Ελέησον, κατ'
2: τον θαλάσσιος πλεόντων,
3: Κύριε Ελέησον,
2: υπέρ των ασθενείς κατακειμένων,
3: Κύριε Ελέησον,
2: εξώμεθα και υπέρ εφορίας του καρπών της γης και υπερπάσπιση και της ανορθοδόξων,
3: Κύριε Ελέησον,
2: ακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία
2: τους ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία
2: τους κύτταρα της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης,
3: αιωνία
2: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
3: αιωνία
2: και πάντα στους προπερθόντες πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε προσκυμένους και τους απαταχώ ορθοδόξους,
3: αιωνία
2: ημών και υπέρ αυτών τον Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: ο Θεός, ο δόξα σε χρειάζεται, Αγία δόξα σε βασιλεύει το άδειο παράκλημα το πνεύμα τη αληθεία. Πάντα που παρόν και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό του αγαθού και ζωή χορηγό. Ερθέ και σκύνο στον ενημή και καθάρισε ο ρημά από πάση κυρίδο και σώσον τον αγαθέντα ψυχά ημών.
1: Αμήν. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Θεό, τη ελέγχη σε εμά. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Θεό, τη ελέγχη σε εμά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεύσιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελεύσιν ημάς. Κύριε, λάστατε τις αμαρτίες ημών. Δέσε το συγχώρεσιν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και γύρισε τις ασθενείες ημών. Ένικεν το όνομα του Θεού, Κύριε ελεύσιν, Κύριε ελεύσιν, Κύριε ελεύσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον. Και άφεσε μεν τα αφήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσον φυλάτων δια το σταυρού σε πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσία, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία. Του εκτριμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεό. Έφραναν τη δυνάμη σου τη πιστού βασιλή ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει εν την σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδει. Αγαθήτασαι και εσύ ασημών, πανίμητε Θεοτόκη. Στήριξαν ως Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει τους εκέλευσας, βασιλεύουν και χορηγεί αυτής ουρανώθην την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και Πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαρέτου τριάδι πάντοτε και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν εψίστης Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσε με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπητηθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι απάγες άνμοι και επιστρίξες επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ έστιν ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν.

Οι έγκυστά μου απομακρώθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν αματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε, ο σύκοφος ου κύκουον και ο σιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγινόμινος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχανον το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ εις ακούσι, Κύριε ο Θεός μου ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σταλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλκηδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με. Επικατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησε σε η ψυχή μου, πως απλώς σύ εις άρξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σεν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δυνάμην σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου, αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγινήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτενε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχύρας τρομφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Ετις όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγινήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου, εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διαπέτασε προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσεις και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότισι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετέραξαν με. Κύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περίεσχον με άμα. Εμάκρυνα επ' εμού φίλων και πλησίων. Και τις γνωστούς μου από τα ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμουνον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμουνον εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέκη εκτιρμή. Τον εμπιπλώντε να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα αετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην ει. Ουκ κατά τα σανομία ημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τη φοβουμένου αυτών. Καθώς τον απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης η Κύριος της φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν.

έχουν το πλάσμα ημών εμνήστη, ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών, της φυλάσσωσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού, ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντος των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάξον μου, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούδη κριθείς των οποίων σου πάση ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνα, και εκειδίασεν επί με το πνεύμα μου, ανεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνή την ημαρών αρχαία να μελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Τα χείρι άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσει με τι καταβαίνει στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σε ήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, εδώ νενή πορεύση με, ό,τι προσυγείρε την ψυχή μου. Εξελού μου τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον, τι δαξό μου το πίνει το θελημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέο σου εξελευθρέψει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα σα θλίβονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει τη αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια.

Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία, και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν τη ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόλ του κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

σε παναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

αυτήν, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών 10 Παρθένης, έτην εσλαβούσα τας λαμπάδας αυτών εξήθων εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας σε αυτόν ουκ έλαβον μεχθέ αυτόν έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της ακής αυτόν μετά το λαμπάδον αυτόν. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάση και κάθε βδόν. Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάση επαρθένη εκείνε και κόσμισαν τας λαμπάδας αυτών, εδε μωρέτε φρόνιμις είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών ότι λαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμι

φίος και έτοιμη σύνθομε ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστρον δέρχονται και λοιπέ παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν του κρίνεστές. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρα λήθη εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες εν κεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοντού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε στη σία να έδω καν ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων, Θεία δυνάμου εν αερών αείων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευκών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου του Μεγάλου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμων Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης Πυρίδος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου του Εν Αιγύρη Γρηγορίου του Παλαμάρχη Επισκόπου Θεσσαλονίκης, Αχιλίου του Μελοβλήτου Πολιούχου και Προστάτου Ημών και Βυσσαρίων Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Κάση Φεροπόλεως, Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως και Καλλινίκου Εδέσης των Θαυμάτουργων. Των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαίου Φόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονους και Θεοδόρου του Στρατιλάου του Αρτεμίου Μινάνου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Ελευθερίου και Κοσμάτου Ετολού. Των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων, Τεσσαραγούντα Μαρτύρων, των Τηλίμνης Σεβαστίας Μαρτύρης Σάντων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Ιαματικών και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξων Μεγάλων Μάρτυρος Μαρίνης, της Αθληφόρου και Θαυματουργού, εις την Ιεραμνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ηγετεύομαι σε μόνη πολιτική.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξων, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Εισακήκουα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Τον παθών μου τον τάραχον, ή τον κυβερνήτην δεκούσα Κύριον, και τον κλείδωνα κατέβασον των αιμών θεσμάτων θεών ύφευτε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ευσπλαχνία στην άβυσον επικαλωμένο τη ει παράσχομη, ή τον έσπλαχνον και ίσασα και σωτήρα πάντων των υμνούντοση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Απολάβοντε πάναγνε το σόν δωρημάτων ευχαριστήριων, αναμέλπομεν εφήμιον οι γινώσκοντε σε Θεομήτωρα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχο ακράδοτων, και εκτιμένη επανήμητε τη χερία πάση εκλυτρούμεθα. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Θεοπρεπής γέγονεν όντως ο βίος σου, της αγγέλης όφθη ποθινότατος, των δε δαιμόνων της στρατιά και της υπηρέτες εκείνων της αγριότητος απρόσιτος εδείχθη, το Χριστό γαρεβόας, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, επί της γης ηγονισμένη πανόλβιε και προς καιρούς πόνους υπομείνασα, εν ουρανής νύντας αμοιβάς, παρά του δεσπότου κομίζει, μάρτισα ήδη με απείρους εις αιώνας, συναγγέλης βόσα, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νυν επί σύ χέρι παρθένων το κάφημα, νυν μαρτύρων όμιλος εφραίνεται, νυν και το πλήθος των ευσεβών, επί συναχθέντες χορεύου συναγαλόμενοι, βόντες στο δεσπότη εν φωνές ασυγήτης, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Όλη καλή υπεύθυνα κόρη και άσπυλος, όφθης όλη νύμφη παναμόμητος, το των ψυχών κάλους εραστή, διαγάρβασάνων πυρώσεως παμακάριστε, εφάνης λαμπροτέρα, το Χριστό μελωδούσα, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μόνη αγνή και μετατόκον διέμεινας, σίγαρ λόγων, μόνη εν υπόστατον, των το πατρί σύγχρονων ιών, εξούσαρκοθέντα γεγένικας θεονύφευτε, και φέρεις εν αγκάλες των αχώρητων πάση και των πάντων το κράτος κατέχοντα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μαρτυρίου διαλάμπουσα λαμπιδώσει και αυθαρσία στέφανον αναδυσαμένη, χαίρουσα παρίστασε Χριστό τον εμφύο σου, ο Μαρίνα μάρτης πανέφημε. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Τον τερνίσαντα απάτη την πρώτην έβαν, μαρτυρικές ενστάσεση, τρέψασα καθήλες, δείξασα ανίσχυρον και χαίρουσα έκραζες, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, του ποιμένος θείης ίχνε συνεπομένη, του διαυτόν υπέμεινας, εκούσιον πάθος, μάρτης και εσκήνωσας, εις μάδραν ουράνιον ένθα των μαρτύρων τα τάγματα. Και νυν και ει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Η πανάμομο και μόνη αγιωτέρα, τον χερουβήμ φανίσα, τα ψυχά σημών σώσον πάση περιστάσεω, τον πίστη μνούντοσε άχαντε παρθένε θεόνυφε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Φώτισον ημά τη προστάγμασή σου, Κύριε, και το βραχίον ει το υψηλό την συνειρήνη παράσχουν μην φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Έμπλησον αγνή εφροσύνη την καρδία μου, τη είναι ακύρωτον τη δούσα χαρά τη εφροσύνη τη γεννήσα των αίτιων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Λύτρωσε ημά και κινδύνων Θεοτό και αρνή. Ιωνία τεκούσα λύτρωσεν και την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Λύσον την εχλήνη των πτεσμάτων μου θεώνυνθε. Το φωτισμό τη ει λαμπρότητο, η φω τεκούσα το θείον και προαιώνιον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Ίασε αγνή των παθών μου την ασθένεια. Επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσχομη. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αθλητών εν στα δύο δρόμων συντονότατων, κόρη διήνυσα. Ο γάρ θείο πόθο, το του θήλαιο χάβνων εκτέρωσε. Προφανώ δεικνύων των λογισμών των παθημάτων, αυτοκράτορα μάρτη υπάρχοντα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρανίδε σώνεμάτων μάρτη αποστάζουσε. Χλέναν πολύτιμων και τη ακυρά του εφροσύνη χιτώνα εξήφαναν. Ον περνήν θεόφρον εν ουρανή συνδεδημένη, νοητό σου νυμφίο παρίστασε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τη δεσμή των ευχών σου κόρη των μεγάλαχων όφιν εδέσμευσαν. Και οφρήν την πρώην επιρμένην προσγήν επιταπείνωσα. Εκτελήν γαρίδεν ω αγαθό ο παντεπτώτη των αυτών φοβουμένων το θέλημα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπερτέρα σε δόξη, θείη διαδήμαση. Όντω σε κόσμο εν ο νυμφίο λόγο, δι' αυτόν εν αθλούσα, θεόμενο και πυρό την φλόγαν και εκισμών τα σαλγιδόνα καρτερό υπομένουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. ρυπτωμένοι νορώντες, το της Παρθενίας σου τόκο πανάμομαι, των βρωτών την φύση, της κατάρας της πρώην δοξάζομεν. Τον εξού τεχθέντα μόνη αγνή, διεσπλαχνίαν, όν της όπι Παρθένα σωθήνε ημάς. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, φως γέγονας φωτί, το μεγάλο τρανότερον, εγγίζωσε και φωτίζεις φωτοφόρον τον, την νήμην, την σύν σου, τους εορτάζοντας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, σου μόνη καλονές, ως Παρθένος ενίδομαι, σε Κύριε αγαπώσα, σφαγιάζομαι ξύφι, Μαρίνα ανακραυγάζομαι. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, δουν μάρτυς δισεβών, αθείας εξήρανας, της ρέμαση των αιμάτων, των αδίκως χυθέντων και πύρα πάτης έσβεσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ολόκληρον σε αυτήν το Θεό, προσενινόχας ερήθημα Παρθενίας, τες βαφές των αιμάτων λαμπρότεραν τελέσασα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρούσε έστι της θωράς, η Παρθένος αυθόρος γάρ, γεγέννηκε τον την φύση των ανθρώπων φθαρίσαν φθοράς ελευθερώσοντα.
2: Υπεραγία την δέησιν εκχαίω προς Κύριον και αυτό απαγγελώ μου τα στρίψεις. Ό,τι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδει προσήγησε. Και δέω με όσοι ονάς εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υπεραγία Θεοντό και σώσον ημάς. Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο. Την τη φθορά και θανάτου μου φύσιν κατασχεθήσαν Παρθένε δυσόπισον. Το Κύριόν σου και Υιόν της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεοντό και σώσον ημάς. Προστάτην σε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλεστά την Παρθένε. Των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν. Και δέομαι διαπαντός, εκθοράς των παθών μου ριστήνεμαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως τείχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν. Και πλατισμών εντεστρίψες η κόρη και, το φωτί σου αεί αγαλώμεθα. Ο δέσποινα και νύν ημάς, των παθών και κινδύνων διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν κλίνει νύν ασθενών κατάκημε και ουκές την ίαση στη σαρκή μου. Αληθεών και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοιήσασα. Σου δέουμε τη αγαθή εκθοράς νοσημάτων ανάστησον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Απόθετον το Χριστό εφάνης καλός και, και άσπυλον και ως πηγή διαυγής και κήπος πολύκαρπος Μαρίνα πανένδοξε και γνησία νύμφη και παράδεισος ασύλλητος. Άγια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νεάνης πανευπρεπής ο πίσω σου οικολούθησε δραμούσα προς την οσμήν των μύρων σου δέσποτα. Το άχρα των πάθων σου δια καρτερίας μιμούμενη το σεβάσμιον. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Υπέμεινες ανδρικός αγώνας μάρτης πολύ αθλέ και τον πριν φρενοβλαβός μεγάλα καυχόμενον με τείχου απόλυσας σταυρού τη δυνάμει. Ω Μαρίνα κυριώνημε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρία το καθαρόν και πάνσεπτον ενδιέτημα, του πάντων δημιουργού ψυχής καθαρτήρια, παράσχουμη δάκρυα και επάκουσόν μου της δεήσεως πανάμομαι. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, αιμάτων τη πλημμύρα θάλασσας εξήρανας, κατά κακοπιστίας Χριστού δε, την σεπτήν κατήρδευσας εκκλησίαν, ω Μαρίνα θλιφόρε παρθένον το κάφημα. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, αυρόχος των βασάνων διήλθες κλειδώνιον, ακαταπόντιστος όθεν εις λιμένα άκλειστον καθορμίσθης και της όντως απολάβεις γαλήνης αείδημε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, τύπτεσθε ανηλαιός και εράβδης συντρίβεσθε, την του Κυρίου αμνάδα πονηρός διώκτης, προσέταστέσε τεταμένη προς Χριστόν την διάνοια έχουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρισας προς Χριστόν τον ανέσπερον ήλιον και τες αυτού φρικτορίες την ψυχήν Θεόφρον σου κατηβγάστης αθληφόρε και προς φως μετετέθης αίδιον και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θάλασσαν σπαργανώσας ομίχλη βουλήματι κυοφορείται ο κτίστης εκ Παρθένου κόρης απειρογάμου.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρεί ο βασιλεύσης ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παρθενίας κάλεση, πεπικυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση, στεφανωθήσα Μαρίνα, έμασιν, αθλητικήστε ρεραντισμένη, θαύμαση καταλαμφίσα των ιαμάτων, ευσεβώς μάρτης εδέξω, βραβεία νίκης της εις αθλήσεως.
2: Βραβεία νίκης της εις αθλήσεως.
1: Τον ημφίο Χριστό, έρωτη της καρδίας σου, αποβρέφουσε μνή πυρπολυθήσα, έδραμες δορκάς ως διψώσα πηγές αηρήτης, παρθενομάρτης. Και τη αθλήση δες αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, νύμφη ευκλεής, θαλάμω έφτασα σε στολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής, λαμπαδιφόρος, ευθαλής, αφθάρτου νυμφώνου στοιχούσα και δεξαμένη ως χρυσίων, βραβεία νίκης της εις αθλήσεως.
2: Βραβεία νίκης της εις αθλήσεως.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Χίρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα ξύφη, Χίρ Κυρίου χάρη τη Θεία δε στέφη, Εβδομάτη δεκάτη Μαρίνα διρωτομήθη. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης, Σεις έμασις περάτε της εξαφιένος αίμα τραχύλου μιγνή η Βερονίκη, Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Δεσπίνης Ιωάννου Χριστίνης, Γεωργίου Αδάμου, Ξενοφόντος Τηλιανής Αδάμου, Χριστοφόρου, Ιφηγενίας Αλεξίου, Ελένης Δημητρίου Αθανασίας, Πολυξένης Τηλιανής, Αγισιλάου Ελευθερίας Μαρίας, Μάρκου Μαρίας, Γερασίμου Ιάσονος, Αλεξάνδρου Ευαγγελίας, Γεωργίου Αγλαΐας, Αταλάδης Αγγελικής Γεωργίας, Κωνσταντίνας, Αποστόλου Αναστασίας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, Πινελόπης Αχιλίας, Ιορδάνου, Χρήστου Μαρίας, Ασημίνας Ελένης, Αθανασίου Βασιλικής Γεωργίου, Κωνσταντίνου Αφροδίτης Βασιλείου, Ιωάννου Ανέτας Ελένης, Αγγέλου Αγγελικής Διονυσίου, Θεοδόρου Χαραλάμους Αργυρός, Χρήστου Ζωής Θεοδοσίας Γεωργίου, Αθανασίου Χρήστου, Ηλιάνη, Σουζάνα, Πελαγία, Ιωάννα, Κασιανή, Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Ευτέρπη, Γεωργίου, Εκατερίνη, Ευτέρπη και Μαρία, Αποστόλου Λιδία, Χρήστου, Δημητρίου, Δεσπίνη, Δεφέλη, Αλεξάνδρου, Ειρήνη, Λιδία, Φωτήρη, Νικολάου, Ελένη, Νικολάου, Σταυρούλα, Δημητρίου, Μέρη, Δημητρίου, Ευθαλία, Δημητρίου, Ευθυμία, Εκατερίνη, Μέρη, Χρήστου, Παρασκευή, Ιλιάνα, Δημητά, Στεφάνου, Ιωάννου, Γεωργίου Ελένη, Λουκά Μαρία, Βαρβάρα, Ευρωσύνη Δημήτρα Αποστόλου, Ιωάννου, Ιωάννου Φιλοθέη, Τεριανή Μαρίνη, Σοφία, Ειρήνη, Ζωή Εκατερίνη, Αθανασίου Ευθυμίου Ελένη, Σοφία, Παρασκευή Ευγενία και Αναστασίου, Νικήτα Καλινίκου των Ιερομονάχων, Μαρίνη Φέδρα Γεδεών, Κωνσταντίνα Νικολάου, Ζωή Φέδρα, Κωνσταντίνου Θεοδόρα, Κωνσταντίνου Δήμητρα, Ελευθερία, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Ιωάννου Σοφία Δημητρίου Ελευθέριου Ευμορφία, Ηλιάνα Βασιλείου Ολυμπία, Εφημίας, Στεφανίας, Αθανασίου Πέτρου, Κράσιν, Μαντλένας, Διάνας, Μαρίας, Ισαβελάρων, Πάολας, Πόλας, Βασίου, Βάσος και Μαριάνας, Νικολάου, Νικολάου, Μαρίας, Ελένης, Θεοδόρας, Αστηρίου, Κωνσταντίνου, Κοσμά, Βασιλείου, Αθηνάς, Βασιλικής Μαρίας, Νικολάου, Σωτηρίου, Δαμασκηνού, Βασιλείου, Ιωάννου, Κωνσταντίνου και Βαΐας, Αναστασίου, Σταματίας, Πινελόπης, Πινελόπης, Πινελόπης, Ευσταθίου, Φανής, Αδαμαντίας, Δημητρίου, Δημητρίου, Αποστόλου, Κωνσταντίνας, μετά των οικείων αυτών. Υγείας και σωτηρίας.

Ιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν μόνην πόλη και χώραν. Από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, υπεδομής αλλοφύλων, εφήλιου πολέμου και φτυνδιού θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάρετου γενέστη, τον αγαθού και φιλάνθρωπου Θεών ημών, το αποστέψει και διασκεδάσει πάσα μόνη και γενώσου.

0: Θεών, φωνήστης δε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημι δέσποτε πείτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου

Πρεσβείες υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, νικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μεροβλήτου του Πολιούχου και Προστάτου ημών, και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Εφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδεών του Εντυρνάβου, Δαμιανού του Ενκυσάβου, Γεωργίου του Εκραψάνης, Ιωάννου του Εκνονεβασίας, Νικολάου του Ενγουνένης, των Ρωσίων Πατέρων Ιμών Δαβίδ του Ενεβία, Σιμεών του Μονοχήτων ως Καλυποδίτου και Κοσμά του Ετωλού του Ισαποστόλου και πάντων των εν Τυρά ημών Μητροπόλη διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, της Αθληφόρου και Θαυματουργού, εις την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, εφρόζε τον ποιησόν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χίλιους άνδρας χορτάσας, αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύντο των ίνων και το έλεον και πλήθρον αυτήν τη σήκης των προσφερόντος τα δωρατάφτα, εν τη σήκης των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία Νεωτή και πανήγυρη ταύτη, εν τη σήκης πάντων των πτωχών και των ορφανών και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων συντηρών και διακυβερνώ τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

0: όνειμον Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μέρης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών αέθρους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας,

0: Κυρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πετουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός εις η χάρητη.
1: Σπαναγίας
0: εφράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στο του Θεού παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ.

και ευθέως εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής και έγνωτο σώματι ότι ίατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν

Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάδητη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμα και ζουν δεόμεντα καθέ και πολλά άνθρωπος εμπλεύσει και δέσιμον. Καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα που παντός μονείς νουσακός και πνεύματος και δώσεις με έναν ένοχο και κατάθετο που παράστας του Αγίου της Εστίου. Χάρισατε ο Θεός και τις εύχομαι σε με προκρίβιο και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Ως αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπη λατρεύεσαι. Αν ενόχος και κατακλείδωνε τέχει του Αγίου Σου μυστηρίων και της εμπορωδίου Σου βασιλείας αξιοθύνεων.

πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

άξιον και δίκαιο, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ελλήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατητόπι της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος άπτωσον. Συ και ομολογενή σου, Υιός σου, το Πνεύμα σου, το Άγιον. Συ εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντες ανέσσας πάλι και ούκα πέσεις πάντα ποιόν έως εμάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου δωρήσω την μέλουσαν. Υπερτού των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο. Υπερπάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρονιμών δέξαση κατεξίου σας και αίτηση παραστήκες χιλιάδες αγαγέλων και μοιριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολυόπλετα μετάρση απτερωτάμ, τον επί

Συ παρακατηθέμεθε τη ζωή των άπασαν και την ελπίδα δε του εφιλάνθρωπε. Και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και κετεύουμε, καταξίωσον εμά με τα λαμπή των υπουργείων και φρικών μυστήρων ταύτη τη σειρά και αφιλανθρωπική τραπέζη, με τα καθαρού συνεδόντω τη άφηση αμαρτιών, τη συμφώνηση επιμελημάτων, τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία, τη βασιλεία ουρανών κληρονομία, τη παρησία την προσέμιση και μαϊ κατάκτημα. Και καταξίωσον εμά δε

τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων πρόσεις και ζωοποιούς εκπαιδόν.

ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισεπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώσει, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει το έθνημό του στατού και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε. Και κελεύσα στη γη, παντοδαπούς εκφύν καρπούς της απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους της Πέρδας και Δανίλ των Ευαβυλώνη Αυροδέ των λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός παράνεθε βασιλεύ. Και τα σπέρματα τα αυτά, σύ της διαφώς καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος αγίεσον, ότι δόξα σύν και σημή και μνήμη της Αγίας Αδόξου Μεγαλομάρτυος Μαρίνης, εις αθληφόρου και θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σοδούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πείς τελειοθέντων. Παράσχο δε αγαθέ, της τεύτερπής εσύ ταύτα και της τη μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωπηρέα αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της Αγίας Αδόξου Μεγαλομάρτυος Μαρίνης, αθληφόρου και θαυματουργού εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναφεύουμε, συν το ανάρχο σου Πατρίγιο το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια

0: Κύριο και έλεος αυτού έρθει φημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δια δυνάμου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφόρων Αποστόλων,

και δικαίων Θεοπατώρου Ιωκυμπιάνης, των Αγίες Βατοσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου, του Ξωστό μου και την Θεία Μεσταγωγή να επιτελέσαμε, σε Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Μαρίνης, Αθληφόρου και Θαυματουργού, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ένα 15χρονο κορίτσι, αδερφή μου, μας κέρδωσε απόψε. 15 ετών ήταν η Αγία Μαρίνα όταν μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού στα τέλη του 3ου αιώνα, την περίοδο των Μεγάλων Διωγμών, η οποία καταμαστιγώθηκε και κατακάηκε από τον Ολύβριο Τύρανο, τον ειδωλολάτρη έπαρχο της περιοχής, εκεί της Πισιδίας όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε. Και όμως το κερί της φυλακής που ήτανε και εμφανίστηκε ο διάβολος, όπως βλέπετε πολλές φορές σε εικόνες της να πατάει το διάβολο, γιατί εμφανίστηκε με τη μορφή ενός θηρίου, ενός δράκοντος, και μάλιστα λέει ο συναξαριστής ότι την κατασπάραξε μέχρι τη μέση, και εκείνη λέγοντας συνεχώς το όνομα του Χριστού έσκασε ο δράκος στα δύο και κατατρόπωσε και τον δαίμονα η Αγία Μαρίνα στα 15 της έτη. Και στη συνέχεια πάλι την ατίμασαν και την βασάνισαν τόσο πολύ, όμως ο καλός Θεός την ξαναέδωσε την υγεία και τη ρώμη του σώματος, τόσο που οι παρακολουθούντες να πιστέψουν στον Χριστό, όπως γινόταν και σε πολλούς μάρτυρες, και να λένε «Ζήτω ο Θεός των χριστιανών» και να γίνονται χριστιανοί. Λέει το συναξάρτητο ότι 15.000 ειδωλολάτρες πίστεψαν εκείνη την ημέρα. Και ο Ολύβριος σκότωσε από αυτούς όσους μπόρεσε. Τόση ήταν η μανία και τελικά διαξήφους ετελειώθη η Αγία, γιατί καταντρόπιαζε συνεχώς τους ειδωλολάτρες. Αυτό λοιπόν το κορίτσι το 15χρονο, τι σθένος, τι πίστη είχε για τον Χριστό, τι αγάπη είχε, που να μην λογαριάσει τα νιάτα, σκεφτείτε ένα 15χρονο παιδί, να το οδηγούν στα βασανιστήρια, θέλοντας να του αλλάξουν την πίστη και εκείνο να αρνείται και να υπομένει τα φρικτά βασανιστήρια και τον θάνατο για την αγάπη του Χριστού. Έτσι για να μας καθρεφτίζει, έτσι, να καθρεφτιζόμαστε εμείς σε αυτό το Άγιο Πρόσωπο που συνεχώς γκρινιάζουμε, που συνεχώς έχουμε ανυπομονησία, που συνεχώς έχουμε παραπικρασμούς, που συνεχώς έχουμε αδημονία και δεν έχουμε καθόλου υπομονή, καρτερικότητα και πολλές φορές και πίστη στις αρχές μας, που αμέσως μεταβάλλουμε τις αρχές μας, τα πιστεύω μας, τα ιδανικά μας, για να είμαστε αριστοί. Αυτό λοιπόν το κορίτσι, το μικρό, θα λέγαμε συγχωρέστε με, μας βάζει τα γυαλιά. Και ήρθαμε τώρα εμείς να τιμήσουμε αυτό το κορίτσι, το 15χρονο, για την αγάπη του στον Χριστό, για τα κατορθώματά του, για την πίστη του, και να γίνει για μας πρότυπο ζωής, να γίνει οδηγός στη ζωή μας. Αυτό επαναλαμβάνω, το 15χρονο κορίτσι, το οποίο το λείψανο έχουμε τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενούμε στο ναό μας. Είναι από το νησί της Άνδρου, το κομμάτι αυτό του λείψανου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιγνάτιος μας το είχε φέρει και μας το χάρισε, μαζί με του Οσίου Νίκονος που είναι μαζί, στην ίδια λειψανοθήκη. Επειδή με τον ηγούμενο του πατέρα Κυπριανό ήταν συγγενής από τη Σαλαμίνα, και αυτό ξέρετε το λείψανο της Αγίας, έτσι με τα πολλά θαύματα, όπως και όλα τα λείψανα των Αγίων, έχουν αυτή τη χάρη του Θεού, και γι' αυτό και εμείς έχουμε και τη σωματική παρουσία της Αγίας, να την επικαλυστούμε, να την ασπαστούμε και να ζητήσουμε τη χάρη της. Δεν είναι ειδωλολατρεία να προσκυνούμε εικόνες και λείψανα. Πολλοί κατηγορούν, ακούτε, διαβάζετε, δεν πρέπει να απτοούμαστε όμως εμείς με όλα αυτά. Μέσα στα λείψανα των Αγίων ενική χάρη του Θεού. Γιατί μέσα από τον αγώνα του ο άνθρωπος αγιάζεται, μέσα από την υπακοή του στο θέλημα του Θεού χαριτώνεται, και δεν χαριτώνεται μόνο η ψυχή αλλά και το σώμα, και αγιάζεται και το σώμα και είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και εμείς προσκυνώντας τα λείψανα των Αγίων μας ασπαζόμαστε ουσιαστικά τη χάρη του Τριαδικού Θεού, ένα μέρος του Παραδείσου, και είναι πολύ σπουδαίο να ασπαζόμαστε τα λείψανα και να ενθυμούμαστε μαζί με τις Αγίες Εικόνες που βλέπουμε και ασπαζόμαστε
να ενθυμούμαστε και τους βίους των Αγίων και τα κατορθώματά τους, αλλά κυρίως τη δική μας πορεία, η οποία θα πρέπει να είναι πορεία εν Χριστώ. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Η τιμή του μάρτυρα, η τιμή του Αγίου δεν είναι απλώς να προσκυνήσουμε την εικόνα, το λείψανο, δεν είναι απλώς να κάνουμε την αρτοκλασία, είναι να μιμηθούμε τα κατορθώματα, τη ζωή, την αγάπη για τον Χριστό, τη θυσιαστικότητα, τον βίο, είτε είναι μάρτυρας, είτε είναι ασκητής, είτε είναι ιεράρχης, είτε είναι οτιδήποτε άνδρας ή γυναίκα, να μιμηθούμε τον βίο και την ζωή. Να μην μένουμε μόνο στην τιμή, να μην μένουμε μόνο στο να ασπαστούμε και να προσκυνήσουμε και να προσευχηθούμε, αλλά δια πρεσβειών του κάθε Αγίου που τιμούμε και γιορτάζουμε, να προσπαθούμε κι εμείς να ζήσουμε έτσι χριστιανικά, να ζήσουμε έτσι σταυρικά και αναστάσιμα. Γιατί και εμάς ο σκοπός είναι ο αγιασμός μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι κανένας άλλος ο σκοπός και ο στόχος της ζωής μας, του περάσματός μας από αυτόν εδώ τον κόσμο, από την αγιότητα, από το να γίνουμε κι εμείς πνευματοφόροι, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι της Θείας Χάριτος, άνθρωποι που θα έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και θα είμαστε έτσι κι εμείς μέτοχοι και πολίτες της Βασιλείας του Θεού, το οποίο σας εύχομαι σε όλους δια πρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Η επόμενη μας αγρυπνία θα είναι πρώτα Θεός την άλλη Κυριακή 26 του μηνός Ιουλίου το βράδυ για τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Κυρίου δε ηθόμ, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα Φυλάκη, σώσον πάντα σημασόνια πολλά ευλογημένα, ιδιαίτερα σε ορτάζουσες.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσιμων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα παντοκράτορ βασιλεύ της δόξης, ο Θεός ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε ημάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις αυτήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και πουτσάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

όλη η στόχευσή σου να είναι πώς να γίνεις ευάρεστος στον Θεό και να αποκτήσεις μέσω της ευσυνειδησίας την αγάπη προς τον Θεό και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν τα αγαθά που ακολουθούν, χωρίς εμείς να γνωρίζουμε το πώς. Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός για το Ρωμαϊκό. Βίος, διδαχές και προφητείες του. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Κοσμάς ο Ετωλός αποτελεί αναμφισβήτητα τη λαμπρότερη εκκλησιαστική και εθνική μορφή του 18ου αιώνα. Με το κήρυγμά του συνέβαλε αποφασιστικά στην αφύπνιση της πίστεως και της εθνικής συνειδήσεως του ελληνικού λαού, συντελώντας έτσι καθοριστικά στην Ανάσταση του γένους. Γεννημένος το 1714, έζησε σε μία από τις ζωφερότερες περιόδους της τουρκικής σκλαβιάς. Οι Τούρκοι καταδυνάστευαν, οι Εβραίοι ραδιουργούσαν και οι Φράγκοι προπαγάνδιζαν την δική τους πίστη, ενώ αλότριες ιδέες που έφταναν από την Δύση απειλούσαν την πολιτισμική ταυτότητα του έθνους. Τα αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήματα είχαν όλα άδοξο τέλος και οι ελπίδες στην ξένη βοήθεια είχαν διαψευστεί. Ο τυραννισμένος λαός μας βρισκόταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση, βυθισμένος στην απόγνωση και τον φόβο, στην αμάθεια και την απιστία. Χιλιάδες χριστιανοί αλλαξοπιστούσαν. Οι ομαδικοί εξισλαμισμοί αποτελούσαν την μεγαλύτερη πληγή της εποχής. Ο Άγιος Κοσμάς, αφού απέκτησε πλούσια για την εποχή του μόρφωση, ανέβηκε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός στην Μονή Φιλοθέου, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Εκεί ασκήθηκε 17 χρόνια και αναδείχθηκε σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος. Ποθώντας τη σωτηρία των αδελφών του, ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου και βγήκε στο κήρυγμα. Μέσα σε μία εικοσαετία, 1760-1779, όργωσε ακαταπώνητα ολόκληρη σχεδόν τη σκλαβωμένη πατρίδα, κυρίως την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία, κηρύσσοντας με ζήλο αποστολικό τη μετάνοια και την επιστροφή στον Χριστό και διαλαλώντας παντού το ποθούμενο, δηλαδή την απελευθέρωση, και το Ρωμαϊκό, δηλαδή την ανασύσταση της Ορθόδοξης Ρωμανίας, που με το προφητικό του βλέμμα έβλεπε να πλησιάζουν. Η παρουσία του Αγίου ήταν παρουσία Θεού και προκαλούσε παντού λαϊκό ξεσηκωμό. Σε κάθε τόπο έμενε συνήθως 2 μέρες και έκαμε 3 κηρύγματα, ένα το βράδυ της αφήξεώς του και 2 το πρωί και το απόγευμα της επομένης. Επειδή καμιά εκκλησία δεν χωρούσε τα πλήθη που συγκεντρώνονταν για να τον ακούσουν, δίδασκε στο ύπεθρο, στη σκιά ενός μεγάλου ξύλινου σταυρού, ο οποίος

τα γεμάτα απλότητα και γλυκύτητα λόγια του μιλούσαν στις καρδιές τους και καθώς μάλιστα συνοδεύονταν από θαύματα και προφητείες γίνονταν ανεπιφύλακτα δεκτά ως λόγια του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πλούσια καρποφορία. Η αμάθεια, η κακία και η απιστία υποχωρούσαν. Οι ψυχές μαλάκωναν. Οι χριστιανοί μάθαναν να κάμουν το σταυρό τους, να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Οι εξομοσίες ανακόπτονταν. Τα ελληνόπουλα μορφώνονταν σε σχολεία ελληνικά. Η πίστη στον Χριστό ζωντάνευε και μαζί της θέργευε η αποσταμένη ελπίδα της λευτεριάς. Η διδασκαλία του Αγίου Κοσμά εντάσσεται στην αδιάσπαστη συνέχεια της πατερικής μας παραδόσεως και έχει καταγραφεί στις διδαχές του από ομώνυμους ακροατές των κηρυγμάτων του. Σε αυτές συνδέεται θαυμαστά η θεολογική αλήθεια της Εκκλησίας με την ορθόδοξη πνευματική εμπειρία και τις πρακτικές ανάγκες των ακροατών του. Ο Άγιος αποβλέπει πρωτίστως στη μετάνοια του λαού με την επιστροφή του στον Θεό και την οργανική του ένταξη στη ζωή της Εκκλησίας. Γνώριζε καλά ότι η απελευθέρωση από την δουλεία των παθών ήταν η αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκτηση και διατήρηση της εθνικής ελευθερίας. Γι' αυτό και οι διδαχές του περιστρέφονται γύρω από τρεις κυρίως θεματολογικούς άξονες. Πρώτον, πίστη στον αληθινό Θεό, όπως αυτή βιώνεται στη λατρευτική και ασκητική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι για τον Άγιο Κοσμά ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης. Είναι η ανοιχτή αγκαλιά που συγχωρεί, παρηγορεί και σώζει όλους τους πιστούς. Δεύτερον, αδελφοσύνη και ενότητα. Ο κάθε συνάνθρωπος είναι για τον Άγιο ο αδελφός του και η αδελφή του. Πράγμα αληθινό και τιμιότερο από όλο τον κόσμο. Μιλάει με θέρμη για την ταπείνωση και την αγάπη, τα δύο εφτά θεμέλια της γνήσιας κοινωνικότητας για την συγχωρητικότητα, τον αλληλοσεβασμό, την δικαιοσύνη, την ισότητα, την τιμιότητα, την αλληλεγγύη. Όλα αυτά για να ζήσουν οι άνθρωποι και εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και μετά να πηγαίνουν στον Παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Τρίτον, ελληνορθόδοξη παιδεία. Ο Άγιος λαχταρούσε να μαθαίνουν όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, μα προπαντός τα παιδιά, γράμματα ελληνικά, για να διασώζονται έτσι η ιστορική συνείδηση, η γλώσσα και η δυνατότητα αγιοπνευματικού φωτισμού. Την παραμέληση της παιδείας την θεωρούσε αμάρτημα και την εγκατάλειψη της ελληνικής γλώσσας ενέργεια εγκληματική. Τα σχολεία που ο ίδιος ίδρυσε και οργάνωσε 200 στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και 10 μέσης όπου διδάσκονταν και τα αρχαία ελληνικά, ήθελε να συντελούν στην διαφύλαξη της πίστεως και την ελευθερία της πατρίδος, καθώς έγραφε στους κατοίκους της Πάργας. Την προσφορά του στην Εκκλησία και το έθνος, ο Άγιος Κοσμάς την επισφράγισε με το μαρτυρικό του τέλος. Συκοφαντισμένος από τους Εβραίους, των οποίων τα συμφέροντα έφυγε, θανατώθηκε από τους Τούρκους με απαγχωνισμό στις 24 Αυγούστου του 1779 στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Το σώμα του, αφού το γύμνωσαν, το έριξαν στον ποταμό Άψο. Τρεις μέρες αργότερα, χριστιανοί ανακάλυψαν το τίμιο λείψαλο και το ενταφίασαν με τιμές. Το 1813, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, που σέβονταν πολύ τον Άγιο, έκτισε εκκλησία και μοναστήρι κοντά στο τάφο του.

Δεκάδες χρόνια πέρασαν από τότε και οι Ρωμιοί συνέχισαν να ζουν έχοντας στο νου και την καρδιά τους την Αγία του Μορφή και τα γλυκά του Λόγια. Το όνομα Πατροκοσμάς, όπως τον αποκαλούσαν, περιβλήθηκε με ένα μυστήριο. Προφέρονταν με δέος και έγινε θρύλος. Χάρη στην δική του συμβολή, ο λαός μπορούσε τώρα να οραματίζεται με αυτοπεποίθηση την απελευθέρωσή του και να αγωνίζεται με πίστη για την ελληνορθόδοξη μεγάλη ιδέα, την ανάκτηση δηλαδή της πόλης και των ενδαφών της ένδοξης Ρωμανίας, της πάλε ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό σε όλους τους κατοπινούς χρόνους, καθώς πάλευε να ξαναφτιάξει το Ρωμαϊκό, καταξίωνε το κήρυγμα του Αγίου, εντάσσοντάς το στο τραγούδι του. «Βοήθα μας, Άη Γιώργη, και εσύ, Άγιο Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Η μορφή του μεγάλου εθναποστόλου και φωτιστή του γένους μας είναι και σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς μέσα στην σχεδιαζόμενη από τους ισχυρούς της γης νέα τάξη πραγμάτων, η ελληνική κοινωνία έχει οδηγηθεί σε μία καινούργια μορφή τουρκοκρατίας εντός εισαγωγικών. Με αφορμή την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, η πατρίδα μας έχασε δίχως πόλεμο την εθνική της κυριαρχία και έγινε υποτελής στους δανειστές της. Οι κυβερνήτες της επιτροπεύονται ταπεινωτικά από τους ξένους, το Σύνταγμα καταστρατηγείται, η δημόσια περιουσία, οδικό δίκτυο, αεροδρόμια, λιμάνια, αρχαιολογική χώρη και μνημεία, ορυχεία, ηλεκτροδότηση και άλλα, ξεπουλιέται στο διεθνές μεγάλο κεφάλαιο, το ποιοτικό δυναμικό του πληθυσμού μεταναστεύει και μια πολύπλευρη καταστροφή, παγιδευμένο στην αβεβαιότητα και την απελπισία, στην παραίτηση και την αδράνεια. Η εθελούσια αυτή πολιτικο-οικονομική καθυπόταξη ήρθε ως συνέπεια του πνευματικού μας εξανδραποντισμού, τον οποίον επί χρόνια απεργάστηκαν μεθοδικά και πεισματικά εξωτερικοί παράγοντες και εσωτερικοί εφιάλτες, αποξενώνοντας το λαό μας από τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του γένους μας, την ορθόδοξη πίστη, την πατρίδα, την οικογένεια, την γλώσσα, το ελληνικό φιλότιμο και την αρχοντιά. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, στο όνομα του εξυγχρονισμού και της προόδου, επιχειρήθηκε μία χωρίς προηγούμενο αποδόμηση των δύο αδιάρρηκτων συστατικών της εθνικής μας ιδιοπροσωπείας, της ορθοδοξίας και της ελληνικότητας. Έτσι, σταδιακά αφενός επιβλήθηκαν πολιτιακά μέτρα και αφετέρου ενισχύθηκαν θεσμικά πρακτικές και συμπεριφορές που υποσκάπτουν τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας και καθυλώνουν την κοινωνία στην πνευματική παρακμή. Απάλληψη του θρησκεύοντος από τις ταυτότητες, θέσπιση αυτόματου διαζυγίου, πολιτικού γάμου και συμφώνου συμβίωσης, νομιμοποίηση των εκτρώσεων, εγκατάλειψη της πολύτεκνης οικογένειας, καθιέρωση μονοτονικής γραφής και καταστροφή της συνέχειας της γλώσσας, εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων που απροκάλυπτα αφελληνίζουν, αποχριστιανίζουν και εκμαυλίζουν την νεολαία. Απομάκρυση των ιερέων πνευματικών από τα σχολεία, περιορισμός διορισμού εφημερίων, φήμωση του εκκλησιαστικού λόγου, απαξίωση και χλεβασμός των εθνικών και χριστιανικών συμβόλων, υποβάθμιση του εορτασμού των εθνικών επετείων, άσκηση μειοδοτικής πολιτικής στα εθνικά μας θέματα, κατάργηση της Κυριακής Αργίας, θέσπιση καύσεως των νεκρών,
υπονόμευση της αριστείας και της αξιοκρατίας, κατήσχυση της κομματοκρατίας, κατασυκοφάντηση της Εκκλησίας και παραχάραξη της ιστορίας, επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση για τη δημιουργία ουδετερόθρησκου κράτους από ποινικοποίηση της κακόβουλης βλαστημίας των θείων, απάλληψη του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τους σχολικούς τίτλους, ασίδωτος προπαγανδισμός της ομοφιλοφιλίας, θεσμοθέτηση αλλαγής ταυτότητας φύλου, συμφώνου συμβίωσης ομοφιλοφίλων και αναδοχής παιδιών από αυτούς. Μπροστά στη θλιβερή αυτή κατρακύλα που τελειωμό δεν έχει, οι περισσότεροι στάθηκαν αλίμονο, αδιάφορα και μυρολατρικά, επιβραβεύοντας μάλιστα με την ψήφο τους τους φυσικούς αυτούργους της εθνικής καταστροφής. Οι πολιτικές εξουσίες και τα μέσα μαζικής επιρροής είχαν επιμελημένα φροντίσει να νεκρώσουν τα πνευματικά αντανακλαστικά του πάντοτε ευκολόπιστου και πάντα προδομένου λαού μας, διαφθείροντας την ψυχή του με την αχαλήνοτη ειδονοθυρία, τον εύκολο πλουτισμό και τον ξέφρενο καταναλωτισμό. Ωστόσο, στο όνομα αυτών που ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, δεν δικαιούμαστε πλέον να παραμένουμε σιωπηλοί και άπραγοι. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε. Η αιχμαλωσία μας αποτελεί μια εφιαλτική πραγματικότητα, η οποία σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και τον σχεδιασμένο επικισμό της από μουσουλμάνους μετανάστες οδηγεί νομοτελειακά τον ελληνισμό στην ιστορική του εξαφάνιση. Οι εχθροί μας έχουν κιόλας διαβεί τα τείχη. Μέσα στην ζωφερή αυτή προοπτική υπάρχει άραγε ελπίδα. Αναφίβολα ναι. Η ιστορία έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει πως το ευλογημένο γένος των Ρωμιών διαθέτει αστήρευτες δυνάμεις με τις οποίες μεγαλουργεί όταν συνεργάζεται με την Θεία Παντοδυναμία. Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τις τεράστιες προσωπικές μας ευθύνες και να μετανοήσουμε βαθιά, δηλαδή να αλλάξουμε νοοτροπία και προσανατολισμό. Τον ένα και μοναδικό δρόμο που καλούμαστε να βαδίσουμε μας το δείχνει και πάλι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι ο δοκιμασμένος δρόμος που έβγαλε και τους προγόνους μας από τη μιζέρια και τον αφανισμό. Έμπρακτη πίστη στον Τριαδικό Θεό, αδελφοσύνη και ενότητα, ελληνορθόδοξη παιδεία. Οι καιροί απαιτούν αρετή και τόλμη, αντίσταση και δραστηριοποίηση, ελπίδα και πίστη στον Παντοκράτορα Κύριο, σε αυτόν που κινεί τα νήματα της ιστορίας, σε αυτόν που διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δελογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η απομάκρυσή μας από τον Θεό και τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας έφερε στην σημερινή δεινή δοκιμασία. Η επιστροφή μας στη Μητέρα Εκκλησία και την πατροπαράδοτη ευσέβεια θα μας βγάλει πάλι στην αναψυχή. Γνωρίζουμε καλά ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστίν. Με προσωπική και συλλογική προσπάθεια, όχι μόνο η υπέρβαση της κρίσεως και η ιστορική επιβίωσή μας θα κατορθωθούν, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχή του νεοέλληνα, η ορθοδοξία και η ελληνικότητα, τα πολύτιμα αυτά θησαυρίσματα του γένους θα αποκατασταθούν στην πρεόνια έγκλη τους με το αυθεντικό τους περιεχόμενο και την οικουμενική τους διάσταση, για να μπορέσουν σαν ζύμη πνευματική να ζυμώσουν τον κόσμο όλων. Τον ιερό αυτό σκοπό θέλουν να διακονήσουν ταπεινά αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια, που είναι ένα πάνθισμα των διδαχών
και των προφητιών του μεγάλου Ιεραποστόλου και έθνων διδασκάλου Πατροκοσμά του Αιτωλού.

Απάνθισμα από τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και όλης της νοητής και αισθητής κτήσεως, παρακινούμενος από την πολλή αγάπη που έχει για το γένος μας, μαζί με τα άπειρα χαρίσματα που μας χάρισε και μας χαρίζει κάθε μέρα και ώρα και στιγμή, μας χάρισε και τούτο. Καταδέχθηκε και έγινε τέλειος άνθρωπος, εκ πνεύματος Αγίου, και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, για να μας βγάλει από τα χέρια του διαβόλου, να μας κάνει ιούς και κληρονόμος της Βασιλείας Του, να χαιρόμαστε πάντοτε στον Παράδεισο με τους Αγγέλους και όχι να κεγόμαστε στην κόλαση με τους δαίμονες. Εγώ, αδελφοί μου, πέρασα τη ζωή μου στη σπουδή. 40-50 χρόνια διάβασα πολλά και διάφορα βιβλία, ερεύνησα τα βάθη της σοφίας και βρήκα προς όλες οι άλλες πίστης είναι ψεύτικες, κάλπικες, όλες του διαβόλου. Μόνο η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι αληθινή και αγία. Γι' αυτό σας λέω, αδελφοί μου χριστιανοί, να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί και να κλαίτε και να θρηνείτε για τους ασεβείς, τους απίστους και αιρετικούς που περπατούν στο σκοτάδι και βρίσκονται στα χέρια του διαβόλου. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός είναι ένας. Όποιος λέει πως υπάρχουν πολλοί θεοί είναι διάβολος. Ο Θεός όμως είναι και τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Μία φύση, μία δόξα, μία βασιλεία, ένας Θεός ακατάληπτος, ανερμήνευτος, απερίγραπτος, παντοδύναμος, όλος φως, όλος χαρά, όλος εσπλαχνία, όλος ευεργεσία, όλος αγάπη. Αυτή την Παναγία Τριάδα πιστεύουμε, δοξάζουμε και προσκυνούμε εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί. Ο Θεός, χριστιανοί μου, δεν είναι φόβος, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Δεν μας έκανε για να τον φοβόμαστε, αλλά για να τον αγαπάμε. Μην χωρίζεστε από τον Χριστό και από την Εκκλησία. Η Αγία μας Εκκλησία είναι η κυβωτός. Όσοι μπουν μέσα σε αυτήν δεν θα πνιγούν από τα σφάλματά τους, αλλά θα συγχωρεθούν τα αμαρτήματά τους. Η Αγία Εκκλησία είναι σαν την μάνα που όταν σφάλει ο γιος της τον μαλώνει, μα πάλι τον συμπονά. Η Αγία μας Εκκλησία είναι μία πηγή που ποτίζει όλους τους διψασμένους. Πρέπει, αδελφοί μου, να στοχαστούμε. Τι είμαστε, δίκαιοι ή αμαρτωλοί, και αν είμαστε δίκαιοι, καλότυχοι και τρισμακάριοι. Αν όμως είμαστε αμαρτωλοί, τώρα που έχουμε καιρό να μετανοήσουμε, να σταματήσουμε τα κακά και να κάνουμε τα καλά. Η κόλαση μας περιμένει. Πότε θα μετανοήσουμε? Όχι αύριο και μεθαύριο, αλλά αυτήν την ώρα, γιατί μέχρι αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να πάθουμε. Ο Χριστός μας λέει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Εμείς, χριστιανοί μου, δεν έχουμε εδώ πατρίδα. Γι' αυτό ο Θεός μας έκανε με το κεφάλι ορθούς και μας έβαλε το νου στο πάνω μέρος στο κεφάλι για να στοχαζόμαστε πάντοτε την ουράνια βασιλεία, την αληθινή πατρίδα μας. Σε τούτο τον κόσμο και βασιλιάδες να γίνουμε, ανάπαυση δεν βρίσκουμε. Αυτός ο κόσμος είναι σαν ένα χάνι, όπου πηγαίνεις, κάθεσαι μια βραδιά και ύστερα φεύγεις, να γυρίσεις στο σπίτι σου γρήγορα. Δυο φτερούγες χρειάζεται ο χριστιανός για να πετάξει και να ανέβει στον Παράδεισο, την ταπείνωση και την αγάπη.
Μεγάλο κακό είναι η υπερηφάνεια και μεγάλο καλό η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια γκρέμισε από την αγγελική δόξα τον διάβολο, που θα καίγεται αιώνια στην κόλαση, ενώ η ταπείνωση κράτησε στον ουρανό τους αγγέλους, που θα χαίρονται αιώνια την δόξα της Αγίας Τριάδος. Ας θυμόμαστε πόσο ο Πανάγαθος Θεός αποστρέφεται τον υπερήφανο και αγαπά τον ταπεινό. Αλλά και εμείς οι άνθρωποι τον ταπεινό τον βλέπουμε σαν άγγελο και τον κλείνουμε στην καρδιά μας, ενώ τον υπερήφανο τον βλέπουμε σαν δαίμονα και τον αποστρεφόμαστε. Αν θέλουμε και εδώ να περάσουμε καλά και στον Παράδεισο να πάμε, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες, αγάπη προς τον Θεό μας και αγάπη προς τους αδελφούς μας. Ακόμα και αν κάνουμε, αδελφοί μου, χίλιες χιλιάδες καλά, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, ακόμα και αν χύσουμε το αίμα μας για τον Χριστό μας, εφόσον δεν έχουμε αυτές τις δυο αγάπες, όλα εκείνα τα καλά είναι του διαβόλου και πηγαίνουμε στην κόλαση. Ο Πανάγαθος και πολυέλεος Θεός είναι και λέγεται αγάπη. Αν θέλουμε να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, πρέπει να είμαστε σπλαχνικοί. Αν κάνουμε τους αδελφούς μας να χαίρονται και να εφραίνονται, τότε μόνο μπορούμε να λέμε τον Θεό «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Αν όμως είμαστε άσπλαχνοι και σκληρόκαρδοι, κάνοντας τους αδελφούς μας να πικραίνονται, πρέπει να λέμε «Πατέρα όχι τον Θεό, αλλά τον διάβολο». Γιατί ο διάβολος θέλει να πικραίνουμε τους αδελφούς μας, όχι ο Θεός. Τούτον το λόγο να έχετε πάντοτε στο νου σας. «Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Αυτός ο λόγος θέλει να πει ότι εκείνο που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μη το κάνεις κι εσύ στους άλλους, και εκείνο που θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, αυτό να τους κάνεις κι εσύ. Έτσι παραγγέλει ο Χριστός μας στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας έδωσε τρία όπλα για να πολεμάμε τον διάβολο, την εξομολόγηση, την νηστεία και την προσευχή. Όσο πιο συχνά ο άνθρωπος εξομολογείται, νηστεύει και προσεύχεται, τόσο πιο πολύ ο διάβολος κατακαίγεται και φεύγει. Αν θέλετε με την εξομολόγηση να γιατρέψετε την ψυχή σας, τέσσερα φάρμακα σας χρειάζονται. Το πρώτο είναι να συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Το δεύτερο, να εξομολογήσετε παστρικά και καλά. Το τρίτο, να κατηγορείτε τον εαυτό σας και όχι τους άλλους. Το τέταρτο, να αποφασίζετε να μην αμαρτήσετε πια. Αν μπορείτε να εξομολογήσετε κάθε μέρα, αλλιώς έστω μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα ή το λιγότερο τέσσερις φορές τον χρόνο. Και τα παιδιά σας να τα συνηθίζετε από μικρά στον καλό δρόμο, να τα μάθετε να εξομολογούνται. Ο ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι όμοιος με έναν αβάπτιστο και δεν μπορεί να σωθεί. Αν κάποιος πριν πεθάνει πρόλαβε να εξομολογηθεί, έστω και αν δεν κοινώνησε, έχει ελπίδα σωτηρίας. Αν όμως δεν εξομολογήθηκε, όσες φορές και αν κοινώνησε, όχι μόνο σε τίποτα δεν ωφελείται, αλλά και βλάπτεται, επειδή κοινώνησε ανάξια, αλίμονος αυτόν. Πρώτα πρέπει να εξομολογείται κανείς και έπειτα να κοινωνεί. Πρώτα πλένουμε και καθαρίζουμε το δοχείο και έπειτα βάζουμε μέσα το πολύτιμο πράγμα. Εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πρέπει να νηστεύουμε κάθε Τετάρτη, γιατί την ημέρα αυτή πουλήθηκε ο Κύριος, και κάθε Παρασκευή, γιατί την ημέρα αυτή σταυρώθηκε. Έχουμε επίσης χρέος να νηστεύουμε και τις Σαρακοστές, καθώς τις όρισαν οι Θείοι Πατέρες με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, για να νεκρώνουμε τα πάθη και να ταπεινώνουμε τη σάρκα,
Το σώμα που είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίο, ένα λιοντάρι. Είναι καλό και άγιο, αδελφοί μου, να προσεύχεστε πάντοτε την αυγή και το βράδυ και μάλιστα τα μεσάνυχτα που υπάρχει ησυχία. Σας συμβουλεύω να πάρετε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ένα κομποσχήνι, να το κρατάτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να κάμετε το σταυρό σας, λέγοντας σε κάθε κόμπο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού του Ζώντος, διά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Σου, ελέησον με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλον Σου». Να μην παραλείπετε ποτέ τούτη την προσευχή, να τη λέτε πάντοτε μέρα και νύχτα, με το στόμα σας και με το νου σας, όπου κι αν είστε. Είτε τρώτε, είτε βαδίζετε, είτε δουλεύετε, είτε κάθεστε, αυτή να μελετάτε. Γιατί σας ωφελεί πολύ, όλοι οι Άγιοι με το Σταυρό και με το Κύριε Ιησού Χριστέ πήγαν στο Παράδεισο. Με το Σταυρό ανοίγουμε τον Παράδεισο, με τον Σταυρό κατακαίμε τους δαίμονες. Πρέπει βέβαια να έχουμε το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και τότε μόλις κάνουμε το Σταυρό μας, ο διάβολος καίγεται και φεύγει. Αν όμως είμαστε μολυσμένοι με αμαρτίες, δεν έχει δύναμη ο Σταυρός που κάνουμε. Να έχετε ευλάβεια σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, μα χίλιες φορές περισσότερο στην Δέσποινά μας, την Θεοτόκο Μαρία, γιατί ενώ όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, η Θεοτόκος είναι Κυρία και Βασίλισσα του ουρανού και της γης, όλης της αισθητής και νοητής κτίσεως, και παρακαλεί τον έσπλαχνο Κύριο για τις αμαρτίες μας. Ξεχώρισε ο Θεός την Θεοτόκο, την έκανε Βασίλισσα και τίμησε το γένος μας. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να τυπούμε τη Δέσποινά μας με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και καλά έργα. Να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε πάντοτε, αδελφοί μου, μα περισσότερο την Κυριακή, την ημέρα που έγινε η Ανάσταση του Χριστού μας. Τις 6 μέρες της εβδομάδος ας εργαζόμαστε για τα μάταια, τα αγίινα και ψεύτικα πράγματα. Την Κυριακή να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να στοχαζόμαστε τις αμαρτίες μας, τον θάνατο, την κόλαση, τον Παράδεισο, την ψυχή μας που είναι πολυτιμότερη από όλον τον κόσμο. Ούτε να πολυτρώμε και να πολυπίνουμε, ούτε να μαρτάνουμε, ούτε να εργαζόμαστε, ούτε να εμπορευόμαστε και να κάνουμε δασοληψίες την Κυριακή. Το κέρδος που βγαίνει την Κυριακή είναι καταραμένο και βάζει φωτιά στα σπίτια σας, δεν έχει ευχή και ευλογία. Και αν τύχει από ανάγκη ένα τέτοιο κέρδος, μη το βάλεις στη σακούλα σου, γιατί την μαγαρίζεις. Μόνο δώσε το ελεημοσύνη για να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Εμείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, πρέπει να στεκόμαστε με ευλάβεια, με φόβο και τρόμο, για να λάβουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Όπως όταν μπαίνουμε μέσα στον τάφο, λησμονούμε όλα τα κοσμικά, έτσι και όταν μπαίνουμε μέσα στο στασίδι, πρέπει να λησμονούμε όλα τα κακά. Το στασίδι τι είναι? Ένας όρθιος τάφος και μας τον χάρισε ο Θεός σαν δάσκαλο, για να μπαίνουμε μέσα και να στοχαζόμαστε τις αμαρτίες μας, τον θάνατο, την κόλαση και τον Παράδεισο. Αν κάνετε έτσι, πολύ καλά κάνετε. Αν όμως πηγαίνετε στην Εκκλησία στολισμένοι και περιεργάζεστε ο ένας τον άλλον και κουβεντιάζετε την ώρα της λειτουργίας, βάζετε φωτιά και καίγεστε. Αδελφοί μου, να προσέχετε, να μην κατηγορείτε τους παπάδες σας, να μην τους προσβάλλετε και να μην τους καταφρονείτε. Οι παπάδες έχουν τον Χριστό που τους κρίνει και τους τιμωρεί. Ο Χριστός μας έχει ραβδίσει δερένιο για τους παπάδες που αμαρτάνουν.
οι παπάδες είναι ανώτεροι και από τους αγγέλους και από τους βασιλιάδες. Αν συναντήσω έναν παπά και έναν βασιλιά, θα βάλω τον παπά να καθίσει πιο ψηλά από τον βασιλιά. Αν συναντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα τον άγγελο. Εγώ έχω χρέος όταν συναντήσω έναν ιερέα να σκύψω, να φιλήσω τα χέρια του και τα ποδάρια του και να τον παρακαλέσω να εύχεται στον Θεό για τις αμαρτίες μου, γιατί όλος ο κόσμος και όλοι οι βασιλιάδες να παρακαλούν τον Θεό χιλιάδες χρόνια δεν θα μπορέσουν να τελέσουν τα άχραντα μυστήρια. Ένας ιερέας όμως, ας είναι και αμαρτωλός, μπορεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να τελέσει και μάλιστα το μέγα και φρικτό μυστήριο της Θείας Λειτουργίας που το βλέπουν οι άγγελοι και τρέμουν. Κακό πράγμα είναι, αδελφοί μου, να κατηγορεί κανείς τον πλησίον. Αν θέλουμε να σωθούμε, τον εαυτό μας να κατηγορούμε πάντοτε και να μην ρίχνουμε στον άλλον τα σφάλματά μας. Η μεγαλύτερη αρετή σου, γυναίκα, είναι το να παρηγορείς και να υπομένεις τον άντρα σου. Και αν αυτός έχει κάποιο ελάττωμα, να τον παραβλέπεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελος. Να σκέφτεσαι και τα προτερήματά του, όχι μόνο τα ελαττώματά του. Να σκέφτεσαι επίσης και τα δικά σου ελαττώματα. Εσύ πάλι, άντρα, να αγαπάς την γυναίκα σου. Δεν βλέπεις πόσους πειρασμούς έχει με τα παιδιά, με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο. Και αν καμιά φορά σου φταίει, μη την ξεσυνερίζεσαι. Να σκέφτεσαι και τα προτερήματά της, όχι μόνο τα ελαττώματα. Να σκέφτεσαι επίσης και τα δικά σου ελαττώματα. Εσύ, γυναίκα, έχεις καθήκον περισσότερο από τον άνδρα να ανατρέφεις σωστά τα παιδιά σου, να τα συμβουλεύεις και να τα καθοδηγείς στα καλά έργα. Όταν το παιδί σου σηκώνεται το πρωί από τον ύπνο και αμέσως σου ζητάει ψωμί, εσύ να μην του δίνεις, να το παίρνεις, να το πηγαίνεις μπροστά στην εικόνα του Χριστού και να του λες «Εγώ, παιδί μου, ψωμί δεν έχω. Ο Χριστός μας έχει. Έλα, κάμε το σταυρό σου να τον προσκυνήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει». Έτσι το παιδί συνηθίζει από μικρό στο καλό και να το παίρνει στην εκκλησία, να του δείχνεις πώς να κάνει σωστά το σταυρό του και πώς να σπάζεται τις Άγιες εικόνες και πάντα να το διδάσκεις την χριστιανική διαγωγή, καθώς πρόκειται να δώσεις λόγο στον Θεό γι' αυτό. Όταν μαθαίνεις του παιδιού σου γράμματα, αδελφέ μου, τότε αυτό λέγεται άνθρωπος. Αν δεν του μάθεις γράμματα, είναι σαν το γουρουνόπουλο. Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και γίναμε σαν τα θηρία. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείο ελληνικό, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Γιατί η βρύση ποτίζει το σώμα, ενώ το σχολείο ποτίζει την ψυχή. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Από το σχολείο μαθαίνουμε το καταδύναμιν, τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι αμαρτία και τι αρετή. Από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι Άγιο Ευχέλιο, τι είναι τίμιος γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι σώμα. Τα πάντα από το σχολείο τα μαθαίνουμε. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Ο Άγιος Κοσμάς εδώ θεωρεί ως αυτονόητο έργο των σχολείων την προσφορά χριστοκεντρικής παιδείας, δηλαδή παιδείας που δίχως να υποβαθμίζει την ανθρώπινη γνώση, δίνει προτεραιότητα στη γνώση του Θεού και την ψυχική καλλιέργεια των μαθητών. Αυτός άλλωστε ήταν ανέκαθεν ο βασικός άξονας της παιδείας του γένους μας. Σήμερα τα σχολεία μας έχουν
προσανατολιστεί μονομερώς στην προσφορά χρησιμοθυρικής γνώσεως. Γι' αυτό και δημιουργούν ανθρώπους καταναλωτές, άτομα καταθλιπτικά, δίχως ανώτερα ιδανικά και όραμα ζωής, εύκολα χειραγωγήσιμα από τη νέα τάξη πραγμάτων. Ειδικότερα με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, τα Ελληνόπουλα υποβαθμίζονται μορφωτικά και νοητικά, χάνουν εντελώς την γλωσσική τους εκφραστική, οδηγούνται όχι στην αγνή φιλοπατρία, αλλά στον ακραίο διεθνισμό και τον εθνομηδενισμό και διδάσκονται όχι την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, αλλά τον θρησκευτικό συγκριτισμό, την δαιμονική πανθρησκεία και την αθεία. Παράλληλα, οι παιδικές ψυχές τους κακοποιούνται με ποικίλες θεματικές ενότητες για την ομοφιλοφιλία, την μεταβλητικότητα του φύλου και κάθε άλλη ηθική εξαχρίωση. Η βία, τέλος, και η παραβατικότητα στους σχολικούς και πανεπιστημιακούς χώρους, φαινόμενα εκφοβισμού, bullying, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, καταλήψεις και βανδαλισμοί κτηρίων κτλ, οι οποίες και ευνοούνται από την εξυγχρονιστική εκπαιδευτική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, πιστοποιούν την διάλυση της παιδείας μετά την απώλεια του χριστοκεντρικού προσανατολισμού της. Αν ζούσε στις μέρες μας ο Άγιος Κοσμάς, θα συμβούλευε τους Αγίους Αρχιερείς να ανοίξουν στις επαρχίες τους ελληνορθόδοξα σχολεία και τους ευσεβείς ιερείς να στήσουν στις ενορίες τους κρυφά σχολιά, για να κρατήσει ο λαός μας την πίστη του, την ιστορική του μνήμη, τη γλώσσα του και την αξιοπρέπειά του, για να μπορέσει η πατρίδα μας να σταθεί πάλι στα πόδια της και να προχωρήσει μπροστά. Αλλά συνεχίσουμε την διδαχή του Αγίου Κοσμά. Δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άντρας ή γυναίκα, να φροντίζει μόνο για την δική του σωτηρία. Πρέπει να φροντίζει και για τη σωτηρία των αδελφών του. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές, αδελφοί μου, όσοι βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπο σας, γιατί αυτό το ψωμί είναι ευλογημένο. Και αν θέλετε, δίνετε λίγο και στους φτωχούς, έτσι αγοράζετε τον παράδεισο. Απέναντίας να κλαίτε και να θρηνείτε με μαύρα δάκρυα, όσοι ζείτε με αρπαγές, με αδικίες και με τοκογλυφίες, γιατί με αυτές δεν κερδίζετε παρά τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση. Αυτός ο κόσμος, αδελφοί μου, είναι σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν μπαίνει στην φυλακή ή όταν ελευθερώνεται από αυτήν? Μου φαίνεται πως όταν μπαίνει στη φυλακή πρέπει να κλαίει και να λυπάται, και όταν βγαίνει από την φυλακή πρέπει να χαίρεται και να εφραίνεται. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να μην λυπάστε για τους πεθαμένους σας. Αν αγαπάς τον πεθαμένο σου, κάνε ό,τι μπορείς για την ψυχή του. 40 λίτρουγα, μνημόσυνα, λειτουργίες, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες. Σε αυτά προσθέτει ο Θεός την εσπλαχνία του και τον σώζει τον πεθαμένο σου, τον βάζει στον παράδεισο ή ελαφρώνει την κόλασή του. Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, για την αγάπη του Χριστού, να προσέχετε και να τηρείτε τις εντολές του Θεού, να μην κλέβετε, να μην φωνεύετε, να μην πορνεύετε, να μην ορκίζεστε, να μην ψευδομαρτυρείτε, να μην συκοφαντείτε, να μην υπερηφανεύεστε, να στολίζετε όχι το σώμα σας που θα γίνει αύριο σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, αλλά την ψυχή σας που είναι αθάνατη και πιο πολύτιμη από όλο τον κόσμο. Να μην παραμελείτε τα καλά έργα, να προσεύχεστε συχνά, να μην δουλεύετε τις Κυριακές και τις γιορτές, αλλά να πηγαίνετε στην Εκκλησία, να νηστεύετε όσο μπορείτε τις σαρακοστές, να κάμετε ελεημοσύνες στο καταδύναμιν,
όταν βλέπετε τους συγγενείς σας στεναχωρημένους, να τους συμπαραστέκεστε και να τους παρηγορείτε. Πάντοτε να βγαίνουν από το στόμα σας λόγια γλυκά σαν το μέλι και την ζάχαρη, όχι πικρά σαν το φαρμάκι. Τέλος, να θυμάστε πάντοτε τον θάνατο και να φοβάστε μη τυχόν έρθει ξαφνικά και σας βρει ανέτοιμους, τι θα γίνει τότε. Γι' αυτό όσο μπορείτε να είστε κάθε ώρα έτοιμοι, εξομολογημένοι και διορθωμένοι. Οπότε όταν έρθει να μας πάρει από αυτόν τον ψεύτικο και μάταιο κόσμο, καλώς να έρθει να μας πάει στον αληθινό και αιώνιο κόσμο που τέλος ποτέ δεν έχει. Ας κατέβει κάτω ο ουρανός, ας ανέβει πάνω η γη, ας χαθεί ο κόσμος όλος και θα χαθεί σήμερα ή αύριο. Ας κάνει ο Θεός ό,τι έχει να κάνει, μη σας νοιάζει. Το σώμα σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας νοιάζει. Δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο και όλος ο κόσμος να πέσει πάνω σας δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και αν τα δώσετε με την θέλησή σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάτε, να μην τα χάσετε.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιες προφητείες του Αγίου Κοσμά, ένα πάνθισμα. Αυτό μια μέρα θα γίνει Ρωμαϊκού και καλότυχος όποιος ζήσει σε εκείνο το βασίλειο. Η προφητεία αυτή επαναλαμβάνονταν συχνά σε διάφορες υπόδουλες περιοχές, οι οποίες αργότερα ανέκτησαν την ελευθερία τους. Σε όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι υπόδουλοι Έλληνες, έχοντας συνείδηση της ιστορική του συνέχειας, αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμιοί, θεωρώντας ότι το Ρωμαϊκό αποτελεί τον Ελληνισμό στην ορθόδοξη χριστιανική διάστασή του. Με το όνομα Ρωμαίος Ρωμιός ονομαζόταν για περισσότερα από 1000 χρόνια κάθε ορθόδοξος πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως, Ρωμανίας, ανεξάρτητα από την φυλετική του καταγωγή. Όλοι οι Ρωμιοί πολιτισμικά ήταν Έλληνες, πνευματικά ήταν Ορθόδοξοι, ενώ φυλετικά στην καταγωγή οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Η ελληνικότητα και η Ορθοδοξία με τον υπερφυλετικό και οικουμενικό τους χαρακτήρα συναποτελούν την πεμπτουσία της Ρωμιοσύνης και την αναδεικνύουν σε πολιτισμικό μέγεθος μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία, τοποθετημένο στις αντίποδες του ανθρωποκεντρικού, ατομοκεντρικού, δυτικού πολιτισμού. Η Ρωμανία για πρώτη φορά ονομάστηκε Βυζάντιο, μειωτικά και μάλλον χλεβαστικά, τον 16ο αιώνα από δυτικούς ιστοριογράφους, προκειμένου να υποκατασταθεί και να ξεχαστεί το όνομα της Νέας Ρώμης. Η σκόπιμη αυτή ψευδονυμία, η οποία τελικά επιβλήθηκε, εκφράζει την μακραίωνη εχθρική στάση της Ευρωπαϊκής Δύσεως απέναντι στην Ελληνική Ανατολή. Αλλά συνεχίσουμε όμως την αναφορά μας στις προφητείες του Αγίου Κοσμά. «Το ποθούμενο», λέει, «θα γίνει την τρίτη γενιά, θα το δουν τα εγγόνια σας». Αν κάθε γενιά περιλαμβάνει 25 με 30 χρόνια, τότε η τρίτη γενιά συμπίπτει με την επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830. Το ποθούμενο θα έρθει όταν θα έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Υπόθηκε σε περιοχές που απελευθερώθηκαν στην διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-13. Δύο πασχαλιές ήρθαν μαζί το 1912, όταν οι εορτές του Ευαγγελισμού και του Πάσχα συνέπεσαν ημερολογιακά. «Θα έρθουν οι κόκκινοι σκούφοι και ύστερα οι Άγγλοι επί 54 χρόνια και κατόπιν θα γίνει Ρωμαϊκού». Η προφητεία αυτή υπόθηκε το 1777 στην ενετοκρατούμενη Κεφαλονιά. Το 1779 οι Γάλλοι, κόκκινοι σκούφοι, κυρίεψαν τα Επτάνησα. Το 1809 άρχισε η κατάληψή τους από τους Άγγλους, οι οποίοι ύστερα από 54 χρόνια τα παρέδωσαν στην Ελλάδα. «Θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό, να μην το πιστέψετε, θα φύγει πίσω». Ως ψευτορωμαϊκό χαρακτηρίζει ενδεχομένως ο Άγιος την πρόσκαιρη ελευθερία που έφερε δύο φορές ο ελληνικός στρατός στην Βόρειο Ήπειρο, το 1913 και το 1940. Ψευτορωμαϊκό όμως μπορεί να θεωρηθεί και το νεοελληνικό κράτος, το οποίο διέψευσε τους οραματισμούς του Αγίου Κοσμά και όλων των προτεργατών της εθνικής μας παλιγενεσίας. Και αυτό για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί εδαφικά περιορίστηκε στα στενά σημερινά γεωγραφικά του όρια,
στην μία πλευρά του Αιγαίου και δίχως την ιστορική του πρωτεύουσα και κοιτίδα του γένους Κωνσταντινούπολη. Και δεύτερον, γιατί θαμπόθηκε από τα φώτα της Δύσεως, αποποιήθηκε ως κατώτερη την ελληνορθόδοξη ρωμαϊκή κληρονομιά του, έναντι της οποίας οι πολιτικοί και οι διανοήμονοι ένιωθαν κατά κανόνα μειονεξία και επιδόθηκε στον άκρητο εξευρωπαϊσμό του. Ο εξευρωπαϊσμός του αυτός συνίσταται στην παθητική αντιγραφή και απομίμηση δομών, θεσμών, νοοτροπιών και ιδεών των δυτικών κοινωνιών δίχως την απαραίτητη διακριτική επιλογή και προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και προτεραιότητες. Έτσι, από την ένδοξη αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως προέκυψε εκδυτικισμένο το σημερινό ελλαδικό κρατήδιο, το οποίο ύστερα από 200 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου συνεχίζει να παραπέει, καθώς στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε ελληνικό-ρωμαϊκό ούτε ευρωπαϊκό, είναι ένα εθελούσιο προτεκτεράτο της Δύσεως. Αυτό το ψευτορωμαϊκό μας λέει ο Άγιος να μην το πιστέψουμε και ο Θεός να μας δώσει να φύγει πίσω για να έρθει το ρωμαϊκό. Άλλη προφητεία. Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, θα κυριεύσεις όλη την Αρβανιθιά, θα υποτάξεις την Πρέβεζα, την Πάργα, το Σούλι, το Δέλβινο, το Γαρδίκι και αυτό το τάχτη, θρόνο του Κουρτ Πασά, θα αφήσεις μεγάλο όνομα στην οικουμένη και στην πόλη θα πας, μα με κόκκινα γένια. Υπόθηκε το 1779 στον Αλή Πασά Τεπελνή, όταν εκείνος ήταν ακόμα ασύμπαντος μπέης και επαληθεύθηκε με ακρίβεια. Το 1822 τον αποκεφάλισαν και έστειλαν το κεφάλι του με τα ματωμένα γένια στον Σουλτάνο στην πόλη. Είπε πάλι ο Άγιος, «Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη». Περιγράφεται δυστυχώς εδώ η εθνική πληγή της Διχόνιας, η οποία στήχησε άφθονο αδελφικό αίμα και μεγάλες συμφορές. Παραδείγματα, ο τετράχρονος εμφύλιος παραγμός που ξεκίνησε 2 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 και ο εμφύλιος πόλεμος 1944-1949. Θα δείτε στο κάμπο αμάξι, χωρίς άλογο να τρέχει, γρηγορότερα από τον λαγό. Αναφέρεται στη λειτουργία του πρώτου σιδηροδρόμου και την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μία κλωστή. Εκπληρώνεται στην εποχή μας με τα ηλεκτροφόρα καλώδια και τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιών μέσων που περιτρέχουν ολόκληρο το πλανήτη μας. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν να είναι σε πλαϊνά δωμάτια. Επαληθεύτηκε με την εφεύρεση του τηλεφώνου. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέχουν στα μνήματα και θα φωνάζουνε «Βγείτε εσείς οι πεθαμένοι να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες. Προφητεύεται εδώ η εφεύρεση των βομβαρδιστικών αεροπλάνων και το καταστροφικό έργο τους. Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει μέσα σε ένα κουτί και θα φωνάζει και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια. Περιγράφεται με αυτή την προφητεία το ψυχοφθόρο έργο που ασκούν τα άθλια προγράμματα της τηλεόρασης. Με κέρατα παρομοιάζονται οι κεραίες της τηλεόρασης. Θα έρθει καιρός
που θα διευθύνουν το κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Πιθανή αναφορά στην παγκόσμια κυριαρχία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη σταδιακή αποδοχή των σύγχρονων μηχανών αυτοματισμού και ρομποτικής, αυτόνομα μηχανήματα, συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, ανθρωποειδή ρομπότ και άλλα παρόμοια. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς. Επαληθεύτηκε επανειλημμένα σε διάφορες περιοχές, όπου κήρυξε ο Άγιος, στο Σούλι, 1803 και 1822, Πρέβεζα, 1798, Πάργα, 1819. Επαληθεύεται επίσης στις μέρες μας με το μεταναστευτικό ρεύμα που παρατηρείται διεθνώς, με την εισβολή χιλιάδων μεταναστών στην πατρίδα μας και την φυγή χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό. Θα σας ρίξουν παρά, χρήμα δηλαδή. Πολλοί θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν. Θα βάλουν φόρο και τις κότες και στα παράθυρα. Επαληθεύονται εκπληκτικά με τον πρόσφατο υπέρογκο δανεισμό του ελληνικού κράτους και την επακόλουθη δυσβάχτακτη υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Το δεύτερο μέρος των προφητιών παραπέμπει σε απρόβλεπτα μελλοντικά γεγονότα. Άλλη προφητεία του Αγίου μας. Οι ληστές θα φύγουν από τα βουνά, θα κατέβουν στις πόλεις και θα φορούν υποδήματα. Προφητεύεται εδώ η αύξηση της εγκληματικότητας και των ληστείων στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Παράλληλα, η προφητεία παραπέμπει και σε κάποιες άλλες εξευγενισμένες ληστείες. Οι ληστές φορούν υποδήματα, λέει, της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Ληστρική υπερφορολόγηση και λαϊλάτιση μισθών και συντάξεων που έχουν επιβληθεί από τους κερδοσκόπους του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαϊλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μέσω του υπερταμείου από κρατικοποιήσεων που ελέγχεται από το Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο, καταλήστευση από διεφθαρμένα δημόσια πρόσωπα μεγάλου μέρους της τεράστιας οικονομικής βοήθειας που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πατρίδα μας μετά το 1981 για την σύγκληση της ελληνικής οικονομίας κτλ. Κτλ. Ακόμα είπε ο Άγιος, θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται. Αναφέρεται στους πικρούς καρπούς της άθεης παιδείας, τους οποίους ήδη γευόμαστε. Η σημερινή κατάρρευση της πατρίδας μας αποτελεί ένα τέτοιο καρπό. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβωνο του γένους μας, είπε ένας άλλος διδάχος, ο μοναχός Χριστόφορος Παπουλάκος, που εκοιμήθη το 1861. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Η ομή περιφρόνηση της εκκλησιαστικής πίστεως του λαού και η αλωτρίωση του νεοελληνικού κράτους είναι προφανώς το κακό που διέβλεπε χαρισματικά ο Άγιος Κοσμάς να έρχεται από τους Έλληνες διανοούμενους. Προτεργάτες, ο Αδαμάντιος Κοραής και οι οπαδοί του, οι οποίοι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα μετέφεραν παθητικά τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό στον εθνικό και εκκλησιαστικό μας βίο. Το 1832 οι ευρωπαϊκές δυνάμεις διόρισαν ως βασιλέα των Ελλήνων τον ετερόδοξο πρίγκιπα της Βαυαρίας Όθωνα για 30 χρόνια. Οι ελευθερωμένοι Ρωμοί βίωσαν οδυνηρά το κακό που προείδε ο Άγιος Κοσμάς. Οικονομική
και πολιτική υποτέλεια του νεοσύστατου κράτους, απολυταρχική διακυβέρνηση των Βαβαρών, διώξεις των οπλαρχηγών της Επαναστάσεως, επιβολή αποκλειστικά ευρωπαϊκών προτύπων στην κρατική οργάνωση, πραξικοπηματική ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Ελλαδικής Εκκλησίας, διάλυση και λαϊλάτιση 412 από τα 563 μοναστήρια της ελληνικής επικράτησης, κατεδάφιση 72 βυζαντινών ναών της Αθήνας, ανεξέλεγκτη προσιλητιστική δράση προτεσταντικών ιεραποστολών και άλλα. Ο λαός μας με αλλεπάλληλες εξεργέσεις κατά κανόνα ένοπλες διετράνωσε τότε την απόφασή του να διατηρήσει την ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία του και να μην χάσει στα χρόνια της ελευθερίας όσα δεν έχασε στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Ωστόσο, ο άκρητος εκδικτικισμός και η ξενική εξάρτηση που υπέθαλαψε και στήριξε ιδεολογικά η φωταδιστική εντός εισαγωγικών διανόηση συνεχίζουν να αποτελούν μέχρι σήμερα τον μεγάλο πειρασμό και την ρίζα των πολυπίκυλων κρίσεων που ταλανίζουν τους τελευταίους 2 αιώνες την πατρίδα μας. Στον διεθνή χώρο, οι λαοί γνώρισαν μοίρια κακά από τις μορφωμένες μα δίχως αρετή και δικαιοσύνη ηγεσίες τους. Έτσι, τον περασμένο αιώνα, οι χωρισμένοι από τον Θεό Δύση, παρόλο τον εκθαβωτικό πολιτισμό της, γέννησε απάνθρωπα ολοκληρωτικά καθεστώτα και 2 παγκόσμιους πολέμους με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς. Άρα και σήμερα οι αλλεπάλληλες πολεμικές σειράξεις, οι οικονομικοί αποκλεισμοί,

αγάπη στα δέντρα. Εδώ προφητεύεται η φτώχεια ως συνέπεια της καταστροφής των δέντρων, δηλαδή μόλυνση περιβάλλοντος, πυρκαγιές δασών και άλλα, και της εγκαταλείψεως της υπαίθρου. Ο Άγιος συνιστούσε συχνά την δεντροκαλλιέργεια και μάθαινε στους χριστιανούς να μπολιάζουν τα αγριόδεντρα. Μία άλλη προφητεία. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι από όλους. Οι παπάδες θα χαλάσουν τη θρησκεία. Οι προφητείες αυτές προμηνύουν καθολική κατάπτωση του κλήρου. Σήμερα θα μπορούσαν να αναφέρονται πρώτον στους κληρικούς εκείνους που με το εκοσμικευμένο τους φρόνημα και τα οικουμενιστικά τους ανοίγματα σε ετεροδόξους και αλλοθρίσκους αλλοιώνουν το δόγμα και το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και δεύτερον σε εκείνους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες που δεν αντιμετωπίζουν τις αναφιόμενες εκκλησιαστικές διενέξεις με εκκλησιολογικά κριτήρια και με πνεύμα αγάπης και διακρίσεως, αλλά τις υποτάσσουν σε εγκόσμιες σκοπιμότητες και ανταγωνισμούς. Λέει πάλι ο Άγιος, «Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση, η ενότητα κλήρου και λαού υπήρξε ανέκαθεν κατάσταση χαρισματική και γεγονός αυτονόητο. Το γένος μας σε όλες τις ιστορικές του περιπέτειες διατήρησε την ύπαρξή του αμετάβλητη, έχοντας ως ενοποιό κέντρο την εκκλησιαστική κοινότητα, την ενορία, και προσεγγίζοντας πάντοτε τον εφημέριο ιερέα ως πνευματικό πατέρα, φίλο, αδελφό και συμπαραστάτη. Η διατάραξη αυτής της αρμονίας οφείλεται πρώτον στην εκοσμίκευση του κλήρου και του λαού και δεύτερον σε επιρροές από την παπική και προτεσταντική δύση, όπου ο κλήρος εντάχθηκε εξ αρχής ως κοινωνική τάξη στις εξουσιαστικές δομές του φεουδαλιστικού συστήματος και ευνόησε έτσι την εμφάνιση φαινομένων κληρικαλισμού και αντικληρικαλισμού. Τον Πάπα ανακαταργέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου. Ο φαινομενικά σκληρός αυτός λόγος στοχεύει στην προστασία των υπόδουλων Ρωμιών από τον εκλατινισμό και δηλώνει την καταδίκη όχι κάποιου επώνυμου Πάπα προσωπικά, αλλά της αιρέσεως του παπισμού γενικά. Η κατάρα στην προκειμένη περίπτωση εμπεριέχει την εκκλησιαστική έννοια του αναθεματισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποκοπή των αιρετικών από την Εκκλησία και την αποκήρυξη της διδασκαλίας τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενότητα της πίστεως του εκκλησιαστικού σώματος. Ως χαλασμός του τόπου υπονοείται κάποια συμφορά που θα πραγματοποιηθεί με την ανάμιξη του Πάπα. Η ιστορία έχει επανειλημμένα δείξει ότι πολλά το ελληνικό έθνος έχει σε δάκρυα δια του στιού τους Πάπας, ήτινες εγένετο οι κακοί δαίμονες της Ανατολικής Εκκλησίας και του ελληνικού έθνους, λέγει ο Άγιος Νεκτάριος στο 1910. Όταν δείτε το χελιάρμενο ναυτικό στόλο στα ελληνικά νερά, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Στη πόλη θα χυθεί τόσο αίμα που τη χρονίτικο δαμάλι θα πλεύσει. Υπονοείται φοβερή αιματοχυσία στην πόλη κατά τη διάρκεια πολεμικής σειράξεως. Οι αντίχριστοι, οι Τούρκοι, θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε ως την κόκκινη μηλιά. Το 1/3 των Τούρκων θα σκοτωθεί, το 1/3 θα βαπτιστεί και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Αναφέρεται στην οριστική εκδίωξη των Τούρκων από τον παραδοσιακά εθνικό μας χώρο. Κόκκινη μηλιά ονομάζεται στη λαϊκή μας παράδοση κάποια περιοχή που βρίσκεται

βρίσκεται στα βάθη της Μικράς Ασίας και θεωρείται ως αρχαίγονη κοιτίδα των Τούρκων. Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα στο τόπο μας. Επαληθεύεται σταδιακά με την καθημερινά αυξανόμενη έκκληση των ηθών και κυρίως με την αποδοχή και προώθηση της ομοφιλικής διαστροφής. Θα έρθει καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί, το καβούκι του δηλαδή. Αναφέρεται πιθανότατα στους χρόνους του Αντιχρίστου και την προδρομική εποχή όταν η αποστασία των ανθρώπων από τον Θεό θα γενικευθεί, η αμαρτία θα έχει γίνει νόμος και η Ορθόδοξη Εκκλησία θα διώκεται απροκάλυπτα από τα όργανα του διαβόλου. Για τους χρόνους εκείνους γράφεται στην Αποκάλυψη «Κατέβηκε ο διάβολος έχοντας θυμό μεγάλο, γιατί ξέρει πως λίγος καιρός του απομένει». Άλλη πάλι προφητεία του Αγίου Κοσμά. «Να έχετε τον Σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί». Στους εσχάτους χρόνους οι χριστιανοί καλούνται να γίνουν ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Σταυρός στο μέτωπο αντιδιαστέλλεται προς το χάραγμα που θα δεχθούν στο μέτωπο ή στο δεξί τους χέρι όσοι προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. «Λυπηρό είναι να σας το πω», λέγει ο Άγιος Κοσμάς. «Σήμερα, αύριο, καρτερούμε δίψες και πίνες μεγάλες που θα δίνουμε χιλιάδες φλουριά και δεν θα βρίσκουμε λίγο ψωμί ή νερό. Σήμερα, αύριο, περιμένουμε θανατικές ασθένειες μεγάλες που δεν θα προφθαίνουμε οι ζωντανοί να θάβουμε τους πεθαμένους. Σεισμός παγκόσμιος θα γίνει. Όλος ο κόσμος θα γίνει ένας κάμπος. Θα πέσουν όλα τα βουνά, όλα τα σπίτια. Η θάλασσα θα σηκωθεί ψηλά 15 πύχης από τα ψηλότερα βουνά. Τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν. Ο ουρανός που φαίνεται, η γη και όλος ο κόσμος θα καταστραφούν. Μα πρωτύτερα θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κάνει πολλά κακά στον κόσμο. Θα ονομάσει τον εαυτό του Υιό του Θεού και θα γίνει βασιλιάς να κυβερνήσει τον κόσμο όλο. Θα πραγματοποιεί κατά φαντασία θαύματα, ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους και να τον ομολογήσουν ως Χριστό. Σε όσους τον πιστέψουν, προπάντων θα πιστέψουν όλοι οι Εβραίοι και δεχτούν να τους φραγίσει στο μέτωπο, θα υποσχεθεί πολλά αγαθά. Θα λυσάξει από τον θυμό του ο Αντίχριστος και θα τυραννεί με τα χειρότερα βασανιστήρια εκείνους που δεν θα τον πιστέψουν. Καλότυχος και τρισμακάριος όποιος υπομείνει και δεν σφραγιστεί με τον χορό των μαρτύρων θα σταθεί. Άθλιος και ταλέπορος όποιος πλανηθεί και σφραγιστεί θα καίγεται παντοτινά στην κόλαση μαζί με τον Αντίχριστο. Ύστερα λοιπόν από αυτά τα κακά του καταραμένου Αντιχρίστου θα λάμψει στον ουρανό ο Πανάγιος Σταυρός 7 φορές λαμπρότερος από τον ήλιο και αμέσως θα καταποντιστεί ο Μιαρός Αντίχριστος με όλο του το τάγμα. Θα λάμψει και ο Γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός 1000 φορές λαμπρότερος από τον ήλιο και θα αναστήσει όλο τον κόσμο, όλες τις ψυχές και τα σώματα. Οι άνθρωποι όλοι θα έχουμε την ίδια ηλικία των 33 χρόνων. Οι καλοί θα είναι σαν άγγελοι και οι κακοί σαν δαίμονες. Θα ξεχωρίσει τότε ο Κύριος τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Εκείνους που φύλαξαν καθαρό το Άγιο Βάπτισμα, τήρησαν τις εντολές του και στο τέλος της ζωής του εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν, θα τους βάλει στην βασιλεία του την ουράνια, για να χαίρονται και να εφραίνονται την δόξα του πάντοτε. Τους απίστους όμως, τους αιρετικούς και όσους μόλυναν το Άγιο Βάπτισμα και δεν φύλαξαν τις εντολές του και δεν εξομολογήθηκαν, αλλά πέθαναν αμετανόητοι,
θα τους στείλει στα κατώτατα μέρη του Άδη, στο πυρ το αιώνιο. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ο Χριστός μας λέει, πλησίασε ο καιρός, τώρα κοντά. Άγγιξε το μαχαίρι στο κόκαλο, ξαφνικά θα γίνουν, μπορεί να γίνουν και απόψε. Τάχα να μην είναι και τώρα η αρχή τους. Με όλα αυτά, θέλοντας ο Άγιος όχι να τρομοκρατήσει, αλλά να οδηγήσει τους πιστούς στην εγρήγορση και την μετάνοια, επαναλάμβανε συχνά με τον δικό του παραστατικό τρόπο τις προφητείες της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται στα γεγονότα των εσχάτων χρόνων, στην έλευση του Αντιχρίστου, στη συντέλεια του κόσμου, στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, στην Ανάσταση των νεκρών και στην τελική κρίση. Επειδή είναι βέβαιη η πραγματοποίηση των γεγονών αυτών, κάθε γενιά οφείλει να τα περιμένει στις μέρες της. Άλλωστε, κάθε άνθρωπος φτάνει στην συντέλεια με το δικό του θάνατο, ο οποίος βάζει τέλος στην εγκόσμια προσωπική του ιστορία. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

0: ο πάντων θεός και δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης, το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενοι το της ιστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενα λύλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης Παύλος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές ο Άγιος Νεκτάριος, στο κεφάλαιο «Περί ελπίδος», μας μίλησε για την ελπίδα, για την απελπισία, για την απόγνωση και για την προσευχή. Και ξεκινάει τώρα να μας μιλάει για την υπομονή.

λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η υπομονή είναι η ηθική δύναμη που κατευνάζει τα θλιβερά συναισθήματα τα οποία αναπτύσσονται στην καρδιά του ανθρώπου και καταπραίνει τους πόνους που προκαλούν τα βάσανα. Η υπομονή είναι αρετή, αφού υπάρχει ως καρπός της ελπίδας προς τον Θεό. Η θλίψη οδηγεί στην υπομονή, η υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα, και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Η υπομονή είναι η πρώτη των αρετών, διότι με αυτή επιβραβεύεται η σωτηρία. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Στην υπομονή βρίσκεται η σωτηρία των ψυχών. Ο Χρυσόστομος λέει τα εξής για την υπομονή. Η υπομονή είναι ρίζα όλων των αγαθών, μητέρα της ευσέβειας, κλάδος της ευφροσύνης, καρπός αμάραντος, πύργος ακαταμάχητος, λιμάνι που δεν ταράζεται από τις τρικυμίες. Και αμέσως, τίποτα δεν είναι εισάξιο της υπομονής, αλλά αυτή υπάρχει βασίλισσα των αρετών, θεμέλιο των κατορθωμάτων, λιμάνι ακύμαντο, ειρήνη μέσα στον πόλεμο, γαλήνη στον κλειδονισμό, ασφάλεια στις εχθρικές επιβουλές. Αυτόν που την κατέκτησε τον έκανε στερεότερο και από το διαμάντι. Αυτή ούτε όπλα επιθετικά, ούτε παραταγμένα στρατόπεδα, ούτε μηχανές που κινούνται εναντίον της, ούτε τόξα, ούτε δόρατα, ούτε αυτό το στρατόπεδο των δαιμόνων, ούτε οι φοβερές φάλαγγες των εχθρικών δυνάμεων, ούτε αυτός ο διάβολος με όλη του την παραταγμένη στρατιά και δολιότητα μπορούν να παραβλάψουν. Και αμέσως, βασίλισσα των αγαθών είναι η υπομονή και κορονίδα των στεφάνων. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας προσθέτει, η υπομονή είναι πρόξενος και προάγγελος κάθε αγαθού σε μας. Ο δρόμος για την προκοπή, τροφός της ελπίδας στον αιώνα των μέλλοντα. Η υπομονή, τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος, διδάσκει να υπομένουμε με γενναιότητα τα παθήματα. Αποβαίνει γύμνασμα της φιλοσοφίας και διδάσκαλος της αρετής. Το όνομα της υπομονής είναι όνομα πολλών υδρότων και πολλής καρτερίας.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει περί του πλούτου του Θεοσεβούς. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει για τον πλούτο του Ευσεβούς, τον οποίο ονομάζει Πανκτήμονα, δηλαδή άνθρωπο που απέκτησε όλα τα αγαθά, τα εξής. Από μόνη της η ψυχή είναι και θησαυρός του και πλούτος αναφέρετος. Απόκτημα άριστο για τον κάτοχό του και αυτό που καθιστά αληθινά μακάριο τον άνθρωπο. Αυτός, οτιδήποτε κι αν βρεθεί μπροστά του, δεν τοποθεί και δεν απλώνει το χέρι του σε ό,τι δεν είναι δικό του. Όσα όμως έχει ανάγκη, μπορεί να τα αποκτήσει. Αλλά και αυτά που με ευσέβεια επιθυμεί και ζητάει από τον Θεό, ο Θεός του τα παρέχει. Πώς γίνεται λοιπόν αυτός να μην είναι πάμπλουτος και γεμάτος από όλα τα αγαθά, αφού έχει θησαυρό αιώνιο τον Θεό? Διότι καθώς έχει υποθεί, ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσεται. Αν ο Θεός γενικά δεν αρνείται τίποτα, στον Θεοσεβή παραχωρεί τα πάντα.

περί των καλών που προέρχονται από τις θλίψεις. Η θλίψη τονώνει τα νεύρα της ψυχής και αυξάνει την προθυμία για ασκητική πάλη. Αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής και προετοιμάζει την πνευματική ειδονή που θα λάβει εξαιτίας αυτής στο μέλλον. Τέτοια είναι η φύση της θλίψης. Όταν καταλαμβάνει μια γενναία και νεανική ψυχή, αυτά τα αγαθά κυοφορεί. Και όπως ακριβώς η φωτιά κάνει αγνότερο και καθαρότερο το χρυσάφι, όταν γίνεται ένα με αυτό, έτσι και όταν επέρχεται η θλίψη στις χρυσές ψυχές, τις προετοιμάζει ώστε να γίνουν καθαρότερες και αγνότερες, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο δε Απόστολος Παύλος λέει: «Η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήμην». Και ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Οι θλίψεις δεν παραχωρούνται άσκοπα από τον ποιμένα μας Κύριο στους δούλους του Θεού, αλλά σαν δοκιμασία της αληθινής αγάπης προς τον πλάστη μας Θεό. Διότι όπως οι κόποι των αγώνων προσφέρουν στέφανα στους αθλητές, έτσι και στους χριστιανούς η δοκιμασία των πειρασμών που υφίστανται παρέχει κόπο και πόνο μεν, οδηγεί όμως στην τελείωση, αν δεχόμαστε όλα όσα ο Κύριος οικονομεί για μας με την πρέπουσα υπομονή και κάθε ευχαριστία». Και αμέσως, πράγματι, σε αυτούς που είναι καλά προετοιμασμένοι, οι θλίψεις είναι πνευματικά γυμνάσματα και τροφή των αθλητών του Χριστού, που τους οδηγούν στο να κληρονομήσουν τη δόξα του Πατρός. Ο Χρυσόστομος αντιπαραβάλλει τις θλίψεις με τον χειμώνα, εποχή κατάλληλη για τη γεωργία, λέγοντας: «Όπως ακριβώς ο χειμώνας είναι κατάλληλος για την καλλιέργεια της γης, έτσι και οι θλίψεις είναι κατάλληλες για τη φροντίδα της ψυχής». Δύο κέρδη φέρνει η θλίψη. Καταρχάς μας κάνει αξιολογότερους και προσεκτικότερους. Ύστερα, δεν είναι δά και μικρό το δικαίωμα που αποκτούμε εξαιτίας της, το να εισακουγόμαστε δηλαδή από τον Θεό. Και αμέσως, η θλίψη στέγεται δεσμός αδιάσπαστος, αύξηση αγάπης, αφορμή κατάνοιξης και ευλάβειας. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αποκαλεί τη θλίψη αγαθό φάρμακο για τη σωτηρία. Ο Θεοφύλακτος λέει για τις θλίψεις ότι είναι επιβεβαίωση του Ευαγγελίου. Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει ότι «οι θλίψεις μας κάνουν περισσότερο σόφρονες, ξεριζώνουν τον βραχνά της ραθυμίας, μας μεταπίθουν στο να αγαπάμε την επιείκεια». Ο σκληρός και απειθάρχητος, φοβούμενος μη χάσει την αγιότητα, υποφέρει χάριν της υπακοής το βάρος των θλίψεων. Ο δε Θεοδόρητος λέει: «Αυτοί που δεν ζουν για τον εαυτό τους αλλά για Αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους, υπομένουν τις δοκιμασίες με τα χαράς. Αυτά δε που είναι από τη φύση τους μεγάλα και δύσκολα παθήματα, τα αξιολογούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, βρίσκοντάς τα μικρά και καρποφόρα». Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι «ο φιλάνθρωπος Θεός, ανάλογα με το μέτρο της θλίψης, παραχωρεί και την παρηγοριά και παρακινεί τους ταπεινούς ώστε να μην αστοχήσουν στον αγώνα τους συνθλιβόμενοι από υπερβολική λύπη». Ο Χρυσόστομος τονίζει ότι «οι μεν δίκαιοι θλίβονται με γυμνάσματα δικαιοσύνης, προς δόξαν Θεού δηλαδή, οι δε άδικοι ελέγχονται για τις αμαρτίες τους». Γι' αυτόν το λόγο η Γραφή αποκαλεί θλίψεις τα παθήματα των δικαίων, ενώ των αμαρτωλών τα αποκαλεί μάστιγες. Η ζωή είναι γεμάτη με πολλές δυσκολίες και πάντως είναι ανάγκη να υπάρχουν θλίψεις και στον δίκαιο και στον άδικο, και στον ευσεβή και στον ασεβή, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών είναι μεγάλη. Διότι άλλο είναι να περνάς τις θλίψεις σαν οικείος του Θεού και άλλο να υφίστασε τις κακώσεις σαν ξένος.
Δέχεται κτυπήματα ο γιος, δέχεται και ο υπηρέτης. Αλλά ο μεν σαν δούλος που έπεσε σε αμαρτία και δέχεται τις συνέπειες, ο δε σαν ελεύθερος και γιος που προσεύχεται επιθυμώντας την επιστροφή προς τον πατέρα. Δεν κάνουν οι πληγές την ομοτιμία. Ούτε όταν πάθει ο ευσεβής ό,τι πάθει και ο ασεβής γίνεται εισάξιος με τον ασεβή. Αλλά σε αυτόν λογίζεται η θλίψη σαν παιδαγωγική δοκιμασία. Στον ασεβή όμως ως ταλαιπωρία και τιμωρία. Ο δε συνέσιος λέει ότι τα αγαθά στους ανθρώπους επέρχονται μέσω των θλίψεων, τα δε κακά μέσω της καινοδοξίας. Ο Χρυσόστομος τέλος λέει: «Κανέναν άνθρωπο που πορεύεται στον δρόμο της αρετής δεν θα βρεις δίχως λύπη, θλίψη, οδύνη, πειρασμό. Μεγάλο αγαθό η θλίψη. Και αυτό το μαθαίνουμε από παιδιά, ότι χωρίς θλίψη τίποτα χρήσιμο δεν θα είχαμε μάθει». Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Νεκτάριος τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο περί ελπίδος. Και ξεκινάει το τρίτο περί αγάπης.

περί θείου έρωτα. Ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη προς το θείο, που εκδηλώνεται σαν ακατάπαυστος πόθος προς τον Θεό. Ο θείος έρωτας γεννιέται στην καρδιά που έχει καθαρθεί από τα πάθη, διότι μέσα σε αυτήν εισέρχεται η Θεία Χάρη. Ο έρωτας προς τον Θεό είναι θείο δώρο και προσφέρεται στην ψυχή που αγωνίζεται να παραμείνει αγνή, δώρο της Θείας Χάρης που επεθύτησε και αποκαλύφθηκε στην ψυχή. Ο θείος έρωτας δεν ενεργεί σε καμία ψυχή χωρίς προηγουμένως αυτή να έχει δεχτεί τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό διότι η ψυχή που δεν έχει δεχτεί ακόμη τη Θεία Αποκάλυψη δεν έχει πάνω της την επίδραση της Χάριτος και μένει απαθής στον Θείο Έρωτα. Είναι αδύνατο να γεννηθεί Θείος Έρωτας χωρίς την ενέργεια της Θείας Δύναμης μέσα στην καρδιά, διότι ο Θείος Έρωτας είναι ενέργεια της Θείας Χάρης που κατοικεί στην καρδιά. Οι εραστές του Θείου ελκύστηκαν στον Θείο Έρωτα από τη Θεία Χάρη που ενήργησε στην καθαρή καρδιά τους, αποκαλύφθηκε στην ψυχή και ελκύστηκε από τον Θεό. Ο εραστής του Θείου δέχθηκε πρώτος από τον Θεό τον έρωτα και κατόπιν αισθάνθηκε έρωτα για Αυτόν. Ο εραστής του Θείου προηγουμένως έγινε Υιός αγάπης και έπειτα Αυτός αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά που ερωτεύτηκε τον Κύριο ουδέποτε υπνώτη, αλλά πάντοτε βρίσκεται σε εγρήγορση, διότι ο έρωτας προς τον Κύριο την έχει κατακλείσει. Ο άνθρωπος παραδίδεται στον ύπνο από την ανάγκη της φύσης. Η καρδιά όμως γρηγορεί υμνώντας τον Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει για τον πνευματικό έρωτα. Είναι τόσο επιτακτικός ο πνευματικός έρωτας, ώστε να εκμεταλλεύεται τον καιρό και πάντοτε η ψυχή να θέλει να βρίσκεται με αυτόν που την αγαπάει, ώστε καμία θλίψη ή οδύνη να μην πλησιάζει και εισχωρεί μέσα της. Η ψυχή που έχει ελκυστεί από τον Θείο Έρωτα προσκολάται στέρεα στον Θεό. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και σε αυτόν αφήνει όλη της την ελπίδα. Ο Θείος αυτός έρωτας την οδηγεί προς τον Θεό και με αυτόν διαλέγεται μέρα και νύχτα. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από τον Θείο Έρωτα τίποτε άλλο δεν επιθυμεί πέρα από το υπέρτατο αγαθό. Αμελεί για όλα και αισθάνεται πως όλα τα του κόσμου είναι ανούσια. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Θεό έχει για μελέτη της τα λόγια Του και κατοικία της τα σκηνώματα Αυτού. Όταν βγαίνει λόγος από το στόμα της είναι για να διηγηθεί τα θαυμάσια του Θεού και όταν συζητάει μιλάει για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά Του. Ακατάπαυστα ενεί και υμνεί τον Θεό και τον λατρεύει με θείο πόθο. Έτσι ο Θείος Έρωτας ολόκληρη την ψυχή την αλίωσε, τη μεταμόρφωσε και την έκανε να εξοικειωθεί με τον Θεό. Η ψυχή που έχει ερωτευτεί τον Θεό γνωρίζει τον Θεό. Αυτή η επίγνωση του Θεού της αναζωπήρωσε τον Θείο Έρωτα. Η ψυχή που κατά αυτόν τον τρόπο έχει ελκυστεί από τον Θεό είναι πλέον μακάρια, διότι έτυχε του Θείου Πόθου και εκπλήρωσε τις επιθυμίες της. Κάθε επιθυμία, κάθε λαχτάρα και ροπή που είναι ξένη στη Θεία Αγάπη, απομακρύνεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξιά της. Πόσο η αμοιβόμενη από τον Θεό αγάπη προς Αυτόν μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί τον Θείο Έρωτα. Αυτή η Θεία Αγάπη ανυψώνει την ψυχή σαν ελαφρά ανεφέλη και την οδηγεί προς την αέναη πηγή της αγάπης, προς την παντοτινή αγάπη και την γεμίζει με φως αιώνιο. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από τον Θείο Έρωτα είναι πάντα χαρούμενη, αγάλεται, σκυρτά και χορεύει γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου, όπως αναπαύεται κανείς στα ήρεμα νερά. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι λυπηρό να της αφαιρέσει τη χαρά και την ευφροσύνη. Η ερωτευμένη με τον Θεό ψυχή, ενθουσιασμένη από την αγάπη,
υπερίπταται κατά κάποιο τρόπο των σωματικών αισθήσεων, ακόμη και αυτού του σώματος. Αποχωρεί, λησμονεί τον εαυτό της εξαιτίας της τέλειας αφοσίωσής της στον Θεό. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης, τη μεν καρδιά γοητεύει και κατακυριεύει, τον δε νου έλκει προς το Θείο για να απολαύσει μεγαλίαση τον Θεό. Ο Θείος Έρωτας προξενεί την οικειότητα προς τον Θεό, η δε εξοικείωση το θάρρος. Με το θάρρος επέρχεται η επιθυμία για τη γεύση του Θείου Έρωτα και αυτή με τη σειρά της προξενεί την πείνα για αυτόν. Η ψυχή την οποία αγγίζει ο Θείος Έρωτας τίποτα άλλο δεν σκέπτεται ούτε ποθεί, αλλά συνεχώς στενάζοντας λέει «Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό σου? Ποθεί η ψυχή μου να έλθει σε σένα, στον Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι τις πηγές των υδάτων». Τέτοιος αναδεικνύεται ο Θείος Έρωτας όταν κυριεύει την ψυχή.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μας ομιλεί περί θείας αγάπης. Ω αγάπη, δέδεη και αληθινή, ω αγάπη ομοίωμα της θείας εικόνας, ω αγάπη της ψυχής μου, γλυκυτάτη απόλαυση, ω αγάπη της καρδιάς μου, θείο πλήρωμα, ω αγάπη της ψυχικής μου δύναμη στο στερέωμα, ω αγάπη της διανοίας μου παντοτινό μελέτημα. Εσύ κατέχεις την ψυχή μου παντοτινά, τη φροντίζεις και τη θερμαίνεις. Εσύ τη ζωογονείς και την οδηγείς προς τη θεία αγάπη. Εσύ κατακαίεις την καρδιά μου, γεμίζοντάς τη με τη φλόγα του θείου έρωτα και αναζωπυρώνοντας τον πόθο για τον Θεό. Εσύ δυναμώνεις με τη ζωογόνα σου δύναμη την ψυχή μου και την ενισχύεις να προσφέρει την ωφελόμενη λατρεία στον Θεό. Εσύ κατέκτησες το νου μου, ελευθερώνοντάς τον από τα γήινα δεσμά και παρέχοντάς του την ελευθερία να οδηγείται απρόσκοπτα προς την ουράνια θεία αγάπη. Εσύ είσαι ο πολυτιμότερος θησαυρός των πιστών, γιατί είσαι το τιμιότατο των θείων χαρισμάτων δόρυμα. Είσαι το θεόμορφο της ψυχής και της καρδιάς καλόπισμα, γιατί αναδεικνύεις τους πιστούς σε παιδιά του Θεού. Είσαι το στολίδι των πιστών, αφού τους εμπνέεις την σεμνότητα. Είσαι το μοναδικό μόνιμο αγαθό, αφού είσαι αιώνια. Είσαι το ωραιότερο ένδυμα των φίλων του Θεού, γιατί με αυτό περιβεβλημένοι οι πιστοί εμφανίζονται μπροστά στη Θεία Αγάπη. Είσαι η γλυκύτερη απόλαυση των πιστών, διότι είσαι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εσύ περνάς στη Βασιλεία των Ουρανών τους πιστούς που αγιάστηκαν από σένα. Είσαι η ευωδία των πιστών. Με σένα οι πιστοί μεταλαμβάνουν τις ειδονές του Παραδείσου. Από σένα ανατέλει το φως του νοητού ηλίου στις ψυχές των πιστών. Από σένα φωτίζονται οι νοεροί οφθαλμοί των πιστών. Από σένα οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της θείας δόξας και της αιώνιας ζωής. Από σένα ξεπηδά από μέσα μας ο πόθος για τα επουράνια. Εσύ αποκαθιστάς τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Εσύ βραβεύεις με την ειρήνη τους ανθρώπους. Εξομοιώνεις τη γη με τον ουρανό, ενώνεις τους ανθρώπους με τους αγγέλους και αναπέμπεις αρμονική υμνοδία στον Θεό. Εσύ νικάς σε όλα. Εσύ σε όλα αναδεικνύεσαι δυνατότερη. Αληθινά κυβερνάς τα πάντα. Τα πάντα συγκρατείς και συνέχεις. Εσύ ουδέποτε υποχωρείς.

Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος σε αυτόν του τον ύμνο προς την αγάπη. «Ω αγάπη της καρδιάς μου πλημμύρισμα, ω αγάπη γλυκύτατο του γλυκύτατου Ιησού ομοίωμα, ω αγάπη των μαθητών του Κυρίου ιερότατο έμβλημα, ω αγάπη του πραότατου Ιησού σύμβολο, εσύ με τον πόθο σου πλήγωσέ μου την καρδιά και γέμισέ την Χριστότητα και αγαθοσύνη, πλημμύρισέ την με αγαλίαση, ανάδειξέ την κατοικητήριο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εσύ πυρωσέ την με τη Θεία Φλόγα σου για να κατακάψει τα ταπεινά της πάθη, να την αγιάσει, ώστε να στέλνει στον ουρανό ακατάπαυστη ψαλμωδία. Εσύ πλήρωσε την καρδιά μου με τον γλυκασμό της Θείας Αγάπης, έτσι ώστε να αγαπώ τον μόνο γλυκύτατο Ιησού Χριστό και Κύριό μου και σε αυτό να αναπέμπω ακατάπαυστη υμνοδία μου όλη την ψυχή μου, την καρδιά μου, τη δύναμή μου και τη διάνοιά μου. Αμήν». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέει για την αγάπη προς τον Θεό. «Η αγάπη είναι χορηγός της προφητείας. Η αγάπη δίνει τη χάρη της θαυματουργίας. Η αγάπη είναι άβυσσος ελάμψεως. Η αγάπη είναι πηγή πυρός. Όσο αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγεται αυτός που διψάει. Η αγάπη είναι η στάση και η εδραίωση των αγγέλων, η προκοπή των ανθρώπων. Πες μας εσύ, η ωραία, ανάμεσα στις αρετές, πού βόσκεις τα πρόβατά σου, πού κατασκηνώνεις το μεσημέρι, φώτισέ μας, ξεδίψασέ μας, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας, ποθούμε πια να ανέβουμε προς εσένα».

Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος περί αγάπης Θεού, ότι είναι θείο ιδίωμα και ότι από αυτήν πηγάζουν όλα τα αγαθά. Αγάπη, θείο ιδίωμα, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, στον Θεό μένει και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Η αγάπη είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμά τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Η αγάπη διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Σαφές αποδεκτικό της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η τήρηση των θείων εντολών Του. Η αγάπη προς τον Θεό οδηγεί στην τήρηση των εντολών, που μας οδηγούν και αυτές στη γνώση του Θεού. Αυτός που έχει δεχθεί τον θείο έρωτα καταφρονεί κάθε τι το γήιν. Έχει νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Βλέπει πάνω από πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι το υφαντό της αράχνης δεν διαφέρει σε τίποτα και δεν υστερεί από το βασιλικό πορφυρό ένδυμα, ούτε η πολυτελής λύθη από τα βότσαλα που στολίζουν τις οχθές των ποταμών. Δεν θεωρεί πρώτη ευτυχία την υγεία του σώματος και δεν αποκαλεί συμφορά την ασθένεια. Ούτε τη φτώχεια ονομάζει κατάσταση δυσβάστακτη. Ούτε τον πλούτο και την ευχαρίστηση τα αντιλαμβάνεται ως αληθινή ευδαιμονία. Αλλά μοιάζει με το ρεύμα του ποταμού που τρέχει στα φυτεμένα πλάι στις όχθες δέντρα και κανένα από αυτά δεν του ανακόπτει την πορεία. Αληθινά, η πνευματική αγάπη είναι σαν πόλη οχυρωμένη, η οποία δεν είναι δυνατόν να καταληφθεί από επιθέσεις και πολιορκίες του διαβόλου, ούτε κρυφά, ούτε φανερά, διότι δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ μια κατεστραμμένη πόλη του σατανά, καθότι φυλάγεται από τον Δεσπότη Χριστό. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει το κόσμημα της αγάπης για να μας δείξει τον ακριβή μαθητή του Χριστού, όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά και στους άπιστους. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι από αυτό θα αναγνωρίζονται όσοι είναι μαθητές Του, αν αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ώστε αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι απ' όλα, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Κι αν κάποιοι κάνουν μοίρια θαύματα, αλλά εναντιώνονται ο ένας τον άλλον, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους άπιστους. Όπως και το ακριβώς αντίθετο. Ακόμη και αν δεν κάνουν κανένα θαύμα, αγαπούν όμως ο ένας τον άλλον, τότε παραμένουν σεβάσμιοι και απόρθητοι. Η αγάπη είναι η εικόνα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων, διότι από αυτό όλοι τους αναγνωρίζουν. Αγάπη, το εξαιρετικό αγαθό, το κατεξοχήν γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Τον χριστιανό του να χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Αυτή είναι φύλακας και συνεργός και όλων των άλλων αρετών. Και όπως τα δεσίματα συγκρατούν τις οικοδομές, έτσι και αυτή οδηγεί στην τελειότητα και συγκρατεί τα μέλη του σώματος. Πάντα εκείνη όταν είναι παρούσα τα συσφίγγει, όταν λείπει διαλύονται ή ελέγχονται ως προς ποιητά και κενά. Η αγάπη ουδέποτε υποχωρεί, δηλαδή ποτέ δεν αστοχεί, αλλά τα πάντα κατορθώνει για τον λόγο ότι είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Δεν διαλύεται, δεν διακόπτεται, δεν σταματιέται, αλλά θα παραμείνει και στον μέλλοντα αιώνα και ενώ όλα τα άλλα θα έχουν πια καταργηθεί. Δεν καταστρέφεται, αλλά μένει πάντα σίγουρη και αδιασάλευτη, πάντοτε αμετακίνητη. Η αγάπη ουδέποτε μειώνεται και αν ακόμη οι άλλοι επαναστατούν και αν μάχονται και ζητούν τα πρωτεία και αν τους εξερεθίζει ο φθόνος και αν χειρών άρχος συναδίκουν και αν φέρουν τα πάνω κάτω, η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Ο Θεός που αποκαλείται αγάπη δεν νοείται σαν ένα απλό συνέστημα, αλλά είναι ο ίδιος κατ' ουσίαν αγάπη. Αγαπάει τα δημιουργήματά Του και τα φροντίζει. Ο Θεός μας λοιπόν είναι η αγάπη και περισσότερο χαίρεται να το ακούει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο.
Η αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος μεν, αλλά θερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατέλειωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Έκανε τον κόσμο φθαρτό για μας, αλλά και άφθαρτο πάλι για μας. Παραχώρησε να κακοποιηθούν οι προφήτες για μας. Τους έστειλε σε αιχμαλωσία για μας. Τους άφησε να καούν στο καμίνι για μας. Παραχώρησε να υπομείνουν μοίρια κακά για μας. Προφήτες και αποστόλους τους προώρησε για μας. Τον μονογενή του για μας τον παρέδωσε και τον διάβολο για μας τον κολλάζει. Για μας τους ανθρώπους ήλθε ο Θεός. Για την κατεφθαρμένη φύση μας ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχάριστους, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής. Προς αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στον σταυρό έπαθε αυτός που δεν είχε κανένα πάθος. Πάνω στον θάνατο πάτησε η ζωή. Στον άδη έλαμψε το φως. Αυτούς που εξέπεσαν ανόρθωσε η Ανάσταση. Απέστειλε πνεύμα υιοθεσίας, δίαινε με χαρίσματα. Υποσχέθηκε στεφάνια και τόσα άλλα που δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν. Για μας ο Θεός ήλθε στον κόσμο. Για μας διανεμήθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Για μας η κατάργηση του θανάτου, η ελπίδα της Ανάστασης, τα θεία προστάγματα που τελειοποιούν τη ζωή μας. Η πορεία μας προς τον Θεό που πραγματοποιείται δια των εντολών, για μας ετοιμάζεται η Βασιλεία των Ουρανών και σε όσους δεν αποδράσουν από τον κόπο της αρετής, πρόκειται να δοθεί το στεφάνι της δικαιοσύνης. Η αγάπη του Θεού, τον ίδιο τον Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και Δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών τον αγαπημένο, τον Υιό υπέρ των μισούντων, τον Θεό υπέρ των ανθρώπων. Υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ, μας κάλεσε ακόμη υψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σπουδαιότερα μας υποσχέθηκε. Η αγάπη του Θεού υπάρχει ως σοφία ένδοξη και την προσφέρει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Ο άνθρωπος, αγαπώντας τον Θεό, τηρεί τον λόγο του. Ο Θεός τον αγαπάει και του φανερώνεται με μυστικό τρόπο. «Αν κάποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τον λόγο μου και θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Προς Αυτόν θα έλθουμε και μέσα Του θα κατοικήσουμε». Όταν κανείς αγαπάει τον Θεό, τα πάντα συνεργούν προς το καλό. Αν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός έγινε γνωστός τον Θεό. Ο Θεός έρχεται σε κοινωνία με αυτούς που τηρούν τη φιλία προς Εκείνον. Έτσι, η κοινωνία του Θεού γίνεται ζωή και φως και απόλαυση των αγαθών Του. Ο Θεός, λοιπόν, δεν γίνεται Θεός όλων, αλλά αυτών που έχουν εξοικειωθεί μαζί Του με την αγάπη, διότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειώσεως και δημιουργός κάθε αρετής. Η αγάπη προς τον Θεό γεννιέται από ειλικρινή πίστη, γιατί ο άνθρωπος που όντως πιστεύει στον Θεό δεν ανέχεται ποτέ να την εγκαταλείψει. Περισσότερο μπορεί το χορτάρι να υπομείνει το πυρ της φλόγας παρά ο διάβολος τη φλόγα της αγάπης. Αγάπη η οποία είναι καλύτερο χειρό από τείχος και στερεότερη από διαμάντι. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα, που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη Θεία Αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του. Ευλογεί αυτούς που τον καταργούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Η απόδειξη και η ενέργεια της τέλειας αγάπης προς τον Θεό είναι η γνήσια αγαπητική διάθεση προς τον πλησίον. Σε αυτό το γεγονός αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αγάπη. Όπως εκείνος θυσίασε για μας τη ζωή του,
Έτσι και εμείς οφείλουμε να διαθέσουμε τη ζωή μας υπέρ των αδελφών μας. Η αγάπη σκεπάζει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας οπλίσει με παρησία την ημέρα της κρίσεως.

ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου,

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, εις κλίνουση του σε αυτόν αφιένας ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

Η αγάπη χρειάζεται θυσίες. Να θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, που στην πραγματικότητα είναι του Θεού.

0: Αχιλλείου Φωνή, 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η εκκλησία και το πουλί τα ειδώνει. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άρχοντας, καλός άνθρωπος, και είπε να χτίσει μια εκκλησιά για την ψυχή του. Έχτισε την εκκλησιά, την έκανε μεγάλη και όμορφη. Όλοι όσοι πήγαιναν και την έβλεπαν, θαύμαζαν την ομορφιά και τον πλούτο της. Πήγε δα και ένας και του λέει, «Έτσι όμορφη που είναι η εκκλησιά σου, έπρεπε να φέρεις και το πουλί τα ειδώνει, να βοηθά τους ψαλτάδες. Και τότε δεν θα έχει άλλη στον κόσμο σαν ετούτη». Θέλησε τότε και ο άρχοντας να βρει το πουλί τα ειδώνει, να το αγοράσει και είπε, όποιος του το φέρει θα του δώσει λεφτά όσα θέλει. Αλλά πού να το βρούνε, όλοι ήθελαν να πάνε και κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Ήταν και ένας φτωχός που είχε 3 γιους. Λέει λοιπόν στα παιδιά του μία μέρα, «Εγώ παιδιά μου, λέω να πάτε για αυτό το πουλί να το βρείτε. Να πάτε μαζί ως πέρα στο Τρίστρατο, στο Σταυροδρόμι, και να πάρετε ο καθένας σας ένα δρόμο, και όσο πηγαίνετε να ρωτάτε, ώσπου να βρεθεί κάποιος που να ξέρει να σας πει που είναι αυτό το πουλί τα ειδώνει, να το πιάσετε, να το φέρετε, να πάρουμε τα λεφτά». «Καλά λες πατέρα», είπαν τα παιδιά. Ετοιμάστηκαν και την άλλη μέρα ξεκίνησαν και έφυγαν. Αφού έφτασαν στο Τρίστρατο, κουρασμένοι, κάθισαν να ξεκουραστούν λιγάκι. Λέει τότε ο μεγάλος, «Αδέρφια, εγώ δεν πάω άλλο. Πού να τρέχουμε τώρα, θα πάω να μπω εργάτη σε ένα ψωμάδικο, να χορτάσω ψωμάκι». Λέει και ο δεύτερος, «Ούτε εγώ δεν πάω, θα μπω εργάτη σε ένα χαλβατζίδικο, να τρώω και να πίνω και να μην έχω ανάγκη κανένα». Ο πιο μικρός είπε, «Μια και το είπε ο πατέρας, εγώ αδέρφια λέω να πάω, θα τραβήξω εμπρός και όπου με βγάλει άκρη, ρωτώντας πας στην πόλη, αφήνω γεια». Πήρε πια το δρόμο, πήγε. Πήγε, βράδιασε σε κάτι βράχια, σε κάτι γκρεμούς. Εκεί βλέπει μια σπηλιά. «Ας μπω», λέει, «μέσα να πλαγιάσω τη νύχτα και το πρωί ξεκινάω πάλι». Μέσα στη σπηλιά ήταν ένας δράκος που είχε τα φρύδια μακριά. Επέφτανε οι τρίχες μέσα στα μάτια του και δεν έβλεπε τίποτε. Το παιδί, σαν τον είδε, φοβήθηκε και ήθελε να φύγει. Μα σαν είδε πως ήταν τυφλός, σκέφτηκε να απομείνει εκεί. Τι να κάνει και πού να πάει μες στα σκοτάδια. Αζαρούσο είπε σε μια άκρη, «Να μη σαλέψω και με νιώσει, και την αυγή πρωί πρωί σηκώνομαι και φεύγω». Και που ζάρωσε στην άκρη, ακούγεται ξαφνικά ένας βρόντος, βούηξε όλη η σπηλιά. Ξαφνικά πετιέται πάνω το παιδί και πάει κοντά του και του λέει, «Ορίστε πατέρα, τι θέλεις». «Ποιος είσαι εσύ και πώς βρέθηκες εδώ», του λέει ο δράκος. «Πατέρα, εσύ με έκανες τότε την ώρα». «Α, ο δράκος χάρηκε πάρα πολύ. Έλα κοντά μου», του λέει, «να σε πιάσω, γιατί εγώ δεν βλέπω καημένος παιδάκι μου». Πήγε το παιδί κοντά του, το χάιδεψε και το είχε πια μαζί του. Του έδωσε τα κλειδιά από τις κάμαρες και γύριζε σε όλο το παλάτι.